0: Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή τη συνάντηση. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Εν τω μεταξύ, μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θέλησαν να εκπέμψουν χθες από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, έπειτα από πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ευρωπαίοι θέλουν η Σύνοδος της Άγκυρας να είναι επιτυχής, τόνισε ο οικοδεσπότης, ενώ και οι πέντε ανέδειξαν ως προτεραιότητα την οικοδόμηση ενός ισχυρού ευρωπαϊκού νατοϊκού πυλώνα. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο με πρόθεση να καταθέσει το ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μωρών στη Βενεζουέλα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας. Ενώ είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Βενεζουέλας, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κολομβία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στο παγκόσμιο κύπελο για το δεύτερο όμιλο η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε τις Αιτίες με 4-2. Για τον πρώτο όμιλο στις 4 τα ξημερώματα η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις, αυξημένες με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα υπηρετικά. Ιωνικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και χρόνια πολλά γιορτάζουν σήμερα οι θερινοί Γιάννηδες, όπως λέμε θερινά σινεμά. Υπάρχουν οι θερινοί Γιάννηδες. Εκείνοι δηλαδή που από τις 5-6 γιορτές του χρόνου που είναι αφιερωμένα στον Άι Γιάννη, διαλέγουν τη σημερινή. Γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόμου. Τυπικά, χτες οι φωτιές του Άι Γιάννη, οι φωτιές του Κλείδων άραγε, ανάβουν ακόμη τα παιδιά φωτιές του Άι Γιάννη. Αν έχετε δει πουθενά, ενώ φέτος, χτες το βράδυ, στείλτε μήνυμα. Αλλιώς μας έχει μείνει η φωνή της Χαρούλας να τραγουδάει το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και φωτιές ανάβανε στους μεγάλους δρόμους. Υπάρχει ένα ποίημα του Σεφέρη με τίτλο «Οι φωτιές του Άι Γιάννη». Ακούτε σκάκια το κομματρία ημερολόγιο. Τετάρτη 24 Ιουνίου του Άι Γιάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού. Είναι το ημερολόγιο που φροντίζει ο Κώστας Πανός. Ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Για την Αργεντινή και γενικά για τη Λατινική Αμερική, αυτή είναι μια μέρα μνήμης. Σαν σήμερα, το μακρινό 1935, αλλά το θυμούνται ακόμη, ο μεγάλος ήρωας της λατινοαμερικάνικης μουσικής, του ταγκό, της Αργεντινής, ο Κάρλος Γκαλντέλ, χάθηκε όταν το αεροπλάνο που τον μετέφερε έπεσε κάπου στα βουνά της Κολομβίας. Να θυμηθώ ότι, επειδή μιλάμε για Αργεντινή, ένας άλλος σπουδαίος Αργεντινός, ίσως ο σπουδαιότερος εν ζωή, ο Λιονέλ Μέσι, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κλείνει τα 39 και αρχίζει να περπατάει στα 40, γεννημένος 29 Ιουνίου του 1987. Εις πολλά γκολ ακόμη, Λιονέλ.

0: Άλλη μια επέτειος της ημέρας, λιγότερο θλιβερή, σαν σήμερα. Ένα νεαρό κορίτσι που είχε ταλέντο στο πιάνο και αγάπη για το πιάνο, αλλά επειδή το χρώμα του δέρματός της ήταν μαύρο, δεν την έπαιρναν στα οδεία της εποχής και για να βγάλει το ψωμί της έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε σε ένα μπαρ στο Atlantic City, εκεί μετά καζίνο. Αλλά κάποιοι πρόσεξαν το εξαιρετικό ταλέντο της ανάμεσα στον μπλάτσα και τη ρουλέτα, και έτσι σαν σήμερα λοιπόν αυτό το νεαρό κορίτσι στα 24 του κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το πρώτο από τα 40 που κυκλοφόρησε συνολικά. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν Little Girl Blue, ήταν η Νίνα Σιμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου, εδώ σε μας είναι η μέρα απεργιακή, έχει γενικώς μια καταιγίδα απεργιών. Τι άλλο, ναι, ημέρα απεργιακή, ημέρα δικαστική σήμερα. Τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Συζητάει την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να ανανεώσει μεν τη θητεία των τριών εισαγγελέων, των οποίων τη θητεία είχε ανανεώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για πλήρη θητεία 5 ετών, μόνο για 2 χρόνια. Η κυρία Κόβεση έκανε προσφυγή, είναι εδώ στην Αθήνα για να υποστηρίξει την προσφυγή της. Αναμένεται να απορριφθεί. Αν απορριφθεί, αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για να διαλέξει τους τρεις. Η υπόλοιπη Ευρώπη λιώνει και βασανίζεται από μια φοβερή ζέστη που ταλαιπωρεί, δεύτερος καύσωνας μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Εμείς εδώ προς το παρόν μας σώζει το Άγιο Μελτέμι. Αλλά διαβάζω τα στοιχεία που έδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε σε σχέση με το παρελθόν 5 φορές περισσότερους καύσωνες, που ήταν και 7 φορές μεγαλύτεροι καύσωνες από ό,τι παλιότερα. Επειδή όταν κάθε φορά που κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποιος λέει «Μα εγώ θυμάμαι το 1970 τόσο που είχε ένα μεγάλο καύσωνα και πέθαναν άνθρωποι». Τα στοιχεία λένε ότι τη δεκαετία 86-95 είχαμε 18 μέρες καύσωνα στην Αθήνα, την επόμενη δεκαετία 58, την μεθεπόμενη 69 και την δεκαετία που μας πέρασε από το 2016 στο 2025, 90 ημέρες καύσωνα στη δεκαετία στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι αλλάζει. Η μεγάλη είδηση της ημέρας εδώ σε εμάς είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Έμεινε σε εκκρεμότητα κάποιες ημέρες, δημιουργήθηκε μια αμφιβολία, ίσως και η ίδια κυβέρνηση αμφιταλαντεύθηκε πώς να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, που έλεγε ότι η δόση, ή μάλλον ο τόκος στη δόση, ο τόκος που πληρώνει κάποιος που έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δεν πρέπει να υπολογίζεται όπως τον υπολόγιζαν μέχρι τώρα τράπεζες και φαντς στο σύνολο του κεφαλαίου που χρωστάει, αλλά στο μηνιαίο, επί της μηνιαίας δόσης. Αυτό η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να το εφαρμόσει πλήρως, δηλαδή έτσι οι τόκοι είναι πάνω στη μηνιαία δόση και όχι σε ολόκληρο το κεφάλαιο, και η διαφορά θα είναι δραματική στο τι πληρώνει ένας άνθρωπος μήνα το μήνα. Το δεύτερο που αποφάσισε είναι ότι στην ρύθμιση αυτή θα ενταχθούν όλοι οι ενήμεροι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και όχι μόνο εκείνοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, λογικό. Και τρίτο και σημαντικότερο, ότι η απόφαση εφαρμόζεται αναδρομικά, άρα εκείνοι που έχουν πληρώσει τα παραπάνω, τα παραπανήσια, τα υπερβάλλοντα τους προηγούμενους μήνες, αυτό θα υπολογιστεί ως εξόφληση κεφαλαίου και συνεπώς θα πληρώσουν λιγότερο από εδώ και πέρα και θα ξοφλήσουν και γρηγορότερα. Να καλημερίσω την κυρία Χριστίνα Γλυκού, είναι δικηγόρος, μεσολαβήτρια, ειδικεύεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις και διαφορές, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει μετά τις χτεσινές αποφάσεις. Καλημέρα κυρία Γλυκού, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα ερώτημα είναι, καταρχήν διευκρινίζεται και το αναδρομικό. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν ήταν υποχρεωμένη από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ήταν σαφές ότι ο Άριος Πάγος απαιτούσε αναδρομικότητα. Έτσι μάλλον είναι ή όχι.
1: Ο Άριος Πάγος κλήθηκε στα πλαίσια προδικαστικού ζητήματος να ερμηνεύσει οριστικά ναι. Έτσι, τον τρόπο υπολογισμού. Ναι. Τόσα χρόνια παλεύαμε να αποδείξουμε όλοι, ενώ οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τον το νόμο Κατσέλη, ότι μάλλον να αντικρούσουμε όλα αυτά που έλεγαν οι εταιρείες διαχείρισης, ότι δεν μπορεί να υπολογίζεται ο τόκος το σύνολο του κεφαλαίου, διότι αυτό οδηγεί σε υπέρογγες χρεώσεις και υπέρογγες δόσεις. Ο Άριος Πάγος όντως δεν το αποσαφήνισε αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: αν δικαιούται κανείς να πάρει πίσω και αυτά που έχει ήδη πληρώσει. Ναι. Ναι.
1: Όμως είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας και δι' της ολομελίας αυτού, δεν θα μπορούσε να μην εφαρμοστεί. Άρα, τα όσα ακούγαμε από τις εταιρείες διαχείρισης εδώ και δύο εβδομάδες, δεν θα έπρεπε εξ αρχής να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ξεκάθαρη απόφαση και στη βάση αυτή θα έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί. Τώρα, άκουσα όλα αυτά που είπατε και πολύ σωστά τα είπατε, έτσι. Το θέμα είναι το εξής. Ευνοούνται και είναι ένα πολύ σοβαρό και πολύ καλό πρώτο βήμα όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις.
0: Ναι, όσοι δεν έχουν χάσει δόσεις, συνεπώς εξακολουθούν να υπάγονται στον νόμο.
1: Ακριβώς. Όμως, τι λέει η νομοθετική αυτή πράξη, αν έτσι ισχύσει τελικά. Δεν λέει ότι εγώ ως δανειολήπτης σταματάω, ας πούμε, αν έχω δώσει 20.000 παράδειγμα, 30.000 παραπάνω, σταματάω να πληρώνω το επόμενο διάστημα μέχρι να αφαιρεθούν αυτά τα ποσά.
0: Πάει, ναι.
1: Το αφαιρεί από το κεφάλαιο, άρα μου μειώνει, ας πούμε, από τα 25 στα 10 χρόνια, στα 15 ανάλογα τι έχει δώσει ο καθένας. Mm-hmm. Αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη, ο οποίος μέχρι σήμερα μπορεί να ζοριζόταν οικονομικά και οι περισσότεροι από αυτούς δυσκολεύονται πολύ οικονομικά για να είναι συνεπείς, να πάρει μια ανάσα. Έτσι.
0: Συνεχίζει να πληρώνει, απλώς πληρώνει λιγότερο.
1: Μπράβο.
0: Και ενδεχομένως και για λιγότερο χρόνο, αν ο υπολογισμός βγάζει ότι έχει μειωθεί το. Ναι, γιατί υπολογίζεται ως εξόφληση κεφαλαίου αυτό που μέχρι χτες ήταν τόκος. Αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ένα μεγαλύτερο θέμα είναι που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο είναι. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, στην προστασία, και απεντάχθηκαν γιατί έχασαν μια-δυο δόσεις, γιατί δυσκολεύτηκαν. Και μπορεί να δυσκολεύτηκαν γιατί πλήρωναν αυτά τον υπερβάλλοντα τόκο.
1: Ναι. Δεν μπορούσαν.
0: Αυτοί προφανώς δεν. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται.
1: Αυτοί είναι οι μεγάλοι χαμένοι, όπως και μεγάλοι χαμένοι είναι αυτοί.
0: Που εξόφλησαν κανονικά.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω δύο λόγια για αυτούς που έχασαν τις ρυθμίσεις. Το 90% αυτών των οφειλετών δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είπαν σταματάω να πληρώνω γιατί θα μου τα χαρίσουν, ας πούμε, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες διαχείρισης. Δεν μπορούσαν. Γιατί όταν η απόφαση έβγαλε τι ποσό δόσεις και έρχεται η εταιρεία διαχείρισης και σου λέει ότι εγώ το υπολογίζω με άλλο τρόπο, είναι επί του συνόλου του κεφαλαίου. Άρα δεν θα πληρώνω στο χ, θα πληρώνω στο χ στο τετράγωνο. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν. Και θυμίζω ότι για να κηρυχθεί κάποιος έκτοτος, δεν σημαίνει ότι δεν έχει πληρώσει 3 χρόνια. Μπορεί να μην έχει πληρώσει 4 δόσεις, ή 3, ή 5.
0: Αυτή υπάρχει τρόπος αυτή η κατηγορία κάπως να δικαιωθεί, μπορεί να κάνει κάποιος κάτι, ή απλώς το χάσε.
1: Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν υπάρξει κάποια διαφορετική ή μάλλον κάποια διαφορετική αντιμετώπιση νομοθετικά, εννοώ, γιατί περιμένουμε να δούμε αυτό πώς εφαρμοστεί, ανακοινώθηκε μόλις χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα δικαστικών προσφυγών και δικαστικών εξόδων για αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να δικαιωθούν. Γιατί όταν έρχεται το ανώτατο δικαστήριο, επαναλαμβάνω, και ερμηνεύει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και ορθό, γιατί έτσι θα έπρεπε να ισχύει εξ αρχής και να μην περιμένει ένας δανειολήπτης τόσα χρόνια να δικαιωθεί εν έτη 2026. Όταν λοιπόν παρόλα αυτά φτάνουμε στο 26 και βγαίνει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, θεωρώ ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να προσφύγει δικαστικά και να δικαιωθεί. Βέβαια, θα έπρεπε όλοι αυτοί, ή μάλλον έστω να υπάρξει κάποια νομοθετική πρόβλεψη ή κάποια επισήμανση, αυτοί οι άνθρωποι να εξετάζονται κατά περίπτωση το γιατί και πότε πήγαν εκτός νόμου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άδικο. Όπως άδικο είναι αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλοι οφειλέτες, γιατί ο νόμος Κατσέλη αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τόσα χρόνια προσέφευγαν στα δικαστήρια, που δανείστηκαν από συγγενείς, δανείστηκαν από φίλους, πούλησαν ακίνητα για να μπορούν να ξοφλήσουν τις οφειλές και να μην έχουν χρέη τα παιδιά τους οι ίδιοι κτλ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δώσαν παραπάνω χρήματα. Γιατί ο τρόπος υπολογισμού ήταν, τους ανάγκαζε το φαν να πληρώνουν ή μάλλον να αποπληρώσουν τα ποσά αυτά που λανθασμένα είχαν υπολογιστεί.
0: Ναι.
1: Και εδώ λοιπόν θεωρώ ότι θα προσφύγουν, αν δεν υπάρξει κάποια πρόβλεψη για αυτούς, αν δεν αλλάξει κάτι, έστω
0: ναι,
1: μεταγενέστερα.
0: Θα προσφύγουν και θα πρέπει να πάνε στην δικαιοσύνη και να περιμένουν μια άλλη απόφαση. Ναι, σωστά. Για, βέβαια, καταλαβαίνω ότι τώρα πρέπει να γυρίσει κανείς χρόνια πίσω, να. Δηλαδή.
1: Και μην ξεχνάμε ότι.
0: Πρακτικά δεν μου φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά καταλαβαίνω το δίκαιο του πράγματος. Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Η απόφαση του Αρείου Πάγου και η ρύθμιση η κυβερνητική αφορά τους υπαγόμενους στην προστασία του νόμου Κατσέλη.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλων των άλλων ειδών της ρυθμίσης που είναι ενεργές, ας πούμε, ή η κατόπιν διαμεσολάβησης ή οτιδήποτε, πώς υπολογίζει το τόκος, επί του συνόλου ή επί της μηνιαίας δόσης?
1: Η ίδια νομοθετική πράξη αναφέρει, θα αναφερθώ στον εξοδικαστικό, γιατί ο κύριος όγκος των οφειλετών που δεν μπήκε στον νόμο Κατσέλη ή που έχασε τον νόμο Κατσέλη, θυμίζω ότι για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό πρέπει ή να μην έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ή να έχει βγει από τον νόμο. Ο κύριος όγκος λοιπόν των οφειλετών αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που κάνουμε διαπραγματεύσεις διμερείς, και λέω μικρό ποσοστό γιατί πλέον τα φαν τα τελευταία 1,5 χρόνο ζητάνε τεράστιες προκαταβολές για να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν ίσχυε μέχρι πριν από 2 χρόνια, δηλαδή μπορούσαμε να ρυθμίσουμε χωρίς προκαταβολές. Άρα λοιπόν, αυτοί που δεν ρυθμίζουν τη μέρος γιατί δεν έχουν προκαταβολή, πάμε στον εξοδικαστικό. Η ίδια λοιπόν η νομοθετική πράξη αναφέρει ότι ο εξοδικαστικός συνεχίζει και τρέχει με άλλο τρόπο υπολογισμού, δηλαδή αυτών που θέλουν οι εταιρείες διαχείρισης επί του συνόλου. Και εδώ, επιτρέψτε μου να πω ότι δημιουργείται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, ήδη το έχουμε βρει, ότι έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν γιατί αποδέχομαι μία πρόταση ως οφειλέτης, παράδειγμα 300 ευρώ το μήνα, και έρχεται το δασολόγιο μετά πειραγμένο, αλλαγμένο από την εταιρεία διαχείρισης και μου ζητάει 400 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα τι? Οι ρυθμίσεις να χάνονται. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, ναι, ήρθε μια νομοθετική ρύθμιση που θα έπρεπε να έχει έρθει εξ αρχής για να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και τη χαιρετίζουμε, γιατί είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Όμως, επειδή το ίδιο θέμα, γιατί έχει να κάνει με το τόκο, δεν έχει να κάνει με επιμέρους ζητήματα του νόμου Κατσέλη που δεν έχουμε στον εξοδικαστικό, θα πρέπει λοιπόν αυτό να επεκταθεί τουλάχιστον και στους
0: οφειλέτες
1: του εξοδικαστικού.
0: Σαφές, κατάλαβα. Βέβαια, τώρα δεν είναι νομικό το θέμα, αλλά είναι αυτό το ότι όποιος πλήρωσε, θα λέει μέσα του, τι ανόητος που ήμουν που πήγα και πλήρωσα και δεν περίμενα μπας και έρθει κάποια ρύθμιση να όπως ήρθε τώρα. Επειδή στα χρόνια τα δύσκολα ακούγαμε πολύ για την κουλτούρα πληρωμής και τα λοιπά. Ναι.
1: Και ακόμα ακούγονται όλα αυτά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμής αυτή η αντίληψη ότι αν πλήρωσες, κάκο του κεφαλιού σου, τα πλήρωσες παραπάνω και τα χάσες. Αν δεν είχες πληρώσει, μπορεί και να κέρδιζες κάτι. Αυτό νομίζω ότι δεν κάνει καλό.
1: Ναι, είναι απλά, είναι λυπηρό, θα πω εγώ, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να όχι να εξαιρούνται και ας μου επιτραπεί έξω, τιμωρούνται οι συνεπείς αυτοί που προσπάθησαν ακόμα και μέσω καραντίνας και μετά την καραντίνα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και πλήρωσαν αυτά που κανονικά δεν έπρεπε να πληρώσουν. Γι' αυτό λοιπόν είπα και πριν και ξαναλέω ότι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη για αυτούς, να προσφύγουν δικαστικά και να κριθούν από τα αρμόδια δικαστήρια της χώρας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γλυκού. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν
0: η κυρία Χριστίνα Γλυκού, δικηγόρος, μεσολαβήτρια. Ασχολείται με το θέμα αυτό, είναι το πιο πολύ συζητημένο θέμα της ημέρας. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πάμε διαφημίσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής ατόμων χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπου και κατέληξε. Σε 14 προσαγωγές έχει προχωρήσει η αστυνομία, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν. Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μερικών δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Οι δύο πολύ ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας, κάπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, και έγιναν σε απόσταση περίπου 45 χιλιόμετρων ο ένας από τον άλλον σε διαφορετικά βάθη, σύμφωνα με τα δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κολομβία. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και πάλι και χρόνια πολλά και πάλι σε όσους διαλέγουν αυτή την εκδοχή γιορτής του Αγιάννη για να γιορτάσουν Γιάννηδες και Ιωάννες. Είναι το γενέθλιο του Ιωάννου, το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου σήμερα λοιπόν, και ακούτε τη Σκάκια Κομματεία και το ημερολόγιο. Η φωνή που ακούτε είναι της Joe Stone, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η κιθάρα που ακούτε, είναι η κιθάρα εκείνου που, στον οποίο θα ήθελα να μοιάσουν νομίζω όλα τα πιτσιρίκια που κάποια στιγμή θέλησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ηλεκτρική κιθάρα και μάτωσαν τα δάχτυλά τους. Jeff Beck, γεννημένος σαν σήμερα το μακρινό 1944. Προσγείωση σε μια άλλη όψη της επικαιρότητας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή απονέμονται εδώ και μερικά χρόνια τα πιο σημαντικά ίσως βραβεία επιστημονικής αριστείας στη χώρα. Είναι τα βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Απονέμονται αύριο για το 2026 και απονέμονται σε δύο σπουδαίους επιστήμονες. Πάντα αυτό είναι το πνεύμα των βραβείων αυτών. Βραβεύει Έλληνες, Ελληνίδες, οι οποίες έχουν πραγματικά αφιερώσει τη ζωή τους στην επιστήμη τους, έχουν διαπρέψει διεθνώς και η πατρίδα τους τιμά. Η μία από τους δύο βραβευόμενους φέτος είναι μια εντελώς ξεχωριστή γυναίκα, η κυρία Πινελόπη Κουγιάννου Γκόλντμπεργκ. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Yale σήμερα, έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και για δύο χρόνια, το 2018-2020, κατήχε μια από τις πιο σημαντικές επιδραστικές θέσεις για έναν οικονομολόγο διεθνώς. Ήταν επικεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η κυρία Κουγιάννου Γκόλντμπεργκ είναι μαζί μας, την παρακάλεσα να είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Κουγιάννου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσα χρόνια λείπετε από την Ελλάδα? Αρκετά, ε?
1: Έφυγα πριν 45 χρόνια.
0: Αχα, ναι.
1: Έχω περάσει δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχετε, εντάξει, έχετε στα χρόνια αυτά διακριθεί πολλές φορές, έχετε κατακτήσει θέσεις και διδακτικές και θέσεις ευθύνης. Δεν ξέρω αν ακόμη σημαίνει κάτι για σας ένα βραβείο σαν αυτό που θα πάρετε αύριο, το αριστείο του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
1: Βεβαίως σημαίνει πολλά. Μια διάκριση είναι πάντα ένα πολύ ευχάριστο γεγονός.
0: Σωστά.
1: Αλλά αυτή ειδικά η διάκριση είναι μια διάκριση που προέρχεται από την Ελλάδα, που προέρχεται από την πατρίδα μου. Και παρόλο που έχω φύγει τόσα χρόνια, έχω ακόμα ένα πολύ ισχυρό δεσμό με την Ελλάδα. Και επιπλέον, πέρα από αυτό, πιστεύω ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια για να προωθήσει τις επιστήμες και τη γνώση στην Ελλάδα και την αριστεία στην Ελλάδα, και είναι χαρά μου να προσφέρω σε αυτό, να είμαι μέλος αυτής της αποστολής του Ιδρύματος.
0: Ναι, γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει και ένα παράδειγμα και μια ενθάρρυνση σε νέα παιδιά που έχουν κλείσει και έχουν διάθεση να ακολουθήσουν τον δρόμο τους. Μιλώντας για το παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν κάνω λάθος, εσείς τελειώσατε εδώ το σχολείο στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Περάσατε στο Ελληνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά διαλέξατε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Θα το συμβουλεύατε αυτό σε ένα παιδί που μας ακούει τώρα και είναι σε αντίστοιχη, ας πούμε, φάση της ζωής του?
1: Να σας πω, ο βασικός λόγος που πήγα στη Γερμανία ήταν ότι είχα μια υποτροφία. Είχα τελειώσει τη γερμανική σχολή, είχα μια υποτροφία από το DAAD και έτσι πήγα στη Γερμανία. Αλλά θα έλεγα ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι πάρα πολύ καλές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά. Δηλαδή δεν το θεωρώ απαραίτητο να φύγει κανείς στο εξωτερικό. Και ειδικά στην Αμερική κοστίζουν οι σπουδές και τεράστια ποσά. Από την άλλη μεριά, οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι, πιστεύω, πολύ πιο ανεπτυγμένες, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαρτάται βέβαια από τον τομέα, αλλά στις οικονομικές επιστήμες βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν να κάνει κανείς τις προπτυχιακές σπουδές, αν όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και να φύγει αργότερα για το εξωτερικό.
0: Ναι. υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ένα παιδί έχει πράγματι μια κλίση, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια διάθεση να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό. Τώρα, με ενδιαφέρει πολύ και νομίζω ότι ενδιαφέρει γενικά το αντικείμενο στο οποίο έχετε αφιερώσει την έρευνά σας τα πολλά τελευταία χρόνια. Μελετάτε την παγκοσμιοποίηση και το κοινωνικό της αποτύπωμα, τις κοινωνικές της επιπτώσεις. Και μιλάτε επίσης πολύ, έχετε μελετήσει πολύ το πολυσυζητημένο θέμα των ανισοτήτων. Νομίζω ότι είναι το πιο καυτό θέμα στον παγκόσμιο, στον οικουμενικό διάλογο, αυτό το θέμα των ανισοτήτων. Και υπάρχει άποψη ότι η τεχνολογική επανάσταση, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, μια από τις επιπτώσεις που είναι πιθανό να έχει είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων. Αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε και αν σας ανησυχεί αυτό.
1: Συμφωνώ εν μέρη, αλλά όταν μιλάμε για ανισότητες υπάρχουν πολλές μορφές ανισοτήτων. Και υπάρχουν οικονομικές ανισότητες, υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Στο τομέα της τεχνικής νοημοσύνης, όλοι περιμένουν ότι θα πιεστεί πάρα πολύ η μέση τάξη, η οποία βρίσκεται ήδη υποπίεση. Δηλαδή, μπορεί πολλές χειρονακτικές εργασίες να επωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αν είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, έχεις ακόμα δουλειά να κάνεις. Αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την παραγωγικότητά τους. Και αυτοί που βρίσκονται στη μέση, αυτοί θα πιεστούν ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι βασικά η ανησυχία την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα. Ναι. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με φοβερά γρήγορο ρυθμό. Κάθε μήνας φέρνει και νέες εξελίξεις. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πού ακριβώς θα πάει αυτή η εξέλιξη.
0: Ναι. Υπάρχει και μια ανησυχία που διατυπώνεται, το διαβάζουμε διαρκώς ή το ακούμε από ανθρώπους να το λένε, ότι θα εντείνει σίγουρα μια ανισότητα μορφωτική, γνωσιακή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία, και θα μεγαλώσει η απόστασή τους από εκείνους τους ανθρώπους ή τις χώρες ή τις περιοχές του κόσμου που θα μείνουν πίσω.
1: Μάλιστα, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί υπάρχει και άλλη άποψη. Ότι με το ίντερνετ και με την τεχνητή νοημοσύνη η παιδεία, η μόρφωση έγινε πολύ πιο δημοκρατική. Ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στη γνώση. Δηλαδή, και πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, πάρτε το ίντερνετ. Μπορεί κανείς, αν ξέρει τι πρέπει να κοιτάξει, τι πρέπει να διαλέξει, μπορεί να πάρει τάξεις, μπορεί να πάρει μαθήματα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ναι. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε ομιλίες, σε κείμενα, στα οποία ποτέ δεν είχαμε πρόσβαση ποτέ. Μπορεί να είσαι σε ένα χωριό στην Κένια, στην Αφρική, και να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού να κοιτάξει. Δηλαδή, αν ξέρεις τι θέλεις, μπορεί να βρεις τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις κάποιες οδηγίες, κάποιος να σε βοηθήσει να βρεις τι χρειάζεται.
0: Οπότε ο κόσμος θα χωριστεί σε εκείνους που ξέρουν τι να ψάξουν και πού να το βρουν και σε εκείνους που δυσκολεύονται.
1: Ακριβώς. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό είναι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο, είναι ότι υπάρχει μια τάση να απορρίψουν τη γνώση και τη μόρφωση εντελώς. Αυτό υπάρχει ακόμα και στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς νέους οι οποίοι παρατάνε τις σπουδές τους, τις προπτυχιακές σπουδές, στα μέσα του κολεγίου, στα μέσα του πανεπιστημίου, για να πάνε να δουλέψουν. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που έχουν την εντύπωση δεν μαθαίνουμε τίποτα στο πανεπιστημίο, δεν μαθαίνουμε τίποτα στο σχολείο.
0: Ότι είναι άχρηστο.
1: Να τα μάθουμε όλα στην πράξη. Είναι άχρηστο και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό λάθος, το οποίο θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά γνωρίζουν την αξία της μόρφωσης, μένουν στα πανεπιστήμια, μαθαίνουν, προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες και μπορούν να πάρουν όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και να αυξήσουν και τις επιδόσεις τους και την παραγωγικότητά τους. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία αρχίζει να απορρίπτει εντελώς τη γνώση, τη μόρφωση. Και αυτή η στάση πιστεύω θα δημιουργήσει μια φοβερή ανισότητα σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Όπως είπα, έχετε διδάξει σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, στο Princeton, στο Columbia, στο Yale τώρα. Είχατε αυτή τη θέση ως επικεφαλής οικονομολόγος Παγκόσμιας Τράπεζας. Αν λοιπόν σας βάλω σε θέση συμβούλου της ελληνικής κυβέρνησης, αν δηλαδή μια ελληνική κυβέρνηση σας ρωτούσε, πέστε μου τι να κάνω, ή μάλλον πέστε μου μία μεταρρύθμιση που μπορεί να αλλάξει την μοίρα της Ελλάδας σε ένα βάθος χρόνου, ας πούμε, σε μια ή δύο δεκαετίες, μπορείτε να σκεφτείτε μία που θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα?
1: Να σας πω, ήταν, εκεί θα παραπευθώ στους ειδικούς, και ειδικοί σε αυτή την περίπτωση είναι η Επιτροπή Πιθαρίδη, που πριν μερικά χρόνια έκανε μια βαθιά μελέτη της ελληνικής οικονομίας και μετά έκανε διάφορες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις.
0: Τις ξεχάσαμε.
1: Και ένας κουκούς δεν φέρνει άνοιξη, δηλαδή την άνοιξη είχαν δηλαδή ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Από όλες αυτές θα έλεγα ένα είδος μεταρρυθμίσεων το οποίο μου φαίνεται εφικτό, με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από τις ιστορικές συνθήκες, εξαρτάται από τη θέληση της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, είναι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα, με την ανακαίνιση του δημόσιου τομέα, με την καλύτερη, με την επιτάφυση της δικαιοσύνης, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που μπορούν να συμβάλλουν σε μια καλύτερη λειτουργία του ελληνικού κράτους, όχι ένα μικρότερο κράτος, αλλά ένα κράτος το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Πιστεύω αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αν υπάρχει θέληση και θα φέρει μεγάλα αποτελέσματα.
0: Κυρία Κουγιανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την βράβευσή σας και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Αυτός είναι, αυτή είναι μάλλον η Fleetwood Mac, δηλαδή ο Mick Fleetwood και ο John McVie, οι δύο, ένας drummer και ένας μπασίστας που ίδρυσαν αυτό το φοβερό συγκρότημα. Ο drummer, ο Mick Fleetwood, έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Τώρα, πέρασε μπροστά από τα μάτια μου η είδηση στον υπολογιστή ότι έφυγε από τη ζωή ένας ποδοσφαιριστής που λίγο να αγαπάτε να ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, ασφαλώς τον θυμάστε. Ο Τάκης Γκόνιας έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ομάδες και σε ομάδες του εξωτερικού, νομίζω είχε παίξει στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ήταν μόλις 54 ετών. Στον κόσμο, μια μεγάλη είδηση βέβαια είναι αυτό που συνέβη χθες στη Γερουσία των ΗΠΑ. Πριν λίγες εβδομάδες, η Αμερικανική Βουλή είχε ψηφίσει ένα ψήφισμα που καλούσε τον Αμερικανό Πρόεδρο να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και αν πρόκειται να τις ξαναρχίσει να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του Κογκρέσου. Πέρασε το ίδιο θέμα, ήρθε και στη Γερουσία, στο δεύτερο σώμα του Κογκρέσου, και πέρασε και από εκεί, παρότι και αυτό το ελέγχουν πλήρως οι Ρεπουμπλικάνοι με άνετη πλειοψηφία. Πέρασε όμως με 50-48, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 4-5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ψήφισαν κόντρα στον πρόεδρο. Ψήφισαν μαζί με την αντιπολίτευση, τους δημοκρατικούς. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που ψηφίστηκε αυτή η ρύθμιση, το 1973, στις μέρες του πολέμου του Βιετνάμ, όπου το Κογκρέσο, αν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου συνενούσαν, εξέφραζαν τη βούλησή τους προς τον πρόεδρο να διακόψει μια πολεμική επιχείρηση ή να υποχρεωθεί να ζητήσει άδεια πριν την συνεχίσει. Δεν δεσμεύει νομικά τον πρόεδρο, όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος, είναι σαν απλώς να του δώσαν μια στο χέρι. Ίσως όπως είναι ένα σημάδι για μια σταδιακή αλλαγή κλίματος στην Αμερική, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του φθινοπόρου και όλοι προβλέπουν ότι εκεί όσοι έχουν την υποστήριξη του Τραμπ δεν θα τα πάνε πολύ καλά. Τι άλλο στον κόσμο, γιατί τα δικά μας νομίζω λίγο πολύ τα είπαμε. Στον κόσμο έχουμε μια είδηση που κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρει, στο βαθμό που μας ενδιαφέρει ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, ο κ. Ομέρ Τσελίκ, γνωριμός μας, δήλωσε χθες, είναι η πρώτη φορά που το δηλώνει, ότι ναι, βεβαίως, ο Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Μόνο που το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να είναι, δεν επιτρέπει τρίτη προεδρική θητεία. Πώς θα το κάνει, θα βρει ένα τρόπο. Ίσως αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα και κάποιοι συνταγματολόγοι θα πούν ότι αφού είναι πρόωρες πάνε να πει ότι δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία, άρα μπορεί να πάρει τρίτη. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ο Ερντογάν πάει για τρίτη θητεία προεδρική, είναι πια επίσημο, και έχω την εντύπωση ότι και όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αντιπολίτευσης, δηλαδή η δικαστική απόπειρα να διαλύσει την αντιπολίτευση, το ΤΖΧΠ, συνδέεται με αυτό. Δεν θέλει απλώς να είναι ξανά πρόεδρος. Θέλει να είναι πρόεδρος στην πραγματικότητα χωρίς κανενός είδους αντιπολίτευση απέναντί του. Προς το παρόν ετοιμάζεται τον άλλο μήνα να φιλοξενήσει την διάσκεψη του ΝΑΤΟ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα, διάσκεψη του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Ερντογάν. Θα είναι όλοι εκεί και ο Τραμπ. Τώρα σήμερα ο Μέρτς έχει καλέσει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, οι λεγόμενοι E5, οι μεγάλοι πέντε Ευρωπαίοι, να συζητήσουν για το τι θα πούν στον Τραμπ όταν το συναντήσουν σε λίγο στην Άγκυρα. Το πρόβλημα είναι ότι από τους πέντε οι τέσσερις δεν στέκουν πολύ καλά. Δηλαδή ο Στάρμερ φεύγει σε λιγότερο από ένα μήνα, ο πρόεδρος Μακρόν τελειώνει θητεία του, η Μελώνη βλέπει τη δημοτικότητά της να βυθίζεται και λένε ότι θα ζητήσει προώρες εκλογές, και ο ίδιος ο Μέρτς βεβαίως στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται κατά πολύ της ακροδεξιάς στη χώρα του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Ένας νεαρός άντρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος σε σοβαρή κατάσταση, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Από την πλευρά του, Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4.000 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Οι ψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία, το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το Πασόκ Κινάλ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Οι δύο πολύ ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων και διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα Καράκας, περίπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, έγιναν σε απόσταση περίπου 45 χιλιόμετρων ο ένας από τον άλλον και σε διαφορετικά βάθη. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κολομβία. Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα και στα ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι. Ο σεισμός σημειώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, βόρεια από την κυριότερη Ιαπωνική νήσο Χόνσου, σε βάθος 30 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής. τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια, απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε τη Αιτή με 4-2. Για τον πρώτο όμιλο, αυτήν την ώρα η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Ο Βασίλης Χιώτης δεν είναι σήμερα μαζί, έχει ένα ραντεβού, ίσως να προλάβει στο δεύτερο μέρος. Έχω όμως μαζί μου τον φίλο Αντώνη Αντζολέτο.
1: Χαίρετε, Νότι.
0: Ο οποίος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το κόμμα Τσίπρα.
1: Τι να κάνω. Μία ΣΥΡΙΖΑ, μία κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα που έχουν βγει ενδιάμεσα.
0: Εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, τα μπερδεύω. Συνέχεια.
0: Είδα ότι και σκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος.
1: Εντάξει. Δεν βάζει, φουλ τις μηχανές. Όταν τον ακούς να λέει ότι εντάξει, καταφέραμε σε 2-3 μέρες να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα πάμε για την πρωτιά, σίγουρα θέλει να δώσει ένα στίγμα ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, χτες ανακοινώθηκε μια σκιώδης κυβέρνηση από 50 άτομα, 18 γυναίκες, 32 άντρες. Έδωσε και σημασία και στο θέμα του φύλου, που θα έλεγα έχει τρία χαρακτηριστικά. Έχει φρέσκα πρόσωπα κυρίως, έχει παλαιούς προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, που την Αμαλίας λένε, μιλάνε για μη φθαρμένα πρόσωπα όμως, και υπάρχουν και πολλές μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσαν και μια ένταση σήμερα με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Για δώσε μας μερικά ονόματα από αυτούς που λες ότι έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει.
1: Κοίταξε, από τους παλιούς νομίζω ξεχωρίζουν ο Διονύσης Τεμπονέρας,
0: ναι,
1: που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, ο οποίος έχει φύγει νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ, επί Κασελάκη είχε φύγει. Σίγουρα στον τομέα της οικονομίας ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού, ναι, της Βουλής.
0: Ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, έτσι δεν ήταν?
1: Ακριβώς. Και στο μεταναστευτικής πολιτικής η Ζαχαρούλα Τσερυγότη, είναι ένα παλιό στέλεχος την οποία την είχα δει με τη διεύρυνση του 23 να μπαίνει στο κόμμα. Στον τομέα των εξωτερικών, πέρα από τον επικεφαλή, τον Χάρη Τζίμητρα, βλέπουμε τον Παυσανία Παπαγεωργίου, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί είναι και η Ζοζέτα Λάλη. Τη θυμάστε τη Ζοζέτα Λάλη? Στο Δέλτιο Επικρατείας. Ακριβώς. Και είναι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν που έβαλε στόπ στον Κασελάκη για να μπει στη Βουλή. Είναι ο κύριος Γρηγόριος Θεοδωράκης, ο οποίος και εκείνος ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα δημόσιας διοίκησης. Ασχολείται χρόνια με αυτά, ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου. Συντονιστής όλων των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, επίσης παλαιός στέλεχος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον από τους παλαιούς.
0: Έχει, δηλαδή, λοιπόν, 5-6 στελέχη.
1: Έχει.
0: Και έχει πάρει και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολλοί, σίγουρα όλα τα φώτα έπεσαν στο τομέα προστασίας του πολίτη, όπου εκεί τομεάρχης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, υποψήφιος παλαιός με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης στο ΠΑΣΟΚ, και πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα πριν λίγες μέρες.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Και η ανακοίνωσή του από την Αμαλία σίγουρα έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση ότι όντως κινούνται με αρκετό άρωμα ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ίδιο Υπουργείο αναπληρωτής τομεάρχης είναι ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος Θεσσαλονίκη, έχει φύγει εδώ και καιρό. Είναι ο κύριος Μπουλμπασάκος, προερχόμενος επίσης από το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας, αναπληρωτής. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον τομέα κοινωνικής πολιτικής. Τώρα υπάρχουν και 2-3 ακόμα ενδεχομένως να τους ξεχνάω.
0: Και έχει και καινούργια πρόσωπα, πρέπει να ομολογήσω, νέα παιδιά,
1: ναι,
0: και κάποιους επιχειρηματίες.
1: Ναι, επιχειρηματίες. Και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας στον τομέα της υγείας, χειρουργός στο επάγγελμα.
0: Έχει σχέση με τον άλλο τον Δρίτσα?
1: Όχι. Στον τομέα της παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είναι από τα στελέχη που έχουν και πολύ μπροστά το τελευταίο διάστημα. Ο Χάρης Μαυρουδής στον τομέα του πολιτισμού, νέο πρόσωπο, ηθοποιός. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης στον τομέα στεγαστικής πολιτικής, γνωστός δικηγόρος για τα θέματα στεγαστικής πολιτικής, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Η Μαρία Λεπενιώτη, που την είχαμε δει την ανώτατη δικαστικό μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, χρόνια δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντι, είναι στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ασφαλώς. Ο κύριος Πλιώνης, ο καθηγητής φυσικής στο ΑΠΟΘΙΤΑ, είναι στο κλιματικής κρίσης. Εντάξει, έχει αρκετά πρόσωπα. Και ο κύριος Λαγουβάρδος, έτσι, ο μετεωρολόγος.
0: Ναι.
1: Στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Θέλει να δώσει ένα στίγμα και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, αγρότης, γεωπόνος, κτηνοτρόφος, είναι ανέλαβε τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Θέλει να δώσει ένα στίγμα λοιπόν ότι εδώ είμαστε, ελέγχουμε την κυβέρνηση, κάνουμε αντιπολίτευση, ανατομέα, προκειμένου βέβαια για να μην υπάρχουν και φάλτσα που είδαμε το τελευταίο
0: διάστημα. Πρόγραμμα δεν έχουμε, γιατί βλέπω βγαίνουν διάφοροι, τους κάνουν διάφορες ερωτήσεις, δεν έχουν να πούνε τίποτα και λένε εμείς θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Τι εννοείται μεγάλο πλούτο, ναι, δεν μπορώ να σας πω, όταν βγει το πρόγραμμα θα σας δώσουμε
1: και λίγο με τα
0: ραντεβού,
1: σκάφη,
0: ραντεβού, ναι,
1: τα σκάφη που πηγαίνουν γρήγορα για τα σκάφη. Ίσως είστε και απειρία στελεχών.
0: Δηλαδή είναι περίεργο το ότι πριν έχουν πρόγραμμα ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση, με την έννοια ότι βάζω εγώ τον Ατζολέτο επειδή ο Ατζολέτος ξέρει τα θέματα, τα αρχή θέματα και ξέρει περίπου που πάμε.
1: Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας στους 5 τομείς στις 2 τελευταίες του εμφανίσεις σε σχέση με την οικονομία, την ακρίβεια, τη φορολόγηση, το κράτος δικαίου, την κατάργηση των πανελλαδικών, που και εκεί είχαμε διαφορετικές απόψεις και στο εσωτερικό. Αλλά έχουν μπει αυτοί οι βασικοί άξονες και το επόμενο διάστημα υποτίθεται πως ο Αλέξης Τσίπρας με τις εμφανίσεις του, τις εκδηλώσεις του, θα εξειδικεύσει όλο αυτό και γίνονται παράλληλα και πολλές θεματικές οργανώσεις. Σίγουρα χρειάζεται δουλειά όλο αυτό, για να δείξει ότι στηρίζεται πάνω σε βάσεις και δίνει άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, γιατί και εδώ βγαίνει η κυβέρνηση και το Πασό και λένε ότι...
0: Όταν βγαίνεις και λες ότι θα δώσω δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναι, και αυτό στοιχίζει 250 εκατομμύρια, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ναι, και εδώ υπήρχε και απάντηση και στο εσωτερικό του, από τον κύριο Λιάκο, που διαφώνησε με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, από την Ελλάδα υποστηρίζουν πως είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να, μια δράση που μπορεί να υλοποιηθεί. Αντίστοιχα το κάναν κάτι ανάλογο για τον Πασόκ, για τους νέους όμως.
0: Το ένα είναι 30 με 35, ναι, το άλλο είναι 200 με 250. Τεράστια διαφορά.
1: Είναι αυτή η πλειοδοσία που υπάρχει, ναι, στις τάξεις αλληλεπολίτευσης που πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Εντάξει, δουλεύουν με ορίζοντα τη Θεσσαλονίκη. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, θέλει να ανέβει πάνω ως Ιωνή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με κάποιο τρόπο, γιατί θεσμικά δεν είναι ένα κόμμα που είναι στο κοινοβούλιο. Εκεί θα παρουσιαστεί συνολικά το πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα βλέπουμε πτυχές του.
0: Δημοσκοπικά είναι ευχαριστημένος. Θέλω να πω, υπήρξαν διάφορες κριτικές ότι, αν θυμάσαι, όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης και τη μία και τη δεύτερη φορά, οι δημοσκοπήσεις τον δείξανε πολύ πιο ψηλά. Νομίζω την πρώτη φορά ήταν και πάνω από 20. Ναι. Και σου λέει, ο Τσίπρας θα περιμέναμε με 18 έφυγε. Ναι. Στις εκλογές θα περίμενε κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τι λένε?
1: Κοίταξε, έφυγε το πρώτο άγχος ότι έχει ξεκάθαρα την δεύτερη θέση, γιατί έχει μια διαφορά 4-5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Οπότε αυτός καταλαβαίνουμε ότι ήταν ο πρώτος στόχος, να μην αμφισβητηθεί η ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, από εδώ και πέρα, σαφώς νομίζω ότι το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων θα είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα έχει κάτσει ο θόρυβος, η σκόνη, ο πρώτος ενθουσιασμός, και αυτό περιμένουν και στην Αμαλίας να δουν αν θα είναι απλώς στάσιμοι ή αν θα έχουν μια μικρή ανάκαψη. Αυτό θέλουν, το δεύτερο.
0: Συνήθως υπάρχει ένα ξεφούσκωμα.
1: Συνήθως, ναι,
0: δεν είναι.
1: Όταν... Όπως το είδαμε στην Καριστιανού. Το
0: ξεφούσκωμα. Στην Καριστιανού, ναι, και στο Πασόκ το είδαμε.
1: Αν υπάρχει ξεφούσκωμα εκεί, αυτό το αφήγημα πως πάμε για την πρωτιά, όπως η μία ψήφος διαφορά νίκη με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά
1: από το
0: Πασόκ, είναι εκτός τόπου και χρόνου,
1: ναι,
0: του Πασόκ.
1: Δεν το ακούμε πολύ, ναι, τελευταία. Ναι. Είναι αλήθεια. Εκεί σίγουρα θα υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν υπάρχει έστω ένα μικρό τσίμπημα, θα δείξει ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσει παραπάνω. Αν και σίγουρα υπολογίζει πολλά και στα νέα πρόσωπα, βλέπεις ότι δεν έχει φέρει παλιούς, ναι, παλιούς βουλευτές, παλιά στελέχη, την κυρία Χρυσόγλου, ας πούμε, δεν την είδαμε μέσα στο Μεάρχες. Πιστεύει ότι του βγαίνει αυτό και έτσι θα πάει. Δεν πρόκειται να κάνει προσκλητήριο σε παλιούς ακόμα. Βεβαίως όλα θα παίξουν ρόλο και με το χρόνο των εκλογών.
0: Θα πούμε και γι' αυτό. Αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα πολύ σύντομα. Θέλω να πω, όλα αυτά τα στελέχη που έχουν ουσιαστικά παρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ και κάθονται στον προθάλαμο περιμένοντας ένα ανέβημα από τον Τσίπρα, δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα το ότι είναι εκεί και αυτός δεν κάνει τίποτα?
1: Νομίζω ότι αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν πώς ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή ξέρουν ότι δεν θα τους βάλει στη βιτρίνα, ξέρουν ότι άλλοι θα έχουν μια προτεραιότητα. Απλώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ τώρα, πολύ προβλημένα στελέχη τα οποία θα πάνε κάποια στιγμή στην Ελλάς, σαφώς θα έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τους νέους. Ναι. Οπότε ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο τηρεί κάποιες ισορροπίες. προβάλλει τους νέους, γνωρίζοντας ότι όταν θα έρθει, για παράδειγμα, η κυρία Εφία Αξιόγλου, σαφώς θα έχει ένα προβάδισμα σε όποια περιφέρεια και να διαλέξει, στη δική της, σε δική Αθήνα ή αν πάει και βόρεια, δεν ξέρω.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ότι το συμφέρει το Τσίπρα να γίνουν εκλογές προώρα ή να τραβήξει αυτό μέχρι τον, μέχρι τον Απρίλιο?
1: Ναι, νομίζω και τα δύο. Από τη μία, να γίνουν προώρα δεν θα προλάβει να αναπτύξει αυτή τη δυναμική που πιστεύει πως έχει. Οπότε, αν πιστεύει ότι μπορεί να χτυπήσει την πρωτιά, αυτό δεν προλαβαίνει να το κάνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Χρειάζεται χρόνο. Και χρειάζεται χρόνο να, και να αποδομήσει περαιτέρω την κυβέρνηση, να βρει και η κυβέρνηση μεγαλύτερα εμπόδια μπροστά της. Από την άλλη, του δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την δεύτερη θέση και να μην ξεφουσκώσει την πορεία. Οπότε ενδεχομένως πιο πολύ να το συνέφερε. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί και το Πασόκ να αρχίσει πάλι να ανεβαίνει και να έχει προβλήματα.
0: Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόσωπο επικοινωνιακό. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός που είναι πάλι, ναι, ας πούμε, στο προσκήνιο. Αλλά επί της ουσίας πραγματικά δεν έχει να πει κάτι καινούριο. Και αυτό θα φανεί αν κρατήσει, άμα οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο. Ενώ τώρα θα τα μπουρδουκλώσει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, εκτός αν κρύβει κάποιους άσεις στο μανίκι, όταν και εγώ νομίζω προγραμματικά τα έχουμε ακούσει όλα πια. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει κάτι ρηξικέλευθο να πεις που να συνεπάρει τα πλήθη. Έχει σχέση με το Πασόκ αυτό πάρα πολύ, νομίζω. Αν το Πασόκ θα μπορέσει να αφήσει λίγο και όλη αυτή την εσωστρέφεια που βλέπουμε, ναι, Δούκας, Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν το βοηθάει. Αν έχει ξαφνικά ανταγωνιστεί το Πασόκ, σίγουρα δεν το συμφέρει να πάει μέχρι τον Απρίλιο. Θα θέλει να καθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Και το θέμα είναι πώς θα την καθαρίσει όμως, έτσι, γιατί αν έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι κοντά στο 30% και ο Τσίπρας στο 15-16, τότε δεν μιλάμε για, ναι, κάτι που μπορεί να γίνει στο δεύτερο.
0: Έχουν καταλάβει ότι κάνει μεγάλη ζημιά στον Τσίπρα το να πετάει προτάσεις, οι οποίες, αυτό που είπε ο κύριος Λιάκος, να πετάει προτάσεις στον αέρα, οι οποίες δεν τις έχει μετρήσει κανένας.
1: Εντάξει, αυτοί πιστεύουν ότι είναι υλοποιήσιμες. Ό,τι λένε υποστηρίζουν πως είναι και θα είναι κοστολογημένο. Αυτό βεβαίως αξιολογείται συνεχώς από την κυβέρνηση, αξιολογείται από το Πασόκ. Είναι οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα. Δεν τους είδα να κάνουν πίσω σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το υποστηρίζουν, το πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει.
0: Το λέω με την έννοια ότι θυμόμαστε τον Τσίπρα και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Η χώρα ήταν σε μνημόνιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε υποσχόταν 12 δισεκατομμύρια παροχές.
1: Ναι. Εντάξει, αν πέσει σε αυτή την παγίδα, νομίζω εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ήταν και μια περίοδος, θυμάσαι ακόμα, που τα κόμματα και οι αντιπολιτεύσεις έβγαιναν και έλεγαν και έταζαν χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κοστολόγηση. Πλέον στην εκλογική περίοδο υπάρχει και ένας νόμος που πρέπει να αιτιολογήσει και αυτά που λες.
0: Υπάρχει αυτό, ισχύει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πράγματι πρέπει να βγει. Και ποιος το μετράει?
1: Ξέρω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, υποτίθεται πως έκανε το λογιστήριο. Άρα θα δούμε τι θα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Αύριο έχει πολιτική γραμματεία, επειδή έχει δεχθεί πολλές πιέσεις ο κ. Φάμελος και από δικά του στελέχη και από τον Παύλο Πολάκη, τη μειοψηφία. Ο επίσημος λόγος που συγκαλείται η πολιτική γραμματεία είναι να εξειδικεύσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πώς δηλαδή θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, ποια θα είναι τα βήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη έχει πει δεν συνεργάζομαι με κόμματα. Όμως να δούμε αν θα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον αύριο που ενδεχομένως απαντήσει και στον Παύλο Πολάκη, γιατί με αυτή την κίνηση ο Σωκράτης Φάμελος τη δείχνει, ότι σε αυτά που λέει ο Παύλος Πολάκης να ξανασυγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, λέει όχι. Αυτός λέει, σύμφωνα με το καταστατικό, η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει, η πολιτική γραμματεία υλοποιεί. Ελάτε να υλοποιήσουμε την απόφαση. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο αν δούμε να πηγαίνει πιο μπροστά αυτή η απόφαση.
0: Αντώνη Τζουλέδου, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Καλά. Yeah.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Η συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Πόλεως με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε σοβαρή κατάσταση όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Οι υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Οι δύο πολύ ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων και διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα Καράκας. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε το καλοκαιράκι, έτσι. Όλοι θέλουμε να φύγουμε κατευθείαν να πάμε στη θάλασσα. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης Κιώτης δεν είναι εδώ μαζί μου σήμερα. Είχε ένα ραντεβού. Η ιστορία του ημιτού και των 5.000 στρεμμάτων που παραμένουν ακαθάριστα. Έτσι, χθες είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, κύριο. Δεν θυμάμαι, Κρητικό, νομίζω, Βασίλη Κρητικό, ναι. Έχει ακόμα ψωμί. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ισίδωρο Μάδη, Δήμαρχο Παιανίας, πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού, και θέλει να τοποθετηθεί στο θέμα. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού όρους. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευγενική τη διάθεση προκειμένου να φιλοξενηθώ και εγώ στο κανάλι. Όχι για να αντικρούσω, για να αποκαταστήσω κάποια πράγματα τα οποία ελέγχθησαν χθες από τον προαναφερόμενο αντιδήμαρχο. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο σύνδεσμος αποτελείται από 12 δήμους. Έχει μια βασική υποχρέωση, την κάνει επικουρικά, να κάνει κάποιους καθαρισμούς, και προφανώς το ιδεατό είναι να γίνονται σε ένα χρονικό πλαίσιο που σίγουρα δεν δημιουργούνται ούτε ερωτήματα από πολίτες, μόνο του συγκεκριμένου δήμου. Εδώ πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί από κανέναν άλλο δήμο δεν έχω εγώ ερωτήματα και κανένας άλλος δήμος δεν έχει αντιδράσει. Υπόθηκε και λέει χθες ότι δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία των καθαρισμών. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι οι καθαρισμοί ολοκληρώνονται το ποσό και ως χρονικό διάστημα. Να σας πω ότι ήδη έχουν γίνει καθαρισμοί στους Δήμους Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, στο Δήμο Βύρονα, στο Δήμο Ζωγράφου, στο Δήμο Κεσσαριανής, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Σήμερα είναι τα συνεργεία και καθαρίζουν το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Προφανώς στη συνέχεια θα είναι ο Δήμος Ηλιούπολης και έπειτα μετά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επίσης έχει καθαριστεί το Κοροπή και αφήνω τελευταίο το Δήμο Παιανίας, μιας και είμαι και ο πρόεδρος και δεν θέλω γενικότερα να γίνεται το όποιο λογοπαίχνιο σε σχέση με το ότι καθαρίζει το Δήμος του Προέδρου πρώτος και ο δικός μου ήρθε μετά και το καθεξής.
0: Τότε γιατί οι εθελοντές πυροσβέστες έλεγαν στην Διαμαντοπούλου ότι κάτι πρέπει να κάνετε, ο ημιτός είναι απροστάτευτος γιατί δεν έχει καθαριστεί?
1: Εγώ κάλεσα σήμερα από το κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης την κυρία Διαμαντοπούλου, αν και εφόσον την ενδιαφέρει. Καταρχάς να αποσαφηρίσω, να ξεκαθαρίσω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ιδιαίτερο συμπαθή σε μένα. Είναι ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο προφανώς χέρι της εκτίμησης και του σεβασμού μου. Την κάλεσα λοιπόν, εάν και η ίδια το επιθυμεί, να κάνουμε ένα
0: οδηγικό μαζί. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν το ξέρει αυτό. Μετέφερε αυτό που είπαν οι εθελοντές πυροσβέστες.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και εγώ το αποσαφήνισα αυτό και της είπα ότι αν κάποια στιγμή και η ίδια θέλει η ίδια σώμαση να διαπιστώσει αν πραγματικά έχουν γίνει καθαρισμοί στον ημιτό ή όχι, να κάνουμε ένα οδηγικό, οπότε η ίδια το θέλει, είμαι στη διάθεσή της. Επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια που εσείς κάνατε το ρεπορτάζ το μεσημέρι με τον κύριο Σιώτη και είχατε καλεσμένο τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο, στην εκπομπή της κυρίας Αναστασοπούλου και του κυρίου Πορτοσάλτε, και της κυρίας Αναστασοπούλου, είχε περιέλθει σε γνώση μια καταγγελία από το Δήμο Βύρονα και μετέβη εκεί καμεραμάν και δημοσιογράφος από πλευράς του Sky που δεν διεπίστωσε τίποτα να είναι ακαθάριστο.
0: Πόσα χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει τελικά που πρέπει να καθαριστούν? Μπορεί να μας δώσετε μία? Γιατί εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικές εικόνες.
1: Ναι, προφανώς το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Να κάνω μία επισήμαση σε αφορά την εικόνα η οποία δημιουργείται. Κοιτάξτε, όλοι επιθυμούν να καθαρίσουν το Δήμο τους πρώτο. Εδώ όμως οι καθαρισμοί γίνονται με μία προτεραιοποίηση σε σχέση με τη σπουδαιότητα και τη διαφύλαξη του βουνού. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν λέω ότι ο κάθε δήμαρχος προφανώς δεν έχει την αγωνία, σίγουρα την έχει. Από εκεί πέρα όμως είναι ανθρωπίνως αδύνατον να καθαριστούν όλοι δεν είναι ταυτόχρονα.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι σε έναν Δήμο ο οποίος έχει πεύκα, ας πούμε, που παίρνουν αμέσως φωτιά, θα πρέπει να το καθαρίσετε. Και ενώ κάπου αλλού που έχει
1: θάμνους,
0: δεν ξέρω, φαντάζομαι, έχετε κάποια προτεραιότητα.
1: Να ξέρετε, μιλάμε για το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης που προφανώς το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, δεν έχει πεύκα. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Παπάγου Χολαργού, δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Ζωγράφου, δεν έχει καμία σχέση και αναφέρομαι στην Πανεπιστημιούπολη ως επιτοπλίστων και σε κάποια άλση τα οποία εμείς καθαρίζουμε. Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Κεσσαριανής, Δεν έχει καμία σχέση με το Δήμο Παπαγκολαργού. Δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με το Δήμο Κροπίας ή το Δήμο Παιανίας.
0: Πόσα στρέμματα περαμένουν λοιπόν ακαθάριστα, κάτι γνώμη σας?
1: Αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσω ότι υποδίδεται ο Δήμος Βάρης Βούλας Διακμένης, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Παιανίας, υπολογίζω ότι είναι περίπου γύρω στα 1200 με 1300 στρέμματα.
0: Και πότε πιστεύετε ότι αυτό θα τελειώσει? Γιατί καταλαβαίνετε ότι τώρα η πολιτεία κυνηγάει τους ιδιώτες, οι οποίοι έπρεπε μέχρι χθες να έχουν καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο των ακινήτων τους, αλλά όχι τους Δήμους.
1: Ναι, υπολογίζω ότι μέχρι τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας προφανώς θα είναι καθαρό. Και κοιτάξτε, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνουμε για μια αποσαφήνιση εδώ. Δεν μιλάμε για τους Δήμους. Οι Δήμοι έχουν εκπληρώσει συνολικά το κομμάτι που τους αντιστοιχεί και τους αναλογεί και στο πολεοδομικό τους ιστό και για Δήμους σημειωτικούς όπως είμαι εγώ, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας και ο Δήμος Κροπίας και το περιαστικό περιβάλλον το οποίο έχουμε καθαρίσει. Συνεπώς μιλάμε για διαφορετικές κατηγορίες Δήμων. Επίσης θέλω εδώ να πω, ακούστηκε χθες ότι επί των ημερών της προηγούμενης διοίκησης και αναφερόταν ο αντιδήμαρχος, προφανώς ο δήμαρχό του, είχαν γίνει όλα το χρόνο που έπρεπε και στις ημερομηνίες που ο νόμος αφήνει περιθώριο. Εδώ να σας πω ότι, κοιτάξτε, εγώ ανέλαβα το σπάι το 2024. Ο κ. Κωνσταντάτος, ο προηγούμενος πρόεδρος, είχε τρέξει μια πολυετία σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Η πολυετία αυτή ξεκίνησε το 2023, το 2022, αφορούσε το 2023, το 2024 και το 2025. Ξέρετε πότε υπεγράφει η σύμβαση? 30 έτη. 23, το διορθώνω, 23 έκτου φέτος. Του 2023.
0: Ναι.
1: Του 2023. Που σημαίνει ότι το 2023 ο κ. Κωνσταντάτος προφανώς καθυστέρησε να κάνει τους καθαρισμούς. Κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί για να μπορέσεις κάποια στιγμή να υπογράψεις μια σύμβαση, θα πρέπει να περάσεις και τα στάδια που ελέγχουν. Και αναφέρομαι στο ελληνικό συνέδριο.
0: Πάντως αυτά που λέτε ακούγεται σαν βεντέτα μεταξύ δημάρχων. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα οποία.
1: Προφανώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλει να δει καθαρά
1: μια βεντέτα εγώ.
0: Ναι.
1: Η βεντέτα, κύριε Παπαδόπουλε, με συγχωρείτε, αλλά δημιουργείται από άλλους και όχι από εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Επί της ουσίας όμως, εμείς θα περιμέναμε να είχε ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει, ο καθαρισμός
1: το
0: Μάιο, φαντάζομαι,
1: τώρα.
0: Έτσι ώστε να έχουμε τελειώσει ως τώρα.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, πώς, όταν εγώ δεν βρήκα σύμβαση, πώς θα ξεκινήσει από το Μάιο?
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πώς λειτουργεί η διαδικασία,
0: το αιώνιο ελληνικοκράτος, λοιπόν.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα? Μπορώ να κάνω κάτι? Και να ξέρετε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εγώ τον εργολάβο τον έβαλα αρχές Ιουνίου. Για να μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο κομμάτι και ολοκληρώνουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και κάτι το οποίο έχω αναδείξει και σε γενικό επίπεδο και είπα ότι θα πρέπει να επισκέπτονται οι διαδικασίες αυτές. Εγώ την πρώτη, να ξέρετε, έγκριση μελέτης και των όρων διακήρυξης πήρα απόφαση εκτελεστικής επιτροπής από 12 Τρίτου του 2026.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε έγινε η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, που προφανώς δεν το περίμενα το προσυμβατικό έλεγχο? 17 έτη.
0: Κύριε Μάδη, σας ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα και πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό.
1: Να το παρακολουθήσετε και να κάνετε και μια αυτοψία. Γιατί πολλά λέγονται, αλλά το βουνό είναι καθαρό. Εγώ σας παρακαλώ να βγάλετε στεριά για να κάνετε αυτοψίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να δείτε ότι είναι καθαρά τα πάντα. Να είστε καλά. Εγώ, κύριε Παπαδόπουλο, για την φιλοξενία.
0: Γεια σας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Γράφει ο Παύλος Ταρίφας. Λέει. Οι Αθηναίοι την αξίζουν ταλαιπωρία, γι' αυτό και τους ψήφιζαν. Πλέον όμως κατεβαίνουν, λέει, 200 αεροπλάνα την ημέρα γεμάτα τουρίστες με βαλίτσες. Χθες πήρα κάτι Αυστραλούς, όπου μετά από 16 ώρες πτήση και το βιολογικό τους ρολόι να είναι 3 το πρωί, να είναι σαν ζόμπι, αντί να τους πάω στο ξενοδοχείο τους στην πλάκα, τους άφησα στο Σύνταγμα να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα με τις βαλίτσες. Προφανώς εννοεί, επειδή υπήρχε κάποιος αγώνας κτλ. Μάλιστα. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα. Πού είσαι, Μανώλη? Καλημέρα.
2: Στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο Βόσπορο.
0: Αυτό είναι. Έχετε κι εσείς τέτοια ζέστη σαν εδώ?
2: Ας καλά.
0: Θέλω να μιλήσω με τον Μανώλη, γιατί υπάρχει ένταση, έχει αρχίσει να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο. Χθες είχαμε παραβιάσεις και νέες προκλήσεις με τουρκικά αεροπλάνα και δύο εικονικές αερομαχίες στην περιοχή Λέσβου Χίου. Μου φαίνεται δύσκολο αυτό να τραβήξει τις επόμενες μέρες, γιατί αρχές Ιουλίου ο κύριος Ερντογάν φιλοξενεί την σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα είναι όλοι εκεί, συμπεριλαμβάνουν και του Τραμπ. Ωστόσο κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα γίνει το υπόλοιπο καλοκαίρι. Η Αθήνα περιμένει ένταση, ιδιαίτερα με όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, την οποία θέλει να νομοθετήσει μάλιστα. Ενώ ακούγονται και πληροφορίες ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κατέβει ξανά πρόεδρος για τρίτη φορά, έτσι ώστε να είναι πρόεδρος μέχρι το 2032. Να πάμε στο Μανώλη Κωστίδη που τον βρήκαμε, να μας πει για αυτή την είδηση. Λέω Μανώλη για τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει να...
2: Ναι. Ακριβώς. Έλεγα ότι είμαι στο Βόσπορο. Ναι. Άκουγα και το τι έλεγες.
0: Α, άκουγες.
2: Ναι. Κοίταξε. Είναι το διαδίκτυο.
0: Ξαναπες το Μανώλη, σε χάσαμε για κάποιο λόγο. Είμαστε άτυχοι. Ξαναπροσπάθησε αν μπορείς, Βεσί Δημήτρη, για το Μανώλη. Προφανώς το θέμα της ημέρας είναι η ρύθμιση που περνάει, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για το θέμα των δανείων. Είναι η ρύθμιση που ψηφίζει η κυβέρνηση μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου και αφορά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και προβλέπει μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή και έχει και αναδρομικότητα, αφού ποσά που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, μειώνοντας το σύνολο του υπόλοιπου δανείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κόκκινα δάνεια. Τελικά δεν ακούει ο Μανώλης Κωστίδης, έχουμε ένα πρόβλημα. Ας πάρουμε ένα τραγούδι και θα προχωρήσουμε.

δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μανώλη. Να πούμε ένα άλλο θέμα το οποίο βρήκα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία λέει ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε 5 φορές περισσότερες και 7 φορές μεγαλύτερους καύσωνες στην Ελλάδα, εμφανίζονται συχνότερα, όλο και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και διαρκούν περισσότερο. Είναι στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και δείχνουν ότι ενώ το 1996 με 2005 είχαμε 60 καύσωνες, επεισόδια καυσώνων, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, το 2006 με το 2015 αυτά τα επεισόδια του καύσωνα γίνανε 70 και μάλλον κρατήσανε 70 μέρες. Και το 2016 ως 25, δηλαδή τώρα ουσιαστικά το διάστημα στο οποίο είμαστε, ο καύσωνας κράτησε 90 μέρες. 90 μέρες καύσωνα. Θυμίζω ότι όταν τα πρώτα χρόνια που ήμουν δημοσιογράφος, είχε χτυπήσει καύσωνας για 3-4 μέρες στο Παρίσι. Είχαν πεθάνει 3.000 άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε τότε, την δεκαετία του 70, το Παρίσι δεν είχε air condition ούτε στα σπίτια ούτε στα νοσοκομεία. Πρόσφατα στο Παρίσι πάλι χτύπησε, είχαν πιο πολλούς ακόμα νεκρούς, 18.000, παρόλο το ότι υπάρχουν συστήματα ψήξης, τα πράγματα όμως πάνε χειρότερα. Αυτά για σήμερα. Εμείς ραντεβού στις 1 αύριο το μεσημέρι. Ελπίζω να είναι μαζί και ο Βασίλης ο Γιώτης. Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ερωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5 χιλιάδες αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφιστική από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις σε 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, η πρώτη δόνηση 7,2 βαθμών καταγράφηκε στη 1 και 5 ώρα Ελλάδος, σε βάθος 21 21 χιλιόμετρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από το προηγούμενο επίκεντρο. Οι δύο πολύ ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων και διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα Καράκας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και στην Κολομβία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια παίκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτής με 4-2. Για τον πρώτο όμιλο, αυτή την ώρα, η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχή στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι το πρωινό της 5ης 25 Ιουνίου του 2026, εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε όλες και όλοι καλά, δυνατοί και γεροί, κάθε καλό. Και εδώ θα είμαστε εμείς για την πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα φυσικά οφείλουν να σας μεταφέρουμε καθημερινά για τη δική σας πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Πάντοτε με την ματιά και το πρίσμα του Sky, παρότι με την παράθεση όλων των δεδομένων και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, και εσείς φυσικά έχετε το προνόμιο να μπορείτε να σχηματίσετε και να διαμορφώσετε τη δική σας άποψη και βεβαίως να μας τη στείλετε για να την καταθέσετε και εδώ και να τη συζητήσουμε όπως κάνουμε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι εκπομπές, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας σημειώσεις και επισημάνσεις, όπως παράλληλα και το δικό σας ρεπορτάζ, το οποίο τις περισσότερες φορές όταν κάτι συμβαίνει είστε και καλύτεροι ρεπόρτερς και από εδώ εμάς. Στους επαγγελματίες. Όπως και να έχει λοιπόν, να έχετε ένα καλό πρωινό, 5 και 10 ακριβώς. Ο Γιώργος Βραχνός θα ρυθμίσει αυτό το πρωινό την ποιότητα του ήχου που φτάσει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει επιμεληθεί την επιμέλεια της εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τις μουσικές πινελιές και τις συνδέσεις με το χρονικό και το σαν σήμερα έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και βεβαίως περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου η Ελένη Μπολιέρη θα απαντήσει αν καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εγώ θα διαβάζω τα δικά σας μηνύματα όταν τα στείλετε μέσω κινητού διαδικτύου στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχω μπροστά μου. 5 και 11 και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε βεβαίως ως δεδομένο είναι οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που είχαμε με διαφορά ελάχιστων δευτερολέπτων που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων. Και η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, η κυρία Ροντρίγκες, κήρυξε την Τετάρτη εχθές κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από τους δύο ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς και σχεδόν 20 μετασεισμούς που συγκλώνησαν την χώρα, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας αλλά και σε άλλες περιοχές. Η Ροντρίγκες, εμφανιζόμενη στην κρατική τηλεόραση, πλαισιωμένη από τον αδερφό της, τον πρόεδρο της Ανασυνέλευσης αλλά και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Καμπέγιο, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς όμως να δώσει τον αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών. Πρόσθεσε πάντως ότι το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ κοντά στο Καράκας παραμένει κλειστό λόγω ζημιών. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε αυτό το οποίο έγινε γνωστό τώρα, πριν από λίγες ώρες, τον νεαρό άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Καλυθέα. Χθες το βράδυ, η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Ίσως μιλάει για πρώτη εκτίμηση για οπαδικό επεισόδιο. Όλα αυτά φαίνεται ότι ερευνώνται αυτήν την ώρα και από τα κλιμάκια της ελληνικής αστυνομίας. Έχουμε επίσης τα θέματα, βεβαίως, που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Όλα αυτά χθες στην Βουλή, με αντιδικίες, με ανταλλαγή πυρών από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε σε σχετικά ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, βεβαίως, αυτό το οποίο επίσης κάνει τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και βεβαίως είναι κάτι που αφορά και την χώρα μας, είναι όλα αυτά τα οποία έχουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Διότι ανοιχτό αφήνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, με δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στο περιθώριο της συνάντησης που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο. Εχθές Τετάρτη, όλα αυτά εν όψη και της συνάντησης και της Νατοϊκής Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ο κ. Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηριστικά μίλησε ότι θα δείτε πως θα τους κάνω χαρούμενος, και όταν λέει, αν αναφέρει θα τους κάνω χαρούμενος, ότι θα κάνει χαρούμενος της Τουρκία και τον κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όλα αυτά λοιπόν έχουμε και την πληροφορία, και το έχει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, για τους δεκάδες κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετοιμάζονται να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Αυτό και σε αυτό είναι το οποίο αναφέρεται και σε αυτό είναι το οποίο θα κάνει χαρούμενος τους Τούρκους και τον κύριο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από πλευράς της ΗΠΑ και του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κόμματα, σαν σήμερα θυμίζουμε ότι το 23 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Είμαστε στον τελευταίο λοιπόν χρόνο της εκλογικής περίοδου και αυτής της διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, αλλά να προγραμματίζουν και να ετοιμάζονται για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αυτά πάντως είναι σαν του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα πάντως το Μέγαρο Μαξίμου καλεί από ό,τι φαίνεται την Δευτέρα, 29 του μηνός, 29 Ιουνίου, στο Μέγαρο Μαξίμου όλους τους συναρμόδιους φορείς γύρω από την ακρίβεια και τα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ, όλοι αυτοί στο ίδιο τραπέζι υπό τον Πρωθυπουργό και βεβαίως τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θόδωρη Κάκο και όλους τους αρμόδιους για το ζήτημα αυτό. Η ακρίβεια προφανώς το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο έχει η κοινωνία και έχουν οι πολίτες, οι φορολογούμενοι. Από την άλλη, στο Καλέντζερ χθες θυμηθήκαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και μιλήσανε για αυτόν με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη εκεί και όλους τους υπολείπους να βρίσκονται. Έχουμε αποχωρήσει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς θα κάνει, πρέπει να πάρει αποφάσεις ο κύριος Φάμελος σήμερα, τι θα πει, αν θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν τους θέλει, κλείνει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ωραία περνάμε, γιατί και φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω που θα λέγαμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως με το πώς θα κινηθεί προς τις εκλογές σε αυτήν την τελευταία χρονιά διακυβέρνησης, όπως λέει και το Σύνταγμα της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σήμερα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά έτσι στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Βεβαίως πολύ μεγάλη είδηση γύρω από το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές και όχι μόνο στους απλούς παλαιού τύπου μετρητές, αλλά μιλάμε και για τους νέους ψηφιακούς μετρητές, οι οποίοι έχουν έρθει με εταιρεία από την Αυστραλία και οι Αυστραλοί είπανε: παιδιά, έχουν μείνει άναυδοι παγκοσμίως, λέει, πρώτη φορά βλέπουμε τέτοια πραγματική λιοφθορά και να παρακάμπτει το σύστημα. Προφανώς μας βγάζουν οι Αυστραλοί το καπέλο, γιατί σου λέει εδώ οι Έλληνες είναι μανάρια και δεν παίζονται με τίποτα. Οπότε λοιπόν αυτοί είμαστε βεβαίως, και γιατί όχι, γιατί το κρύψαμε άλλωστε. Είμαστε το βεβαίως στην πατέντα, στο πώς θα κάνουμε τι και όλα αυτά, είμαστε σαΐνια και πρώτοι. Και συγχαρητήρια μας δίνω, και έτσι να περάσουμε στην διαδικασία των ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά ελάχιστων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων συμπεριλαμβανομένων πολυκατοικιών σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάο δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς τόσο να μπορεί να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 μόλις χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μωρών. Λίγο μετά τη δόνηση, το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι σε ακτίνα έως και 400 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα εστί και στην Κολομβία. Η μεταβατική πρόεδρος Βενεζουέλας, η κυρία Ντελσί Ροντρίγκες, κήρυξε την Τετάρτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από αυτούς τους διαδοχικούς σεισμούς και σχεδόν 20 μετασεισμούς την πρωτεύουσα Καράκας και άλλες περιοχές. Η Ροντρίγκες, εμφανιζόμενη στην κρατική τηλεόραση, εξέφερε στα συλληπιτήρια της οικογένειας των θυμάτων, χωρίς όμως να μπορεί να δώσει και τον αριθμό των νεκρών ή των τραυματιών. Πρόσθεσε επίσης το αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ στο Μαϊκητία, κοντά στο Καράκας, παραμένει κλειστό λόγω των ζημιών. Επίσης, είχαμε και μια σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε την Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εμπλοκής εχθές το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλης με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου σε σοβαρή κατάσταση, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο για να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μια διάταξη λοιπόν που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη τοποθετήθηκαν με το παρόν. Το απονομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του με την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νίκη, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση. Η Πλευρά της Ελευθερίας επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει αργότερα τι ακριβώς θα ψήφιζε. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως λέγαμε, δήλωσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η πιθανότητα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καάν. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει για το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 19 του ρωσικού στήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Πάντα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα η Ισπανία, αλλά και η Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία. Από την πλευρά του πάντως, ο κύριος Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρξαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Τώρα, στα ζητήματα με τα στενά του Ορμούζ, 5 ακόμη πλοία που λειτουργούν υπό νοτιοκορεατική διαχείριση αποχώρησαν από το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της 5ης σήμερα το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ. Ένα από τα πλοία κατευθύνεται προς Νότιο Κορέα, σύμφωνα με το Υπουργείο. Συνολικά, 13 νοτιοκορεατικά πλοία παραμένουν στο στενό του Ορμούζ, με 87 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο. Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις αρμόδιες χώρες για να βοηθήσει τα εναπομείναντα πλοία να εξέλθουν με ασφάλεια από την περιοχή. Υψηλές τώρα θερμοκρασίες, αυτό είναι και αν είναι το ζήτημα που έχει η Ευρώπη. Σπάει όλα τα ρεκόρ και δοκιμάζουν πολλές περιοχές της Ευρώπης. Ξεπερνούν τώρα τους 50 οι νεκροί στην Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Σχεδόν 12.000 κάτοικοι του Val d'Oise έχουν επηρεαστεί από περιορισμούς υδροδότησης λόγω υπερβολικής αύξησης της κατανάλωσης, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Βρετάνη λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. 6 άνθρωποι τώρα έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό ισχύει σε αρκετέ περιοχέ τη Βρετανία, όπου εκατοντάδε σχολεία έκλεισαν, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα η ζέστη θα κορυφωθεί στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Στη Βρετανία, να θυμίσουμε ότι ο φετινό Ιούνιο ήταν ο πιο ζεστό από το 1976, φτάνοντα στου 35,7 βαθμού Κελσίου. Στην Ισπανία, το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Προειδοποιήσεις πάντως για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και στην εκτίμηση ότι το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία, όπως είπε, θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, προέβει ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Υπεγράφει εχθές από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Στη σκέψη είπα τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 του μηνός με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και τη Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Επίδιωξη τη κυβέρνηση αποτελεί η επίτευξη συμφωνία κυρίων ή εθνική κοινωνική συμφωνία, όπω είναι ο όρο που χρησιμοποιούν τα στελέχη τη, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη τη σχετική πρωτοβουλία από την Προεδρία τη κυβέρνηση εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώ καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση τη ακρίβεια αποτελεί ζήτημα υψίστη προτεραιότητα για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώ η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικού ρύθμου. Η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευση για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ στο Καλέντζι Αχαΐα, σε εκδήλωση για 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή του κόμματος. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται λοιπόν νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Αναρτώνται σήμερα και επίσημα η βαθμολογία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά λύκεια και στα επαγγελματικά λύκεια. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS και της σχετικής πλατφόρμας μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι. Ανθέτως, προκλήθηκε χθες στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς συνελήφθη ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι. Περίπου 10 το βράδυ, ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφθεί μια γνωστή ηθοποιό που νοσηλεύεται εκεί. Συμπεριφορά του ηλικιωμένου προκάλεσε υποψίες στον υπάλληλο ασφαλείας που προχώρησε σε έλεγχο ενός κουτιού που είχε μαζί του ο άνδρας. Κατά τον έλεγχο, ο υπάλληλος εντόπισε μέσα στο κουτί ένα μαχαίρι και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Στο σημείο έφτασε η ομάδα της βίας και συνέλαβε τον άνδρα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος πήγε να σκεφτεί την κυρία Μάρο Κοντού. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια επέκτησε ο ομίλος Sky. Στη σημερινή, στη χθεσινή συνεδρία της ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και πάμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίν νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση τη Σκωτία-Βραζιλία και το Μαρόκο επικράτησε τη Αιτή με 4-2. Πριν από λίγο, η Νότια Αφρική έβαλε το πρώτο τη γκολ και κερδίζει 1-0 την Νότια Κορέα. Ενώ 0-0. 2-0, ενώ αυτή τη στιγμή το Μεξικό προηγείται 2-0 τη Τσεχία. Και ξεκινάμε με το αναλυτικό μας μαγκαζίνο, με όλα αυτά τα οποία έχουμε με τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και με την πιθανότητα και βεβαίως με τον ανοιχτό ενδεχόμενο πώλησης παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, σε δηλώσεις του που έκανε στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο εχθές το βράδυ. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε και πάλι με θερμά λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το ρόλο της Άγκυρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τα ξαναπρακτορία των Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν θα μεταβεί στην Τουρκία για τη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με κάποιο δώρο για τον Τούρκο Πρόεδρο και τους κινητήρες F-110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Τουρκία, και απάντησε: νομίζω πως ναι. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Δεκάδες λοιπόν κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετοιμάζονται να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, σύμφωνα τώρα με το δημοσίευμα του Reuters, το οποίο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα, θυμίζουμε, λίγες εβδομάδες μόλις πριν ακριβώς την Νατοϊκή Σύνοδο στην Άγκυρα. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό δημοσίευμα, οι κινητήρες προορίζονται για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό Καάν και το σχετικό εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Επιστρέφουμε στα εσωτερικά και πάμε σε αυτό που έχουμε γνωστό, έγινε γνωστό λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ένας νεαρός άνδρας λοιπόν έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εμπλοκής ατόμων εχθές το βράδυ στην Καλυθέα. Πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 10 άτομα συμπλέξαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος σε σοβαρή κατάσταση όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει τώρα σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Αυτά λοιπόν και με την Καλυθέα. Επιστρέφοντας από τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Εθνά Μαράκη που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, θα πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αυνομόπουλου, ήταν καλεσμένος εδώ εχθές στον Sky, στο ραδιόφωνο με τον Άρη Πορτσάλτε και στην τηλεόραση με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο. Έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Θα ακούσουμε βεβαίως όλα αυτά τα οποία έρχονται και οι πληροφορίες από την Ευρώπη. Εδώ η ανάλυση της και το τι ακριβώς συμβαίνει με το ζήτημα αυτό, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τα εκλογικά, με τα κόκκινα δάνεια και όλα τι έγινε χθες στην Βουλή και φυσικά με τα του Πασόκ χθες, θυμηθήκαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου από το Καλέντζια Χαΐας, εκεί με εκδήλωση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα εδώ με τον Καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και οι δικές σας εδώ παρατηρήσεις, σχόλια και επισημάνσεις. Τις λειτουργήσουν και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλυθέα. Η συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων σημειώθηκε στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ έχει εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Σε έκτακτο διαγγελμά της, ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέφυγε να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες και ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό στο Σκάι 100,3 συντονισμένη. Είναι το πρωινό της 5ης 25 Ιουνίου. Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, Οσίας Εφροσύνης, Φευρονίας, Δουκίσης των Ορώσων, Λίβιος, Λίβας, Λιβύη, Έρος, Έρωτας, Φευρονία, Φεύρο, Φεύρο και με ύψον και με βήτα. Χρόνια σας πολλά και σας που έχετε και τα γενέθλιά σας. Ανατολή του Ηλίου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1678 η ενετή μαθηματικός επισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. 1826 αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιθίδας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Στοκχόλμη με επίδοση 3.37. Το 1936 είναι που η εθνική ομάδα ανδρών στο μπάσκετ δίνει το πρώτο διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός Πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότια Κορέα, ενώ σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στην ιστορία της και το 10ο από την καθιέρωση του θεσμού. 1852 γεννιέται ο Γκαουντί, ο Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό το δημιούργημα η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη, που είχαμε και τις προάλλες και πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί και όλα αυτά τα οποία από εκδηλώσεις για τον θάνατο του στις 16 του 26 έφυγε. Το 1903 γεννιέται ο George Orwell, ο Άγγλος συγγραφέας, το φιλολογικό ψευδόνυμο του Eric Arthur Blair, η φάρμα των ζώων και βέβαια τι άλλο. Το 84, το 1943 γεννιέται ο Μόγκριτς, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σχεδίασε το πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το πρώτο λάπτοπ λοιπόν. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1978 ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας λογίος μέλος της θρηλυκής γενιάς του 30. Το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Ιβ Κουστό. Και Θεοδόση Πάνου, καλημέρες, καλό πρωινό στους αδέλφους. Το 1966 σαν σήμερα γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους pop star, σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται ο George Michael.

Θα για τον αγωνιστή Faith. Πίστη να έχουμε, γιατί όχι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο Τραμπ που μας βοηθάει να μην έχουμε δουλειά. Η ώρα 5 ξενοδοχείο αεροδρόμιο 7. Το ίδιο 10 αύξηση από Ουάσιγκτον. Λείπουν άλλα 4 ραντεβού Ιουνίου. Υπομονή, θα φύγει αυτό και η σεζόν που όλοι συμφωνήσαμε ότι είναι ήδη πεθαμένη. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Διαμαντήσω καβοδέτη από τον Μπραχάμι. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σε τρία τα μίλησα, καλημέρα, καλό πρωινό. Τώρα εσύ, αγαπητέ μου, πίστη προφανώς δεν έχεις, χάπια δεν παίρνεις, φαίνεται, γιατί αν τα παίρνεις έστω και λιγμένα κάτι θα σου κάνανε. Οπότε λοιπόν δεν πειράζει, καλή ακρόαση. Το ότι ακούς κιόλας αλλά και μπαίνεις και τη διαδικασία να στέλνεις και μηνύματα, έχεις πραγματικά πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη έτσι, αντοχή, συγχαρητήρια. Και πού να σφίξουν και οι ζέστες παραπάνω, πού να κάνει και ζέστη 40 και 45. Εντάξει, αγαπητέ μου, αντεγιά, λοιπόν, που θα λέγανε και κάποιοι άλλοι. Καλημέρα, καλό πρωινό, Τάνια από την Κυψέλη, να σε καλά. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπιδόν, καλημέρα, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα όμως, μια μεγάλη μορφή θρύλος της μουσικής, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία κανείς μπορεί να το καταμαρτυρήσει και όλα αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί. Μιλάμε όμως για έναν καλλιτέχνη, πραγματικά σούπερ ήρωα. Φεύγει λοιπόν σαν σήμερα το 2009 από τη ζωή ο ένας και μοναδικός Michael Jackson.

0: πώς θα το ξεπεράσουμε είναι το επόμενο ζήτημα το οποίο θα αναρωτιέται και ο ίδιος ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ότι εκεί θα πάμε στα ζητήματα και στο ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει Πενελόπη Γκάλια αναφορικά με το ζήτημα της υπόθεσης του κ. Αβραμόπουλου με το Qatar Gate. Έδωσε εδώ εχθές τις εξηγήσεις του τόσο στο ραδιόφωνο στον Άρη όσο και στην τηλεόραση, αλλά και βεβαίως με τις υπόλοιπες κινήσεις του. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του Qatar Gate, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μέσω του Sky, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.
2: Και όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί, γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Και σε μια στιγμή, για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε: δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
3: Γιατί?
2: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος άφησε αιχμές και για τη διαχείριση της υπόθεσης του από την ελληνική πλευρά, προκαλώντας την απάντηση πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
2: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε ο κύριος Χρυσογοήτης και ο Σιρτάρτ, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τότε λοιπόν τι είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο. Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
4: Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης.
5: Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
1: Απαντήσεις ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή.
6: Όταν ασκείται κάποιον μία δίωξη, υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Είναι αυτή η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ό,τι και να αποδειχθεί δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια λογική ομερτά.
7: Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη, υπάρχει.
8: Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
9: Πράγματι εδώ πια πρόκειται για αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.
1: Για την άρση ή μη της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.
0: Περισσότερα στοιχεία και περισσότερο ρεπορτάζ με το τι έχουν κάνει και πώς έχουν κινηθεί οι βελγικές αρχές έδωσε χθες ο Γιάννης Λιώτης με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο.
10: Στο ένταλμα, οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους. Την πρώην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα. Τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε μεταξύ άλλων στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρη και κεντρικό πρόσωπο στο επωνομαζόμενο Qatar Gate, και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο. Στον τελευταίο, Λένα, γίνεται ονομαστική αναφορά, όπως πληροφορούμαστε στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για αξιωματούχο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.
11: Το κρατάμε αυτό το πρόσωπο, κρατάμε και τις θεωρήσεις βίζα. Και εδώ υπάρχει το όνομα του Μαργαρίτη Σχοινά, γι' αυτό τι παραπάνω μαθαίνεις?
10: Όπως πληροφορούμαστε, Ελένα, υπάρχουν αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά σε δύο αποσπάσματα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Στο ένα από αυτά, το οποίο και ξεχωρίσαμε, αναφέρεται επί λέξη ότι κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση επαφή, είναι η φράση Greek Connection, επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ μέσω της Εύα Καϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου. Και με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά. Ουσιαστικά εδώ λένε να εξηγήσουμε ότι οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε τροποντινά τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου. Να διευκρινίσουμε πάντως σε αυτό το σημείο, αφενός μεν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ήδη από χθες ότι μετέβει στο Κατάρ όχι για να κάνει λόμπινγκ, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του νωρίτερα τόνισε ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Οι δείκτες τώρα δείχνουν εκλογικό momentum και η πολιτική κόντρα οξύνεται. Με κορονοϊδα την ακρίβεια και το κατά πόσο τα προγράμματα είναι κοστολογημένα, επιχείρημα το οποίο συντηρεί η κυβέρνηση. Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ο Σταύρος Ιαννίδης στο ρεπορτάζ.
12: Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τη διαμάχη για την ακρίβεια και την οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο και το κλίμα να θυμίζει όλο και πιο έντονα προεκλογική περίοδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για ακοστολόγητα προγράμματα, κάνοντας λόγο για επιταγή χωρίς αντίκρισμα.
13: Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών και επειδή σιγά σιγά εισερχόμαστε και στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησης, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να ξεχωρίζουν μεταξύ του τι είναι πραγματικά εφικτό και κοστολογημένο και τι συνιστά μια παροχή, μια επιταγή ουσιαστικά χωρίς αντίκρισμα.
12: Για ασυδοσία και πελατειακές πολιτικές κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
14: Οι υπερβολικές αυξήσεις Μητροπολιτών και υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όταν δίνεις αυξήσεις πρέπει να κοιτάς την πραγματικότητα γύρω σου και όχι μόνο συμβιβασμούς, ισορροπίες ή το κλείσιμο του ματιού σε συγκεκριμένους κύκλους. Η αγορά χρειάζεται κανόνες και όχι ασυδοσία.
15: Έχετε επιτρέψει και αθέμητες πρακτικές ώστε τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τηλεπικοινωνιών να διαμορφώνουν τιμές μεγαλύτερες από την Ευρώπη.
12: Βολές στην κυβέρνηση εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Όλοι σας κοστολογείτε τις προτάσεις σας με δεδομένο ότι πρέπει να τηρείται η δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες.
18: Το θέμα στην τελική ευθεία προς εκλογές είναι απολαυστικό και προσφέρει ψυχαγωγία.
12: Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή αύριο για τον νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και εγώ να σας πω ότι την Δευτέρα έχει προγραμματιστεί μία συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα της ακριβίας, για το ζήτημα της ακριβίας, το οποίο είναι προφανώς πρώτιστο στα ζητήματα που αφορούν τον κόσμο και αφορούν τους πολίτες. Όλοι οι συναρμόδιοι φορείς θα είναι, ο ΣΕΒ, θα είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Μηχανιών Τροφίμων, θα είναι και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Όλοι αυτοί την Δευτέρα σε ένα τραπέζι στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Πάμε σε αυτό όμως το οποίο είχαμε χθες στο Κοινοβούλιο, διότι υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει μέσα σε αυτό τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚ δήλωσαν παρόν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
19: Για ξεκάθαρο μήνυμα που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τους συνεπείς δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στην τροπολογία που κάνει νόμο, την απόφαση του αρίου πάγου και μειώνει δραστικά τη δόση που πληρώνουν όσοι έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη.
13: Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
20: Είναι μια ρύθμιση ακριβώς που αφορά ανθρώπους που η κοινωνία και το κράτος και η πολιτεία τους χρωστά μια δεύτερη ευκαιρία.
19: Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αντιπαράθεση στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
21: Μου λέτε, μας λέτε ότι όλα πάνε καλά. Δεν σας λέω αυτό.
3: Σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα.
21: Καλύτερα από ποιον? Από την Ελλάδα των μνημονίων? Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα λέμε στους Έλληνες και στις επόμενες γενιές ότι μη φωνάζετε, μη διαμαρτύρεστε, διότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από την Ελλάδα της χεροκοπίας.
22: Νιώθω ώρες ώρες ότι στον ανταγωνισμό σου με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
19: Η αντιπολίτευση πάντως συνέχισε την κριτική της.
3: 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer και να επιβάλλουν παράνομους καταχρηστικούς τόκους και επιτόκια πάνω στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
23: Για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογκους τόκους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και servicers, να ξανανοίξουν οι υποθέσεις τους.
21: Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα funds συν 5-10% παραπάνω. Τέλος.
19: Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί απόψε.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα όμως, και Πασόκ ρίζουν για τη δεύτερη θέση, αλλά και για τα στελέχη που μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο. Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε μεταγραφές από τη Χαρλάου Τρικούπη με την περίπτωση του κ. Σκανδάμη να αφήνει αιχμές για τη στρατηγική της ηγεσίας. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Η ανακοίνωση της σκιώδης κυβέρνησης Τσίπρα με άρωμα Πασόκ εντείνει την αναταραχή στην κεντροαριστερά. Ο νέος τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς, Μάρινος Σκανδάμης, ο οποίος ανακοινώθηκε ένα 24ωρο μετά την παρέτησή του από τη Χαριλάου Τρικούπη, καρφώνει την ηγεσία του Πασόκ για ζητήματα στρατηγικής.
24: Τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, δεν νομίζω. Ο καθένας αξιολογείται. Και όταν τη μία μέρα είναι σε ένα κόμμα και την επόμενη ανακοινώνεται σε άλλο, ο κόμμας αξιολογεί.
1: Με αφορμή την εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου έριξε βέλη στον Αλέξη Τσίπρα.
25: Χαίρομαι που αναφερθήκατε στον Ανδρέα Παπανδρέου και θα ήθελα να πω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος ηγέτης και διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
4: Στον κύριο Τσίπρα πάει αυτό?
25: Και εκεί. Νομίζω απολύτως εκεί.
1: Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την επίθεση προς τον Χάρη Δούκα.
26: Ο κύριος Δούκας θοπεύει και προστατεύει το περιθώριο, τον είδατε στα προσφυγικά.
27: Επειδή σας το υπογράφω, ναι, πρωί σήμερα Τετάρτης, ότι σε τρεις μήνες θα τον βρίζετε. Ο κύριος Παπάς και οι λοιποί βουλευτές του Πασόκ που θα την κατηγορούν για προδότη, για ποστάκι.
28: Δεν περίμενα από τον κύριο Κερίδη να προβεί σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είναι...
1: Στην κόντρα Πασόκ Ελλάς μπαίνουν σφήνα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ανεβάζοντας ακόμα πιο πολύ το θερμόμετρο.
27: Βοηθάει ο κύριος Τσίπρας.
29: Βασικός αντίπαλος.
27: Είναι χορηγός του Μητσοτάκη ο κύριος Τσίπρας. Είναι καθαρό αυτό. Γιατί ο κόσμος θυμάται ότι θα είναι de facto, είτε θα είναι πραγματική, δηλαδή διάλυση νομική, αν θα είναι πραγματική στην κάλπη με τη διάσπαση των ψηφοφόρων του Πασόκ, θα γίνει.
30: Καμία ανησυχία για το Πασόκ. Το Πασόκ είναι πολύ σκληρό για να πετάξει. Δεν καταφέρατε. Δεν καταφέρατε.
27: Δυστυχώς υπάρχουν στελέχη που λένε δημόσια να μπλέξουν τον κύριο Τσίπρα.
30: Ο κύριος Τσίπρας θα διαλύσει το Πασόκ όταν είχε φτάσει στο 4%.
1: Τα βλέμματα της πράσινης παράταξης στρέφονται σήμερα στο Καλέτζι.
0: Ενημερώνω ότι στην κανονική διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο 90 έχει 6 λεπτά καθυστερήσεις. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική προηγείται 1-0 της Νοτιού Κορέας. 2-0 και το Τσεχία εναντίον Μεξικό. Στην κανονική διάρκεια έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεων. Το Μεξικό κερδίζει 2-0 την Τσεχία. Πάμε τώρα στην κυρία Ανδρουλάκη. Εχθές από το Καλέτζι ΧΑΙΕΣ η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις εκδήλωσεις για 30 χρόνια από την απώλεια του ιδρυτή του κόμματος. Τόνισε ότι η μοίρα της χώρας δεν είναι η παρακμή, υπάρχει προοδευτική εναλλακτική επιλογή με πρωταγωνιστή το Πασόκ.
31: Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς.
0: Απόλυση με το καλημέρα σας, μετρά το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χριστιανού.

0: να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
1: Νέος εκπρόσωπος τύπου και είπε ότι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Αυγούστου η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει για το πώς και αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ λέω ότι τα τέλη Αυγούστου είναι μακριά. Και... νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει.
2: Η πολιτική στρατηγική μας για το επόμενο διάστημα είναι να σταθούμε δίπλα σε έναν φορέα ο οποίος μέχρι στιγμής μετατρέπεται, κατά τη γνώμη μου, πάντα σε μια αξιόπιστη εναλλακτική.
0: Λίγο μετά τη γέννησή του, απώλειες καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τον πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασιλικό Κοτσάκη να παραιτείται, καταγγέλλοντας πως μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα.
3: Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Αντί να συζητήσουμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
4: Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καμπτόμαστε.
0: Παρά την αρχική στήριξη στην εν λόγω πρωτοβουλία, ο πτέρυχος εν αποστρατή Αθανάσιος Παπα-Νικολάου δήλωσε πως δεν θέλει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Τώρα, πολλές χώρες Ευρώπης δοκιμάζονται από θερμοκρασίες που σουρπάνε όλα τα ρεκόρ. Στη Γαλλία, τώρα, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί, κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Έχει αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Οπότε, λοιπόν, μιλάμε για 50 νεκρούς στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Τις τελευταίες ημέρες, σχεδόν 12.000 κάτοικοι του Βαλ ντουάζ έχουν επηρεαστεί από περιορισμούς υδροδότησης λόγω υπερβολικής αύξησης της κατανάλωσης, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Βρετάνη. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, από 17 πόλεις που αναμένεται να τεθούν σήμερα και σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο τώρα, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τώρα, κόκκινο συναγερμό, ακούστε εδώ, σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι σήμερα η ζέστη θα κορυφωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στην Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, Γιώργο Ψάλτη, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Τέλος, προειδοποιήσεις για υψηλές... με 100%. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, καθώς και Δανία, δεν είμαστε και Δανία του Νότου, στη Δανία και στη Σουηδία. Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα θέματα από την Ευρώπη. Ξέρετε και πολλά ήταν εύκολα και δωρεάν και τζάμπα. Έρχεται δασμός. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
6: Δόθηκε λοιπόν η εγκύκλιος για τις λεπτομέρειες, για το πώς θα επιβάλλονται αυτός ο εισαγωγικός δασμός. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αυτά τα 3 ευρώ για τις ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, από χώρες εκτός της Ευρώπης, θα επιβάλλονται σε προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ. Και λέω προϊόντα διότι δεν αφορά τόσο τα δέματα όσο τα προϊόντα. Και πάμε να δούμε τι εννοώ και πώς το εξηγεί ακριβώς η ΑΔΕ. Αν λοιπόν σε ένα δέμα υπάρχουν 3 προϊόντα, ένα στυλό, ένα σημειωματάριο και ένα βιβλίο, το καθένα γεννά φόρο 3 ευρώ, άρα λοιπόν επιβάλλεται συνολικός φόρος 9. Ενώ αν σε ένα δέμα έχουμε 2 ίδια σημειωματάρια, 2 ίδια προϊόντα, τελικά θεωρούνται ένα προϊόν και μπαίνουν 3 ευρώ. Τώρα, να δούμε και πότε επιστρέφεται αυτός ο φόρος. Αν αποφασίσει ο πελάτης ότι άλλαξε γνώμη, ότι δεν του αρέσει το προϊόν, τότε ο φόρος δεν επιστρέφεται. Αν είναι όμως ελαττωματικό το προϊόν, τότε ο φόρος επιστρέφεται. Όμως να πάμε να δούμε και ένα λεπτό σημείο. Πολλές εταιρείες από τρίτες χώρες έχουν δημιουργήσει αποθήκες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προκειμένου να παρακάμψουν αυτόν τον δασμό, στέλνουν τα μικρά δέματα τελικά να φαίνονται ότι έχουν ξεκινήσει από την Ευρώπη και δεν εισάγονται από τις τρίτες χώρες. Και κάπως έτσι ξεπερνιέται αυτός ο δασμός.
5: Να ξέρετε ότι υπάρχει και αλλάζουμε και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η μεταφορά χρημάτων, διότι γίνεται φορολογική παγίδα, μέχρι και ποιο ποσό δικαιολογείται ειδικά μεταξύ συγγενικών προσώπων και ποιος ο διαχωρισμός μεταξύ μετρητών και τραπεζικής αλλαγής. Το αφορολόγητο είναι έως 800.000 ευρώ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δώρα γάμου και για το πώς μπορεί κάποιος και ένα ζευγάρι να τα αξιοποιήσει. Γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Προσέχετε, έχετε κατά νου. Και τέλος, υπεγράφει εχθές από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παπασταύρου, η υπόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα επεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Αθηνά Μαράκη θα έχει θάρθει για το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φέλτης εδώ 6 με 8. Σήμερα είναι η μέρα και του Διονύση Ρίζου. Απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα. 9 με 10 στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky ο κύριος Μιχάλης Σάλλας. Εχθές ήταν η παρουσίαση του βιβλίου του. Πολλοί κόσμος εκεί. Όλοι ήταν εκεί. Και βεβαίως πολλά επίσης στιγμιότυπα γιατί έγινε χθες από τον Γιώργο Μουρού, ο οποίος είναι και εκδότης του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλλα. Αυτά.

0: Από εμάς, εδώ, και, υπο, και υποβολίων, αλλά και
1: διόρθωση,
0: τα πάντα όλα. Βεβαίως, ναι, ναι, δεν αφήνει τίποτα. Έληξε 0-3 το Μεξικό, κέρδισε την Τσεχία, και η Νότιος Αφρική κέρδισε 2-0, το, όχι 1-0, πόσο, 1-0, 1-0 την Νότια Κορέα. Αυτά από εμάς, ραντεβού αύριο 5, γεια χαρά.

0: θέλει συναυλία, του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αφνά Μαράκη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάξαν στην οδό Μεγάλου Πόλεως, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άντρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Όταν ρωτήθηκε αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αντιεροπορικής άμυνας S-400. Νωρίτερα, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αξία του εξοπλιστικού πακέτου θα ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, επανέλαβε χθες το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτή τη θέση, δεν θα είχαμε καν αυτή την συνάντηση. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν, δήλωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας ότι κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Μετά τη συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη Συμμαχία και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Σε έκτακτο διαγγελμά της προς τους πολίτες, ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο Σιμών Μπολιβάρ, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέφυγε να δώσει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών. Οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά μερικών δευτερολέπτων, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Υψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία, την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία, ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας στους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία, το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συναγερμό τίθεται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει όλο ένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική έχασε πριν από λίγο από τη Νότια Κορέα 0-1 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Για το δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας και το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό το τραγούδι πρέπει να το βάλουμε χθες. Αλλά επειδή αυτό το βάλαμε σήμερα. Έτσι το Αϊάννη ήταν φωτιές και αυτά τις φωτιές. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τι γίνεται, το βράδυ είχε πολύ κινητικότητα της υπηρεσίας, έτσι, την ώρα που ήρθαμε. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 25. Ξημέρωσε για τα καλά. Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σε μας, αναφέρομαι στα καιρικά. Και για να εξηγηθώ, βλέπω στοιχεία. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι συνήθως εμείς ήμασταν πρωταγωνιστές σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, που λένε ούτε λίγο ούτε πολύ τα εξής, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεγράφει η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου. Και στη Γαλλία, τα λέγαμε και χθες, η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών. Από τότε που καταγράφουν στοιχεία οι Γάλλοι των θερμοκρασιών τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Και για να σας δώσω να καταλάβετε κάποια δεδομένα, θα μου πεις γιατί ξεκινάς με τον καιρό, διότι συνήθως εμείς ήμασταν, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι αναφορικά με τα καιρικά ήμασταν το κεντρικό θέμα όλης αυτής της διαδικασίας. Χθες λοιπόν στη Γαλλία 44 βαθμούς Κελσίου η υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω λέει από 43 ήταν 10 σταθμοί σε όλη την γαλλική επικράτεια, κυρίως λέει στα βόρειο-δυτικά. Στη Γερμανία, Deutschland, για Wunderbar. Εκεί ξέρετε τι έγινε. Έγινε και ένα χαμό. Μου στείλε ένα μήνυμα ένας ακροατής χθες γιατί είχα πάρει χαμπάρι. Θα σας τα πω σε λίγο. Η υψηλότερη θερμοκρασία χθες 37,5 βαθμούς Κελσίου. Πώς το λέει το τραγούδι, 37 και 7, 38 και 8. Ε, γελάμε εμείς, αλλά τέλος πάντων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 37 και 1. Στην Ελβετία 36 και 8 και στο Βέλγιο 36 και 4. Εν τω μεταξύ, ρώταγα χθες κάποιους φίλους ακροατές με τους οποίους έτσι έχουμε μια επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων. Πότε κλείνουν τα σχολεία στην Ευρώπη? Ποτέ. Όχι ποτέ, ρε, σταμάτα. Ανοίγουν νωρίς, το καταλαβαίνω. Βέβαια έχουν και κάποιες διακοπές ενδιάμεσα. Αλλά μου έλεγε μια φίλη ακροάτρια από το Βέλγιο, καταρχήν τους ενημερώσανε, λέει, Πέμπτη Παρασκευή, σήμερα και αύριο, όλα τα σχολεία κλείνουν. Διότι λέει μέσα στα κτίρια έχει, λέει, τόσο ψηλή θερμοκρασία και εκεί δεν έχουν, λέει, air condition. Γιατί δεν περιμένανε ποτέ ότι θα έχουν τέτοιες θερμοκρασίες. Ήταν να κάνουν κάτι εκδρομές κλπ. Με αποτέλεσμα τους ενημερώσανε τελευταία στιγμή ότι μη φέρνετε τα παιδιά, λέει, στο σχολείο, γιατί στα κτίρια η θερμοκρασία, λέει, ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου, που είναι για αυτούς πρωτόγνωρα φαινόμενα μέσα στα κτίρια. Λοιπόν, στη Γαλλία εντωμεταξύ, λέμε για μας, αλλά και άλλοι είναι. Θα σας εξηγήσω να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Στη Γαλλία είχε αρχίσει μια πολιτική κόντρα για τα κλιματιστικά, τώρα που καίγεται ο ποπός τους. Χαμός! Μετά λέμε για μας. Λοιπόν, διότι υπάρχει, λέει, η συζήτηση του στυλ είναι, λέει, περιβαλλοντικά τα air condition. Ρε, και εγώ είμαστε τώρα, ναι, οκ. Okay, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι, μικρό μεγάλο, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, η κόντρα, λέει, είναι απίστευτη γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στη Γαλλία, λέει, όταν ετέθη ζήτημα παλαιότερα περί κλιματιστικών κλπ, είχαν, λέει, προτάξει τη λογική της ενίσχυσης των σπιτιών. Δηλαδή, να τα κάνουν, ρε παιδί μου, πιο, πώς το λένε, με διπλά τζάμια, με, ξέρετε τώρα, αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα εδώ πέρα με κάποια προγράμματα. Οπότε, λέει, είχαν αφήσει απ' έξω την ιστορία της απόφασης να πάρουν κλιματιστικά ή να ενισχύσουν τα σπίτια με κλιματιστικά. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, και εκεί τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ακούσατε νωρίτερα και το Γιαννίρη και το Δελτίο Ειδήσεων, και η Δανία και καλά την Ολλανδία την είπαμε, τέλος πάντων, και η Γερμανία. Μόνο η Νορβηγία την έχει γλιτώσει ακόμα. Αλλά δεν τη βλέπω και πολύ σίγουρη τώρα τελευταία, να ξέρετε, την Νορβηγία. Κατά τα άλλα, εμείς εδώ πάμε από το καλό στο καλύτερο. Θα μου πεις πρωί-πρωί, έτσι θα ξεκινήσουμε. Με συγχωρείτε, όταν ανοίγει το μάτι σου 2 η ώρα και μαθαίνεις την είδηση για τη συμπλοκή, λέει, 10 τόμων στην Καλλιθέα. Είχαμε, λέει, 14 προσαγωγές. Αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής, ένας 17χρονος κατά πάσα πιθανότητα να χάνει τη ζωή του. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Αν δε ισχύει ότι μπορεί να έχει σχέση με ομάδες, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Διότι όχι, δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν ξέρω τι επιχειρήματα να πω. Σκέψου τώρα, φίλε ακροατή, πρωί πρωί που σου μιλάω, 6 και 4, να είσαι από τη μια μεριά στην οικογένεια του 17χρονου. Ό,τι και αν έχει κάνει στη ζωή του, 17χρονο παιδάκι είναι. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τη δίκη Λιγερίδη. Θυμίζω τη Θεσσαλονίκη με τον έρμο το, τον... πώς λέγονταν ο πιτσιρικάς? Ο... το μικρό του. Δεν θυμάμαι, ναι. Του άλλη ήταν ο παδός που του είπανε τι ομάδα είσαι. Ε, πάει αυτός. Και όλοι λέγαμε τότε τελευταίο να μην υπάρχει άλλο θύμα και αυτό παραμύθια της χέλης μας. Αν ξαναλέω, είναι οπαδικό το ζήτημα αυτό. Αλλά και οπαδικό να μην είναι, πού οδηγείται αυτός ο τόπος? Άλκης. Σωστά, Άλκης. Έχεις δίκιο. Μπράβο Γιώργη, μπράβο. Διότι το Αλτσχάιμερ χτυπάει, να ξέρεις. Λοιπόν, καταλάβατε, καταλάβαμε να πούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή. Δεν υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη ντροπή. Δεν ξέρω τι να πω. Σκέφτομαι, βέβαια εγώ έχω μεγαλύτερα παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κάνεις το παιδί σου 15, 16, 17 χρονών και χάνει τη ζωή του. Έβλεπα και κάποια στοιχεία εγκληματικότητα σήμερα. Στην εφημερίδα Τα Νέα είναι. Το ρεπορτάζ είναι του κυρίου Βασίλη Λαμπρόπουλου, που λέει ότι στην Αττική μέχρι τον περασμένο Μάιο, λέει, είχαν καταγραφεί περίπου 2.000 απάτες, ενώ αντίστοιχα πέρυσι είχαμε 1.500. Το 35,7% στο κέντρο της Αθήνας, το 25% χοντρικά στα βόρεια προάστρια, το 21% στη Δυτική Αττική. Λοιπόν, με βάση, λέει, διαχωρισμούς και λοιπά, υπολογίζεται, διαβάζω στο ρεπορτάζ, ότι τους μεγαλύτερους κινδύνους διατρέχουν οι κάτοικοι των νοτιών προαστίων, και αυτό ίσως σημαίνει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε, λέει, πέσει θύμα απάτης ένας στους 170 ηλικιωμένους σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Κλοπές, διαρρήξεις, σε καλό δρόμο είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βέβαια θα πούν τα στοιχεία τώρα από την ελληνική αστυνομία και θα πούν ότι έχουμε μείωση σημαντική. Μου έχει τύχει πριν κάποια χρόνια. Είμαι άρρωστος, δεν έχω πάει για δουλειά. Εδώ ήμουν άρρωστος, πραγματικά δεν ήμουν και δεν είχα έρθει για δουλειά. Ήμουν στο κρεβάτι, καλά, εμείς στα αγοράκια και με 37 δεν είμαστε και πολύ καλά, ξέρετε τώρα. Χτυπάει η πόρτα, μάλλον το κουδούνι του σπιτιού από κάτω. Δεν απαντάω. Και κάποια στιγμή ακούω. Δεν είχαμε το σκύλο ακόμα στο σπίτι. Κάποιον να είναι μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ έχουν φύγει τα παιδιά, έχουν πάει σχολείο, η σύζυγος δουλεύει και εγώ είμαι τα ανάσκελα. Και φωνάζω το όνομα του γιού μου. Δεν ξέρω γιατί. Νόμιζα ότι ο γιος μου γύρισε, αν κατάλαβα αυτά. Και ξαφνικά ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω πάνω από το κεφάλι μου μια άγνωστη φάτσα. Κάνω την κίνηση να σηκωθώ. Μετά πήγα να πω, το σκεφτόμουν, λέγα, πού πάζε μεγάλε. Χικάμα χέρι, δεν θα σας αφήσει τίποτα. Και έφυγε τρέχοντας. Αφού λοιπόν ρώτησα την αστυνομία, μετά έμαθα εκ των υστέρων, ότι ήταν, λέει, μια ομάδα αλλοδαπών, η οποία είχε πάρει παραμάζωμα την ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας και άνοιγε σπίτια. Παρακολουθούσε κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας έχει μια τέτοια μικρή και μεγάλη ιστορία που έχει να αντιμετωπίσει ή που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Συναγερμή μετά, ξέρετε τώρα, σκύλος κλπ. Να χτυπάει, να φωνάζει, δεν πειράζει. Α, γιατί ήρθε ο σκύλος στη ζωή μας. Όχι μόνο γι' αυτό βέβαια, αλλά θέλω να σας πω, ας πούμε. Αλλά για να ξαναγυρίσω. Α, μην το ξεχάσω. Έχουμε ρίζο σήμερα, έτσι. Έχουμε ρίζο. 8 παρατέταρτο. Θα κουβεντιάσουμε τα ερωτήματά σας. Άρα, 210-48-00-170-174. Η ευγενική κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο που σας υποδέχεται και σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Υπάρχει το skyradio.gr. Πάνω δεξιά. λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι, το ερώτημα, το σχόλιο, την παρατήρηση και τα λέμε αναλυτικά στα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει εδώ. Για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, δηλαδή. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Τώρα κάτι ήθελα να πω, τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία γιορτάζουν σήμερα. Μια Φευρονία είχαμε, θυμάμαι. Βουλευτίνα ήταν κάπου από τη Λακωνία. Καλά, δεν θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Σήμερα λέει είναι η μέρα των ναυτικών, μπα. Και παγκόσμια ημέρα λεύκης. Ξέρετε, η λεύκη είναι αυτοάνωσο, ε. Όπως πολλά άλλα αυτοάνωσα τα οποία κυκλοφορούν. Χθες κάπου έβλεπα μια φωτογραφία ενός μιας κυρίας, τέλος πάντων, μιας δεσποινίδας, η οποία είναι μοντέλο, αν δεν κάνω λάθος, και έχει λεύκη. Είναι μαύρο το χρώμα του δέρματός της και είναι, έχει στάμπες λευκές. Σε κάποιοι είναι τυχεροί, ρε παιδί μου, αυτό το αξιοποίησε η κοπέλα. Έχει βγάλει τρελά λεφτά και όλα κλπ. Τα σχετικά. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως κάποιοι φοβούνται, ντρέπονται πολύ για την ιστορία της λεύκης, να σας πω την αλήθεια. Να σου πω, Ιωσήφακο, κάτσε καλά, μην σε απαντήσω, ε. Μου στέλνεις μηνύματα εμένα πρωί-πρωί. Τι είπα, τρέμουν οι ληστές, έτσι είπα. Ναι. Καλημέρα, Ιωσήφ, καλημέρα, χαιρετισμούς. Πού με τον Νικολάκη, ε, ανεβαίνεις κατά πάνω. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, Φευρονία, σοσιομάρτυρος Λιβύης, μάλιστα. Λεωνίδος και Ευτροπίας Παρθενομαρτύρων. Ορεντίου, τι δύσκολα ονόματα είναι αυτά. Φύρμου, φύρμος, ε. Λογκίνου, τι λες, παιδί μου. Διονυσίου Οσίου του Αθωνίτου, κτήτορος Μονής Τιμίου Προδρόμου κλπ. Κλπ. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι. Τα καλύτερα. Εν τω μεταξύ, τι έχει γίνει με τους σεισμούς? Όλα τα καλά μαζί έχουν πέσει σήμερα. Χαμός. Διαβάζω εδώ στο σύστημα το αμερικανικό, μπήκα στους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι έγκυροι και έγκυροι, ξέρετε τώρα, που καταγράφουν τους σεισμούς. Λοιπόν, πού είναι, γιατί μου το χάλασε αυτό. Λοιπόν, και έβλεπα τους τελευταίους σεισμούς. Λοιπόν, έχει ένα 6,9 στην Ιαπωνία. Βεβαίως βαθύς αυτός, 51 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, λένε οι Αμερικανοί. Έχει 2 σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ρε τη Βενεζουέλα, τι έπαθει η Έρμη. 7-2 και 7-5. Μεγάλη σεισμή, ε. Ακούσατε ότι έχει κλείσει, έχει μέτρα έκτατα κλπ. Λοιπόν, και χθες διάβασα για τη Βενεζουέλα την οικονομική δυσπραγία την οποία έχει. Έχει, λέει, έλλειμμα 240 δισεκατομμύρια. Σιγά τα λεφτά, εμείς χρωστάμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, λέει, εκεί το πρόβλημα είναι, διάβαζα μια ανάλυση χθες, ότι δεν μπαίνει, λέει, το δούνου του στην ιστορία της διάσωσης της χώρας. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ σε εμάς ήταν το δούνου του, θυμάστε το δούνου του, ε? Που το ξεπληρώσαμε πρώτο-πρώτο για να φύγει από τη μέση. Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ε, βέβαια. Και έκανε και ένα 5,6 στην Καλιφόρνια. Και εκεί ήταν 9 χιλιόμετρα εστιακό βάθος ο σεισμός. Τι γίνεται? Μάνι, μάνι, το τελευταίο 24ωρο, 4 σεισμοί, μπαμπάτσικη που λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο ήλιος πάντως ανέτειλε, παιδιά, να το ξέρετε, έτσι. Δεν κόβει τα δρομολόγια. 6 και 4, 9 παρά 8. Αυτό είναι το δρομολόγιο σήμερα. Μεγάλο, ωραίο και ελπίζω όχι πάρα πολύ ζεστό. Εχθές εντωμεταξύ είχε ούτε λίγο ούτε πολύ. Ακούστε, πού το. Συνολικά 12.500 κεραυνοί έπεσαν, γιατί έλεγε η κυρία Σούζη από τη Δευτέρα που τα κουβεντιάζαμε, ότι την Τετάρτη θα είναι η πιο ιδιόρυθμη μέρα με την λεγόμενη αστάθεια, ε. Και από αυτούς τους 12.500, οι 12.300 χοντρικά ήταν στην ξηρά και οι υπόλοιποι στη θάλασσα. Πω. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. 7 παρατέταρτο στην παρέα μας θα είναι ο κύριος Κεραμιτζόγλου, γιατί από χθες ξεκίνησε η διαδικασία, λέει, ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα μιλήσουμε στις 7.30 με τον πρόεδρο της Πομιδά για το τι πρέπει και τι μπορεί, γιατί χθες με ρωτάγατε ότι προσπάθησα να μπω να καταγράψω το οικόπεδο με καθυστέρηση, ότι το καθάρισα κλπ. Τι γίνεται? Έχει βγάλει ένα κατάλογο, τέλος πάντων, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων για το ζήτημα αυτό. Θα το δούμε αναλυτικά μαζί με τον κύριο Παραδιά, για να το κουβεντιάσουμε και αναλυτικά. Τώρα, έχει μπόλικη επικαιρότητα σήμερα, έτσι, δεν με αφήνουν να ήθελα να πω κάτι άλλο σήμερα, πια ωραία πράγματα κλπ. Αλλά τέλος πάντων, τη Δευτέρα σύσκεψη υπό το Μαξίμου, μάλλον στο Μαξίμου, για το θέμα της ακρίβειας των προϊόντων μαθαίνω. Τη Δευτέρα έχει 29 ο μήνας. Μέχρι την Τρίτη πρέπει να δούμε, άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό, μίλαγε χθες στη δημόσια τηλεόραση για το αν θα υπάρξει παράταση των μέτρων που υπάρχουν τώρα για τον έλεγχο των τιμών, πλαφών κλπ. Για να δούμε. Αν κατάλαβα καλά, ο υπουργός περιμένει τώρα στις διαβουλεύσεις να υπάρξει μια απόφαση από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ για αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων. Αλλά να πάμε σε πραγματική συμφωνία κυρίων και όχι λίγα προϊόντα να μπουν στη διαδικασία να κρατηθούν ή να μειωθούν οι τιμές. Τώρα που λέω να μειωθούν οι τιμές, τα πετρέλαια λες και έχουμε πετρελοπηγές. Τι να κάνουμε, κάθε μέρα τα πετρέλαια κοιτάμε, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τα πετρέλαια λοιπόν είναι σε πολύ καλό δρόμο. 72 και 3 το Brent, που είσαι κύριε Ασμάτογλου, που θα πάνε οι τιμές σήμερα. Και το αμερικανικό που δεν μας ακουμπάει, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 70, είναι στα 69,1. Με μία πτώση το ένα 1,83 και το άλλο 1,64. Άντε να δούμε ουσιαστική αποκλιμάκωση σωστότερα των τιμών στα καύσιμα. Και ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολάρια, παιδιά. Εκεί είχε φτάσει 5.600, από ό,τι είχε φτάσει μας έλεγε ο Ντόκας. Τώρα είναι 3.989 ο χρυσός. Αγοράστε χρυσό, μου λέει ένας φίλος μου. Ό,τι έχετε, λέει, πάρτε χρυσό τώρα, λέει, που είναι φτηνά. Κάποια στιγμή θα ανέβει. Τώρα όταν του λέω πότε θα ανέβει, δεν έχει σημασία, μου λέει. Πάρε χρυσό. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Πάρε χρυσό, μου λέει. Έχει λεφτά στην άκρη, επένδυσε. Διότι είσαι το οικόπεδο. Όποιο επένδυσε σε γη, δεν έχασε ποτέ. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, με τις παραλίες υπάρχει ένα θέμα. Είναι καθαρές οι παραλίες ή δεν είναι καθαρές οι παραλίες? Είναι ένα σούσουρο χθες με μια ανακοίνωση που έβγαλε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εδώ και χρόνια το ακούω το ΠΑΚΟΕ που βγάζει ανακοινώσεις. Βέβαια, σας θυμίζω ότι υπάρχουν και γαλάζιες, πώς το λένε, παραλίες. Και έλεγε τακτική σύμφωνα με το Υπουργείο. Ποιος έχει αρμοδιότητα να κάνει ελέγχους και τι ελέγχοι είναι αυτοί άραγε? Και πώς γίνονται οι έλεγχοι? Και ποιος κάνει τις αναλύσεις? Όλα αυτά θα τα δούμε και αργότερα. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων Sky 100,3.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ!
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα τα αναπέζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών όταν 90χρονος επιχειρήσε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Κατά τον έλεγχο εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο ηλικιωμένος συνελήφθηνος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η πρόεδρος απέφυγε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών ενώ ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το Διεθνές Αεροδρόμιο το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα καθώς έχει υποστεί ζημιές. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι σήμερα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, όριστε. Σας άφησα να ακούσετε και τραγούδι, όλο τον παράπονα είσαστε. Και δεν ακούμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Τι να κάνουμε, τώρα τα προλάβουμε κιόλα. Έχουμε να πούμε και πολλά. Εν τω μεταξύ, αύριο θα έχουμε και μια ώρα παραπάνω εκπομπή. Δεν σας λέω περισσότερα. Την δε άλλη εβδομάδα, επειδή ξεκινάνε οι άδειες, θα κάνουμε τρίωρο καθημερινά. Οπότε, ποιος μας πιάνει, μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα περάσουμε υπέροχα εδώ στο Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας, είτε εντός είτε εκτός των σύνορων. Λοιπόν, για να στείλω καλημέρες τώρα, γιατί ορθώς μου λέτε κάποιοι από εσάς, τσάμπα τα γράφουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στην γειτόνισσά μου. Καλημέρα, γειτόνισσα. Να είμαστε καλά. Την περασμένη εβδομάδα γειτόνισσα δεν πήγα λαϊκή. Είχα μια δουλειά και δεν προλάβα. Λοιπόν, θέλω μήλα. Εγώ είμαι άρρωστος με τα μήλα. Είναι εκτός εποχής τα μήλα, ακούστε τώρα. Τα μήλα λοιπόν στη λαϊκή ήταν 1,5 ευρώ. Πρόπερση ήταν 1 ευρώ, αλλά εντάξει, πες 1,5 ευρώ τώρα, γιατί αυτό, τα καύσιμα, η κρίση, τα λιπάσματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, λέω παιδιά, πρέπει να πάω κάνα μήλο. Πάω λοιπόν στο σούπερ μάρκετ. Πόσο έκανα τα μήλα, για πετε μια τιμή. 360. Πληρώνω και το ψυγείο του, το ρεύμα του, το ποσοστό του ρεύματος του ψυγείου που είναι τα μήλα. 3,5 ευρώ, δηλαδή πάνω από ένα χιλιάρικο σε δραχμούλες. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Ένα κιλό μήλα. Μετά μου λέτε εμένα, κάνω ρεκλάμα στη λαϊκή. Α, βρες λύση τώρα εσύ, φίλε ακροάτη. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα στο δρομολόγιο για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα λέει θα πάω να δω την υπερηδική του Ράλι Ακρόπολης μέσα στο Ελληνικό, λέει, σε 7 το απόγευμα. Ωραίο θέμα. Πήγε ο Μητσοτάκης εχθές νομίζω, ε. Και τέρμα τα αγκάζια, λέει ο Δημήτρης. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Είναι κοντά στην περιοχή σου προφανώς, γι' αυτό σε βολεύει να πας, έτσι δεν είναι? Θα έχει κόσμο, υποψιάζομαι. Γιατί πάντοτε έλκει η υπερηδική. Θυμάμαι την υπερηδική που είχα δει. Έχω δει δύο. Είχα δει μία που ήταν στο Σύνταγμα μπροστά, που ανεβαίνανε, κατεβαίνανε πάνω πλατεία, κάτω πλατεία κλπ. Ωραία, τα μισά λάστιχα ήταν πάνω στο δρόμο από αυτούς τους τύπους. Και άλλη μία που είχε γίνει στο ΆΚΑ. Ειρήστε με παρόδο, παιδιά, έχετε πάει στο ΆΚΑ. Θα ήθελα να κάνω ρεκλάμα, αλλά γίνεται δουλίτσα. Προσπαθούν να το μαζέψουν λιγάκι. Μακάρι να ανοίξει και να αξιοποιηθεί, ρε παιδί μου, αυτό το περίφημο ο χώρος Πέριξ. Πηγαίνει κόσμος, πηγαίνουν παιδιά, τρέχουν, πηγαίνουν οικογένειες κλπ. Αλλά μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά στο ΆΚΑ. Ήρθε το εμπαρόδο, δεν έχει να κάνει. Τώρα μιλάμε πάντοτε για το Ράλι Ακρόπολης, που το Ράλι Ακρόπολης η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλος πρέσβης της χώρας από τις διαδρομές οι οποίες επιλέγονται. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Εκάρα και την γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα από την περιοχή Χερσόνησος Ηρακλείου. Δουλεύω νύχτα, λέει, σε ξενοδοχείο και μόλις, λέει, απόλαυσα μια υπέροχη ανατολή. Δίκιο έχεις. Είδες τα ωραία πράγματα, ρε Κωστή, ε. Πω νύχτα πουλάκι μου. Το έχω κάνει και ο επαγγελμάς σου, να ξέρεις, όταν ήμουν πιτσιρικάς. Πω. Τι μου θύμισες Κωστάκι, Την καλημέρα μου, καλή ξεκούραση, παλικάρι μου. Πολλοί κόσμος δουλεύει στον τουρισμό. Πολλοί κόσμος και πολλαπλώς εμπλεκόμενος με τον τουρισμό. Χθες έκανε και απεργιακές κινητοποίησεις ένα κομμάτι των εργαζομένων στον τουρισμό, ε. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Χαιρετισμούς. Τι γίνεται στην πατρίδα μου, στη Ράφινα, παιδιά? Μαθαίνω ότι αύριο θα έχει κινητοποίηση, λέει. Διότι καταρχήν έχει πάρα πολλά βαπόρια. Δεν ξέρουμε να βάλουν τα βαπόρια. Είχαμε και κάνα δύο περιστατικά. Νομίζω ένα, όπου ένα πλοίο πήγε και έπεσε πάνω, λέει, στο λιμάνι και έκανε και ζημιές. Εν τω μεταξύ, δεν έχω ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια, γιατί ρώτησα χθες στην πατρίδα μου. Υπάρχει, λέει, τώρα λόγω του καλοκαιριού, καλό είναι να έχει κόσμο, δεν το κουβεντιάζω, αλλά λέει είναι δυνατόν τα πλοία να είναι αρόδο. Δηλαδή, οι θέσεις των πλοίων μέσα στο λιμάνι είναι, ξέρω εγώ, 5, μπαίνουν 4 για καλό και για κακό. Το ένα, νομίζω, πάει λαύριο και έρχεται το πρωί και να πάρει τη σειρά του. Και τα άλλα δύο είναι αρόδο, απ' έξω. Εν τω μεταξύ, για να είσαι απ' έξω, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχεις μηχανή ανοιχτή, δεν είναι? Για να το κρατήσεις, μη σου φύγει, μπορεί να πάει. Αλλημονός. Εν τω μεταξύ, το βράδυ με την ησυχία ακούγεται το βαπόρο. Είναι σαν τα αεροπλάνα που περνάνε πάνω από τη Ραφίνα. Παλιά τα είχαμε στην Γλυφάδα αυτά. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από τη Ραφίνα. Ουουουπ! Και προσγειώνονται. Αύριο πάντως έχει, λέει, κινητοποίηση, μου λένε. Και ζητήσανε, λέει, κάποιοι κάτοικοι, ζητήσανε πληροφόρηση από το λιμεναρχείο της Ραφίνας για την ιστορία αυτή. Και πόσο επηρεάζει και περιβαλλοντικά όλο αυτό το πράγμα την ευρύτερη περιοχή. Για να δούμε. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο Άγιος Έρωτας γιορτάζει σήμερα. Δεν είναι της ηλικίας σας, κύριε Κιμιονή, ξεχάστε τα αυτά. Αυτά ήτανε last year, όχι τα επόμενα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή Αλεξάνδρα. Μπράβο, η κυρία Πατριανάκου, έχετε δίκιο. Βουλευτής, το Λακωνίας το θυμάμαι. Το Φεβρονία το θυμάμαι. Τα υπόλοιπα δεν θυμάμαι. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργιε. 17 βαθμούς Κελσίου στην Ουκρανία μου στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είστε, καλά είστε. 17 βαθμούς, πολύ καλά είστε. Με ρωτάτε τι έγινε με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Εγώ είμαι με τους Κορεάτες πάντως, να ξέρετε. Δεν έχει σημασία. Η Βραζιλία επικράτησε 3-0 της Σκωτίας. Το Μεξικό έληξε 3 γκολάκια στην Τσεχία. Μαρόκο, Αϊτή. Η Αϊτή κατόρθωσε και έκανε και ομάδα. Μπράβο της. Και πήγε 4-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ για την μέρα που πέρασε στους. Μεξικό, Αμερική και Καναδά. Έτσι, τρεις χώρες όπου γίνεται. Λοιπόν, για να πω και τις καλημέρες που έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου, μισό λεπτό. Καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, στα Βρυλίσια, την Ελένη στην Καβάλα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Δημήτρη από τη Σπάρτη που λέει: Καθάρισα, λέει, το οικόπεδο, έβρεξε και ξαναφύτρωσαν τα χόρτα. Θα πληρώσω πρόστιμο? Ναι, Δημήτρη, πρέπει να τα ξανακαθαρίσει. Εν τω μεταξύ μου είπανε χθες ότι αν λέει εκδηλωθεί πυρκαγιά ή περάσει πυρκαγιά από το χωράφι το οποίο δεν είναι καθαρισμένο κλπ. Έχεις δει και πληρώνεις και πρόστιμο γι' αυτό. Γενικά τα πρόστιμα είναι πάνω από το κεφάλι μας. Λίγο γκυλοτίνα ιστορία. Ο Αναστάσιος μου λέει το εξής ωραίο ερώτημα. Τα οικόπεδα λέει που τα έχει δεσμεύσει ο Δήμος υποχρεούμε λέει να τα δηλώσω. Θα ρωτήσω τον πρόεδρο της Πομιδά να μας πει. Ωραίο ερώτημα Αναστάση, δεν το ξέρω αυτό. Αυτά είναι τα δεσμευμένα τα οποία έχει για να φτιάξει πλατείες ο Δήμος και λοιπά. Καλά καταλαβαίνω. Οκ, θα το ρωτήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων να μας απαντήσει στο ζήτημα αυτό. Τώρα, πριν πάω να σας πω για το κύκλωμα με τη ρευματοκλοπή, μιλάμε παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί είχαν, αν αυτά τα μυαλά τα στέλναμε ρε παιδί μου εκεί, θα είχαμε φτιάξει ατομική βόμβα εμείς. Διότι τι κάνανε λέει, ακούστε μια κουβέντα να πω και θα ξαναγυρίσω. Είχαν βάλει λέει μηχανισμό. Καταρχήν λέει οι ηλεκτρολόγοι. Το ακούσατε στο δελτίο αυτό το βράδυ. Που πήρανε κάτι ηλεκτρολόγους και τους ρωτάγανε για την ιστορία με τους σύγχρονους λέει καταμετρητές και λοιπά. Τους ηλεκτρονικούς και δεν πω τη λέξη, εδώ την είχα να την πω. Όλα λέει κυκλοφορούν, λέει κάτι προγράμματα και λοιπά. Όλα αλλάζονται. Ω χαμός. Ένα αυτό. Υπήρχαν λέει πειραγμένα και φωτοβολταϊκά πάρκα λέει. Στα οποία τι κάνανε τα λαμόγια, συγγνώμη για τη φράση. Αυξάνανε την αποδοτικότητα, δηλαδή το πόσο ρεύμα έριχναν στο δίκτυο. Όχι μόνο πουλούσανε σε επιχειρήσεις και τους έλεγαν θα τα πειράζουμε εμείς, οπότε το μισό ρεύμα θα μετράνε μόνο. Άκου να δεις φιλακρόατη, αυτό πες είναι οκ. Αλλά μπαίνανε λίστα φωτοβολταϊκά και ουσιαστικά προσέθεταν ποσότητα ρεύματος που έπεφτε στο δίκτυο λέει, για να παίρνουν μεγαλύτερη αποζημίωση. Μιλάμε για μεγάλα μυαλά. Έκανε λέει το μεταξύ κανονικά. Πώς έβγαινε κάθε μήνα το πρόγραμμα τάδε πράσινο τιμολόγιο. Είχαν και αυτοί πράσινα τρίμηνα λέει, εξάμηνα τιμολόγια κλπ. Πάνω από 9 εκατομμύρια ζημιά. Ναι, καλά. Εσύ τον πληρώνεις επειδή που χειροκροτάς, που χαμογελάς. Ναι, αρέα απέναντι. Γιατί αυτά χρεώνονται. Ποιος τα πληρώνει, ο Λαλάκας. Πας εσύ το μήνα και σου λέει κάθε μήνα, όχι κάθε μήνα, το χρόνο λέει για τις ρευματοκλοπές, σου βγαίνει ένα 90 λέει, κάπου τόσο είχαν υπολογίσει. Το μήνα, το χρόνο. Ωραία, σου βάζανε κανονικά το χέρι μέσα στην τσέπη και σου πέρανε τα λεφτά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ μεταξύ σήμερα, συγγνώμη που γελάω, γιατί θα γελάσετε κι εσείς. Ο ψάλτης είναι τρελός, είναι δεδομένο. Διαβάζω τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζω κοινωνικά, διαβάζω τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή. Έχει μια πρόσκληση κληρονόμων. Υπάρχει ένας, τέλος πάντων, συμπατριώτης, ο συγχωρεμένος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 22. Αν πεις γιατί της ένιαξε τώρα. Πού είναι αυτός, κάπου στην Ελβετία. Ελβετία, βασιλεία, ωραία. Ωραία. Η πλάκα είναι ότι ψάχνουν ένα Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, παιδιά, ελάτε. Μη γελάτε. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ όμως, λοιπόν, άλλαζε τη λύτους από. Και συγκεκριμένα λέει Γιώργο Ψάλτη. Εδώ είμαι, πάρτε με τηλέφωνο. Κάτι θα πάρω, δεν μπορεί. Ρε, τι τραβάμε και δεν τα μονογάμε. Τα πρόσωπα εντωμεταξύ διαβάζω το εξής. Τα πρόσωπα λέει που αποκτούν δικαίωμα κληρονομιάς βάσει λέει της συγγένειας να προσέλθουν μέχρι το Μάιο του 27 στην υπηρεσία που είναι κάπου στη Βασιλεία, υπηρεσία κληρονομικών υποθέσεων της πόλης, με αποδεικτικά στοιχεία, λέει, γενεαλογικά, οικογενειακά, πιστοποιητικά κλπ. Κλπ. Για την μετάβαση, λέει, της κληρονομιάς του συγχωρεμένου. Ρε, λες να πάρουμε κανένα φράγκο. Ε, δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο. Γιώργος Ψάλτης, λέει, εδώ είμαστε. Ε, όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ψάλτηδες οι οποίοι είναι πλειοκτήτες στην Τίνο. Άνδρο, στην Άνδρο, νομίζω. Στην Άνδρο ή στην Τίνο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και με ρωτάνε όλοι, μόλις είσαι από εκεί. Λέω, δεν είμαι από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι πονεμένες ιστορίες. Πάμε παρακάτω. Ναι, θα πάμε στη διαφήμιση, περίμενε. Πρώτο θέλω να πω, θυμίζω ότι έρχεται η ώρα του ραντεβού της μεγάλης συναυλίας που κάνει κάθε χρόνο ότι όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου. Έρχεται ο χρόνος, μην νομίζω ότι είναι μακριά. Το λέω αυτά για τα εισιτήρια. Στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αυτός είναι ο συγχωρεμένος μεγάλος της μουσικής, ο Μάνος Λοΐζος, και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Λοιπόν, συμμετέχουν άφιλο κερδός σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, που είναι το πόσιμο ουσιαστικά κάθε χρόνο πλέον για την Αθήνα. Συμμετέχουν λοιπόν αφελοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μαρίνα Σάλτη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτό το εντυπωσιακό μουσικό θέαμα που θα έχουμε, επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τα έσοδα της συναυλίας, όπως ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Διαφημίσεις.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
11: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Της ηλικίας μου το τραγούδι αυτό, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Ο νεαρός απέναντι μου κάνει πλάκα. Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων θα γυρίζει και ο τροχός. Και ισχύει αυτό, να ξέρετε, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι κυρίες και κύριοι, από χθες ξεκίνησαν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έλεγχοι. Εντάξει, γυρίζουν τώρα οι αρμόδιοι του Δήμου, υποψιάζομαι, και τη πυροσβεστική, όσοι δεν εμπλέκονται με τις πυρκαγιές, για να δούμε τι γίνεται, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, μεν υπάρχει ένα ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά όχι όλων των πολιτών. Καλημέρα, κύριε Κεραμιτζόγλου.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Για πες μας τα νέα, κύριε Γιώργο μας.
1: Το βασικό πια είναι ότι οι Δήμοι έχουν ξεκινήσει πράγματι τους ελέγχους και τους καθαρισμούς σε περιοχές και σε σημεία που δεν έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει από τις βασικές καταγγελίες των πολιτών που έγιναν στην πλατφόρμα, δηλαδή και με εντολή εισαγγελέα σε πολλές περιπτώσεις, γιατί θα πρέπει τώρα τα συνεργεία των Δήμων να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους και το πρόστιμο εκεί θα είναι και τσουχτερό, δηλαδή πέρα από το 500, εάν δεν καθαριστεί από τον ιδιοκτήτη, είναι και ένα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα επίσης και με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, γιατί τώρα είναι και η πυροσβεστική έξω για να κάνει αυτοψίες και ελέγχους σε ακαθαρίστα οικόπεδα, και οι Δήμοι, ούτως ώστε
0: να πιεστούν ουσιαστικά. Να πιεστούν,
1: προχωρήσουν γρήγορα για διαδικασία.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πέρυσι, ας πούμε, πέσανε πρόστιμα, πληρωθήκανε τα πρόστιμα.
1: Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία, για να το καταλάβετε. Όταν ένας Δήμος διαπιστώσει ένα καθάριστο οικόπεδο, θα πρέπει έξω από την είσοδο του οικοπέδου ο Δήμος να αφήσει ένα ιδιοποιητήριο.
0: Πού να τα αφήσει, στο δέντρο?
1: Στο δέντρο, στη μάδρα, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα, okay.
1: Οφείλει λοιπόν να αφήσει ένα ιδιοποιητήριο ότι εντός 10 ημερών.
0: Οφείλετε να καθαρίσετε το οικόπεδο.
1: Οφείλετε να καθαρίσετε το οικόπεδό σας. Εάν δεν το κάνει, εάν δεν γίνει από τον ιδιοκτήτη αυτή η πράξη του καθαρισμού, πάει.
0: Συνεργείο του Δήμου.
1: Συνεργείο και πάλι κινούνται διαδικασίες. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία,
0: ναι,
1: και πάει ο ιδιοκτήτης αυτόφορο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε όταν δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Εκεί είναι το βασικό.
0: Υποψιάζομαι και όταν υπάρχει ιδιοκτήτης, αλλά μπορεί να είναι πολλοί ιδιοκτήτες.
1: Αν είναι πολλοί όλα αυτά, το πρόστιμο θα είναι ένα. Δεν είναι, δηλαδή δεν μοιράζεται.
0: Okay.
1: Λοιπόν, απλά όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν το ποσοστό συνιδιοκτησίας θα αναγκαστούν να πληρώσουν το πρόστιμο που έρχεται από το Δήμο. Τι κάνουμε όμως στην περίπτωση που είναι τα οικόπεδα αυτά χωρίς ιδιοκτήτη? Δηλαδή, δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται πιθανόν πια στη ζωή.
0: Ναι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το οικόπεδο χαρακτηρίζεται αγνώστου ταυτότητας και αγνώστου ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να εντοπιστεί κάποιος. Ο Δήμος σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει και πρέπει να το καθαρίσει. Όμως, πολλοί Δήμοι αρνούνται, αδυνατούν να μπουν σε οικόπεδα τα οποία δεν τους ανήκουν.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί Δήμοι, είναι μια διαδικασία και γραφειοκρατική διαδικασία πάρα πολύ χρονοβόρα. Πολλοί Δήμοι σου λέει.
0: Κατάλαβα. Οπότε δεν καθαρίζονται αυτά με λίγα λόγια. Αυτά μπαίνουν έτσι.
1: Ένα μεγάλο αριθμό οικοπαίδων δεν καθαρίζεται για αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Ή ας πούμε υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που το οικόπεδο μπήκε υποθήκη από τον ιδιοκτήτη του για να πάρει ένα δάνειο από μια τράπεζα. Δεν μπορούσε ο ιδιοκτήτης να ξοφλήσει το δάνειο και το οικόπεδο αυτό πέρασε στα χέρια της τράπεζας. Και εκεί είναι μια δύσκολη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Διότι θα έρθει η τράπεζα και θα σου πει ότι εμένα, αν δεν έρθει ακόμα στην ιδιοκτησία μου, δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε.

0: από τα διεθνή πρακτορία από τους δύο σεισμούς, μεγάλους σεισμούς που έγινε στη Βενεζουέλα, 7.5 και 7.2, είναι συγκλονιστικές. Μιλάμε για κτίρια, τα μεγάλα κτίρια, πολυόροφα κτίρια, έχουν καταρρεύσει. Φαίνεται να έχουμε τεράστια προβλήματα στη Βενεζουέλα. Πολύ γρήγορα να πω ότι σήμερα στη Μία έχουμε την ανακοίνωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο εμείς θα τα πούμε αναλυτικά, θα τα ομαδοποιήσουμε για να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα φέτος. Και επίσης έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου, για να τελειώσω έτσι: δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανέναν κερατά, με αφορμή την ιστορία της υπόθεσης που την κουβεντιάσαμε και χθες και ακούσαμε τον πρώην επίτροπο, και υπήρξε και μια διορθωτική κίνηση, μια διορθωτική δήλωση από τον κ. Αβραμόπουλο. Δεν είναι νομίζω πρέπον όπως ακούστηκε αυτό το πράγμα. Δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κέρατα. Όταν καλείσαι πρέπει να απολογηθείς, έτσι, για οτιδήποτε, ακόμα και αν έχεις δίκιο, όπως ισχυρίζεται τώρα ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Να δω

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για κάθε.

0: Σταρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 25 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Πουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη όπου και κατέληξε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από δύο ειδήσεις που σημειώθηκαν το βράδυ, μία μάλιστα με δυσάρεστη κατάληξη. Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Τουλάχιστον 10 άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεπλάκησαν στην οδό Μεγαλοπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού άνδρα στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, όπου κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο. Συναγερμός είμαν εχθές το βράδυ στο νοσοκομείο Αττικών, όταν 90χρονος επιχείρησε να εισβάλλει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Οι υπάλληλοι ασφαλείας του νοσοκομείου τον σταμάτησαν στην πόρτα και ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Κατά τον έλεγχο, εντόπισαν μέσα σε ένα κουτί που είχε μαζί του ένα μαχαίρι και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ομάδα Δίας και συνέλαβε τον άνδρα. Ο 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Υπερψηφίστηκε χθες το βράδυ από την κυβερνητική πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημέρους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΙ δήλωσαν παρόν. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν επί της αρχής και στο σύνολό του ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΝΙΚΙ, ενώ με παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Επεσήμανε παράλληλα ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία που την αντιμετωπίζει με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη.
1: Ασφάλεια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα, δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διονύζονται, δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο, αλλά και για την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
2: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
0: Για επικοινωνιακά παιχνίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τροπολογία της κυβέρνησης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που τους επιβλήθηκε παράνομος υπολογισμός της δόσης του δανείου. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου ήταν απολύτως σαφής, ήταν μια μετάκλητη και θεσμευτική δικαστική απόφαση που όθελε να εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε για μας σε παράνομο υπολογισμό να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, κύριε Πιερακάκη. Αυτό για μας είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι διαφάνεια, αυτό είναι σεβασμός στην νομιμότητα.
0: Παραμένουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Τα χρήματα που έλαβα από τη συμμετοχή μου στη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντζέρη έχουν δηλωθεί κανονικά στην εφορία και έχω λάβει και σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε στον Sky ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στη σκιά του εντάλματος σύλληψης των Βελγικών Αρχών, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Χαρακτήρισε άκυρο το ένταλμα με τον τρόπο που έγινε, τονίζοντας ότι δεν τον κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποια αστυνομική. Κληθείς να απαντήσει γιατί δεν παρέστη όταν κλήθηκε για εξηγήσει από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχθηκε να απαντήσει γραπτό σε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο έκρινε ότι δεν έπρεπε να παραστεί καθώς είναι πρώην επίτροπος και ουδομία σχέση έχει με την υπόθεση.
4: Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό. Δεν είχα αποδοχές. Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή, έπρεπε να κάνω κάτι. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε, γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ. Κληρονόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Είναι τη βελγική αστυνομία. Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μέρες. Ο κύριος Χρυσογοήτης το είχε σερτάρει, δεν ξέρω γιατί. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω.
0: Απαντήσει ζητάει η αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς την με την υπόθεση Καϊλή. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
5: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα, τα πρώτα δύο λεπτά, η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές, που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κήρυξε τη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτιρίων στην πρωτεύουσα Καράκας. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε πως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ενώ απέθηκε να δώσει απολογισμό νεκρών και τραυματιών. Ανακοίνωσε πως θα κλείσει προσωρινά το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί ζημιές. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. 6 νεκρούς μετράει η Ιταλία, πιθανότατα από θερμοπληξία, ενώ 16 πόλεις της χώρας βρέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία, η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν οι πιο ζεστές ημέρες που καταγράφηκαν για το μήνα Ιούνιο από το 1950, ενώ ρεκόρ 70 ετών με θερμοκρασίες ρεκόρ κατέγραψε η Βρετανία. Σε συναγερμό τίθενται από την Παρασκευή Δανία και Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία. Ερωτηθεί αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν.
6: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
0: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία που εξετάζει το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιρροπορικής άμυνας S-400. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες στο Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε υπερασπίστηκε τη στάση των κρατών μελών της Συμμαχίας, επισημένοντας πως κατά τη διάρκεια διάρκεια των επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική συμβολή από ευρωπαϊκές βάσεις. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 4 με 5.000 αμερικανικά αεροπλάνα που απογειώνονταν από βάσεις στην Ευρώπη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε πάντως πως ο Τραμπ παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στη συμμαχία και υποστήριξε πως οι ΗΠΑ θα προστατεύσουν την Ευρώπη απόλυτα σε περίπτωση επίθεσης. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου μαθητή στο Βόλο από έναν 34χρονο και 4 ανήλικους, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Αστυνομικοί εντόπισαν 276.000 σε χρηματοκιβώτιο στενού συγγενικού προσώπου του 34χρονου, το οποίο είχε πεθάνει πριν από 2 μήνες. Ο 34χρονος εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση, κάτι που θα προκύψει, όπως λένε οι αστυνομικές αρχές, μετά από τις εγκληματολογικές έρευνες. Υπενθυμίστε ότι είχε συλληφθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υπεγράφει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση παγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την παροχή πόσιμου νερού. Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης στους ωφελούμενους δήμους, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψιδρίας. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη χθεσινή συνεδρία του ΕΣΑΚΙ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Μετά τη συμφωνία, ο πρόεδρος της Λίγκας, Μιχάλης Μελής, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε τη Τσεχία με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτία-Βραζιλία, ενώ το Μαρόκο επικράτησε τη Αϊτή με 4-2.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλα.
10: Αμέ,
9: θα έρθει από μένα.
10: Αμέ,
9: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμεί στα γήπεδα τη Αμερική.
10: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα αρκούντος καλό κυκλοφοριακά πρωινό, θα μπορούσα να πω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε 3 σημεία επί της ουσίας έχουμε κίνηση. Στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, και όχι τρομερή κίνηση. Τι εννοώ το δεξιόστροφο? Από την Ιετιώνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο και τα τρένα, μέχρι εκεί, μέχρι τον ΙΣΑΠ. Στην Κηφισού, βεβαίως, Κηφισού είναι σταθερή αξία. Στο ανωδικό της ρεύμα όμως, όχι από τα ΚΤΕΛ ή τηλεοφόρο Αθηνών. Μετά τη Λένορμα αρχίζετε να προβληματίζεστε, φίλες και φίλοι, κοντά στη Ρωσινιόλ δηλαδή, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική, την Κηφισού δηλαδή, από την Αττική Οδό και για 1,5 χιλιόμετρο θα δυσκολευτείτε επί της ουσίας. Υπάρχει και μια μικροσύγκρουση στο σημείο από ό,τι έχουμε μάθει. Τα υπόλοιπα σημεία είναι καλά, Μεράνια. Γι' αυτό λέω είναι αρκούντος καλό κυκλοφοριακά πρωινό.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως βρέξει για λίγο παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και σαν ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες ή θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζεται δηλαδή η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα και πάλι στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύονται στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος να σας πω ότι το Σάββατο περιορίζεται σημαντικά η απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, ενισχύονται αρκετά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, είναι 7 και 18, 7 και 19 πρώτα λεπτά και κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 25 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο, άρα περιμένω τα ερωτήματά σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-0-170-174, η κυρία Ελένη Μπουλιέδη σας υποδέχεται, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνύματάκι σας και τα ερωτήματα όλα μπαίνουν στη σειρά για τον Διονύση Ρίζο. Είπαμε για τις επιπτώσεις των δύο μεγάλων σεισμών οι οποίοι σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα, 7.5, 7.2 οι σεισμοί αυτοί, και βλέπω πριν από 20 λεπτά και ένα 5.1, αλλά αυτός έγινε η Σομαλία, δίπλα δίπλα πάμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τον Αγγέλαδο σήμερα. Έχουμε και ένα σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία, έχουμε και ένα σεισμό που έγινε μεγάλη σεισμή πάνω από 5 στην Καλιφόρνια, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, οι ζημίες όμως στη Βενεζουέλα, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και κηρύχθηκε και η πρωτεύουσα της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει κλείσει και το αεροδρόμιο και σας έλεγα ότι μόλις χθες διάβαζα μια ανάλυση περί των οικονομικών δεδομένων της χώρας, τα οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας για να κουβεντιάσουμε λίγο κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί να τα κάνουμε με καλεσμένους. Στην παρέα μας ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του Τραμπ της Αττικής, ο κύριος Χρήστος Τσόλης, για ένα θέμα που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στη διαδρομή που κάνει το τραμ στους τροχιόδρομους, δηλαδή δεξιά και αριστερά, ειδικά αν καταλαβαίνω στο παράλιο μέτωπο που δεν είναι καθαρισμένο, άρα δεν έχει ορατότητα ο ηλεκτροδηγός για να μην χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Τσόλη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, στα σκησοκράτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο αυτό και το ζήτημα, σωστά?
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι κάθε χρόνο το ίδιο ακριβώς ζήτημα είναι.
0: Ναι, επειδή μου στείλατε και υλικό, μου στείλατε και υλικό και είδα, είναι όντως, δεν έχετε τη δυνατότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει κάποιος πεζός δηλαδή, και επίσης υποψιάζομαι ότι το τραμ δεν πατασπρένω και σταματάει, θέλει το χρόνο του για να σταματήσει.
1: Εννοείται, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε κύριε Ψάλη. Δυστυχώς κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα είναι. Τα φυτά, η βλάστη στη δεξιά και αριστερά του τροχιοδρόμου, μιλάμε ότι είναι πάνω από 2 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να δω τον άνθρωπο. Τον βλέπω τελευταία, ναι, τον πεζό, τον λουόμενο, όποιος περάσει. Τον οποίο τον βλέπω τελευταία στιγμή μέσα στις γραμμές. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να. Εντάξει.
0: Η αλήθεια.
1: Είχαμε και δύο, ναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι το παράλληλο μέτωπο. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και με άλλους συναδέλφους σας, ότι έχει και κίνηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι γενικά δεν είμαστε και ως πολίτες πολύ προσεκτικοί με το τραμ. Αν δεν έχουμε και την ορατότητα, υποψιάζομαι ότι γίνεται ακόμα μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
1: Ναι, δημιουργούνται, φανταστείτε, και διάδρομοι ανάμεσα από τα δέντρα, ναι, από τα πικροδάφνες αυτά. Ναι. Τα φτιάχνουν οι ίδιοι οι πεζοί.
0: Ναι, κόβουν με λίγα λόγια, κάνουν. Ναι, για να περάσουν.
1: Για να περάσουν να πάνε στην παραλία να κάνουν μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και βέβαια, συζητάμε για υπερβολική αυξημένη κίνηση τώρα, υπερβολικά αυξημένη κίνηση τώρα, αυτό το διάστημα, Σαββατοκύριακα για χιλιάδες κόσμο, να περνάνε μέσα από τις γραμμές χωρίς να μπορούμε να τους δούμε.
0: Άρα υποψιάζουμε ότι μέχρι να καθαριστεί, καταρχήν είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή είναι αρμοδιότητα δική σας της υπηρεσίας που λέω εγώ, οι τροχιόδρομοι να είναι καθαροί δεξιά-αριστερά?
1: Τα εκτός από τον τροχιόδρομο, δεξιά και αριστερά, δηλαδή φανταστείτε έχει ένα όριο μέσα που περνάνε οι γραμμές, απ' έξω δεξιά και αριστερά είναι του Δήμου, τα οποία στέλνουμε εμείς επιστολές. Κάθε χρόνο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι με θέμα κάποιων με τους εργολάβους, ναι, θεωρώ ότι είναι θέμα ότι υποστελέχωση του Δήμου. Το θέμα μας εμάς
0: είναι ότι δεν έχει τώρα
1: γίνει
0: κανένα
1: τύχημα. Ναι. Ναι, μην γίνει κανένα τύχημα, έχουν γίνει ήδη δύο. Έχουμε στείλει ήδη και στην εισαγγελία το θέμα,
0: ναι,
1: και μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Uh-huh. Γιατί εντάξει, θέλουμε να προφυλάξουμε προφανώς τον κόσμο. Προφανώς τον κόσμο.
0: Εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Αυτονόητο είναι για μας που το συζητάμε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, μα θέλει ένα συντονισμό, ένα προγραμματισμό. Για να μην. Δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά πρέπει να.
1: Γιατί δεν γίνεται όμως, κύριε Ψάλτη, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί δεν γίνεται.
0: Αυτό γίνεται μόνο.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει το ατύχημα.
0: Σωστό. Να σας πω, αυτό γίνεται σε μια περιοχή ή στο σύνολο του κομματιού του παραλιακού μετώπου του τραμ?
1: Στην Γλυφάδα έχουμε το ουσιαστικό πρόβλημα και στη Διαδοχή Παύλου όλοι, που είναι οι παραλίες και είναι οι πλάς. Η υπόλοιπη δήμη συνήθως και η Παλαιοφαλήρου Ελληνικό είναι, ναι μεν έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά είναι σε πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο δρόμο.
0: Δεν θα ρωτήσω τώρα, άσχετο, αλλά δεν είναι ευκαιρία να το θύσεις. Αυτό το λεγόμενο πράσινο κύμα που το ψάχναμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ισχύει για το τραμ, ή ακόμα ψάχνουμε να το βρούμε σε καμία γωνία? Θυμίζω το πράσινο κύμα είναι ότι όταν έρχεται το τραμ σε μια διασταύρωση, να υπάρχει ένας μηχανισμός να δίνει προτεραιότητα στο τραμ, θέλω να πω.
1: Ναι, υπήρχε κάποιο διάστημα στις αρχές μετά τους Ολυμπιακούς. Το χαλάσε τέλος πάντων. Ναι. Είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα. Είναι θέμα με την τηλεματική που το έχουμε βγάλει όλα τα χρόνια. Ναι. Πάλι και αυτό το έχουμε στείλει στην εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα με τους σειρμούς, είναι θέμα με το σήμα που στέλνουν, είναι θέμα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Uh-huh. Δυστυχώς, τα οποία βγαίνει σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάνει κάποιες κινήσεις το τελευταίο δίχρονο η διοίκηση της ΤΑΣΥ, με το κομμάτι της τηλεμαντικής, αλλά δεν είναι σε αυτό το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να είναι για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Και να γίνει και πιο θελκτικό, υποψιάζουμε, το συγκεκριμένο μέσο, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε, σε αυτό το δίκτυο που υπάρχει μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να γίνει και μεγαλύτερο, έτσι, εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το θέλει δυστυχώς η πολιτική ηγεσία, ούτε τις επεκτάσεις. Θέλουν κάποια φαρονοϊκά έργα, όπως είναι η υπογειοποίηση.
0: Να γίνει, αλλά υποψιάζομαι ότι και το τραμ είναι και πιο φτηνό μέσο. Καλά δεν λέω, δηλαδή θέλω να πω στην κατασκευή του. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Την καλημέρα
0: μου. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Τσόλης, ο πρόεδρος των ηλεκτροδηγών του τραμ της Αττικής. Μην έχουμε τίποτα ευτράπελα μέσα σε όλα τα άλλα, δηλαδή τα οποία μας κατατρέχουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εδώ και 55 χρόνια ο ΑΚΤΟ διαμορφώνει δημιουργούς και επαγγελματίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Graphic design, interior, architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comic and cartoon. Με περισσότερους από 50.000 αποφύτους και συνεργασίες με την αγορά, real work project, εμπειρία και portfolio από τα χρόνια των σπουδών. Και μάλιστα, αυτή την περίοδο μπορείτε να ενημερωθείτε και για το πρόγραμμα ACTO Early Entry και την επιδότηση διδάκτρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Το τελευταίο αυτό ACTO Early Entry για τα διδάκτρα της χρονιάς ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. Μπείτε στο acto.gr, κάντε το πρώτο βήμα προς την καριέρα και τη ζωή που ονειρεύεστε. ACTO, The Art and Design College, από το 1971, κυρίες και κύριοι. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Go, go, go, go.
3: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα συνεπλάγησαν στην οδό Μεγαλουπόλεως με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του νεαρού στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου όπου και κατέληξε. 14 άτομα έχουν προσαχθεί ενώ είχε εντοπιστεί το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Άγνωστος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και πανικό στον πληθυσμό. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000 θανάτους, αν και οι επίσημοι αριθμοί θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η σχετική τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚ δήλωσαν παρόν. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: Επειδή έχετε και εσείς απορίες, καλημέρα σας. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς πραγματοποιείται, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, με τα πλοία που έχουν τους πομπούς κανονικά. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πλοίων και από την πλευρά που είναι πιο κοντά στα σύνορα, θαλάσσια σύνορα με την Τεχεράνη, αλλά και από την άλλη πλευρά από το Ομάν. Τώρα, όσον αφορά το Καράκας και τη Βενεζουέλα, το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι ξεκινάνε να καταγράφουν ανθρώπινες απώλειες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι στο Καράκας και στις γύρω περιοχές έχουν βρεθεί νεκροί. Είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις, πληθυντικός αριθμός, σε κατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Και βεβαίως θυμίζω ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η χώρα. Έχει κλείσει το κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και σας λέω ότι είχαν και τα οικονομικά ζητήματα, έχουν τώρα και τον σεισμό. Είναι δεύτερο ισχυρό πλήγμα για τη χώρα, η οποία είναι μια πλούσια χώρα βεβαίως, αλλά με ζητήματα αρκετά τα οποία έχει να τα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Στάτο Παραδιά, είναι στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα με αφορμή το κλείσιμο του χρόνου που έπρεπε να δηλωθούν οι κόπεδα καθαρισμένα. Αλλά η Πομιδά ορθώς έχει βγάλει ένα τέλος πάντων μπούσουλα για την επόμενη μέρα, τι πρέπει να γίνει, παρά το γεγονός ότι είναι εκπρόθεσμη τώρα η διαδικασία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Γιώργο, σας ακούω, καλημέρα. Σας ακούω εντυπωσιασμένο γιατί τόσος πολλής κόσμος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχεις το νου σου ότι το θέμα αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο τους οικοπεδούχους. Πιο πολύ καίει, ας το πούμε έτσι, και ευχόμαστε να μην συμβεί, αυτούς που έχουν τα σπίτια τους δίπλα
0: σε αυτούς
1: που έχουν τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι οποίοι οι άνθρωποι, ας πούμε, βλέπουν δίπλα τους, ας πούμε, μια βόμβα να υπάρχει δίπλα τους, να πάει στη μήνα κραγή και περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο γειτονάς.
0: Πρόεδρε, μου λέει, λέει η Αγγελική από την Αίγινα το εξής. Σας ακούω, μου λέει, και γελάω. Διότι δίπλα στο σπίτι μου, στον κεντρικό παραλιακό δρόμο τη Αίγινα, υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο. Εδώ, δίπλα στο δικό μου. Μας είπα να κάνουμε επώνυμη καταγγελία, αλλά φοβόμαστε. Και εννοείται, λέει, ότι υπάρχει ιδιοκτήτης. Αφού εδώ και 2 χρόνια υπάρχει ταμπέλα, λέει, που πωλείται το οικόπεδο με ένα κινητό πάνω.
1: Ναι, υπάρχει δυνατότητα και επώνυμης και ανώνυμης καταγγελίας. Και γίνονται αρκετές τέτοιες καταγγελίες. Σημασία έχει ο κάθε ιδιοκτήτης να καταλάβει την ευθύνη που έχει απέναντι στο γειτονά του. Δεν μπορεί η αδιαφορία του να γίνει αφορμή να καεί ο γειτονάς του.
0: Να καεί ο γειτονά του. Ακριβώς, και ανθρώπινες απώλειες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Εμείς εξ αρχής είχαμε υποστηρίξει την άποψη ότι η προθεσμία έπρεπε να είναι 1 Απριλίου με 30 Ιουνίου. Δεν μας δώσανε το 30 Ιουνίου, μας δώσανε το 15 Ιουνίου, δώσανε και άλλες 7 μέρες μετά, έληξε η προθεσμία. Για μας όμως λέμε το εξής. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία που έληξε. Όσοι έχουν καθάριστα τα οικοπεδά τους, ας πάνε να τα καθαρίσουν και τώρα. Δηλαδή, να πάνε το συντομότερο να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, πριν γίνει οποιοδήποτε έλεγχος, πριν γίνει οποιαδήποτε καταγγελία. Αν όποιος το καθαρίσει εγκαίρως, είναι ευνόητο ότι η ουδής θα ασχοληθεί μαζί του. Στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δήλωση όμως να κάνει δεν μπορεί πια ότι το καθάρισε.
0: Γιατί έχει κλείσει.
1: Γιατί έκλεισε η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν έγινε και τίποτα που έκλεισε η πλατφόρμα, διότι με τις προσπάθειες της Πομιδά, το πρόστιμο του χιλιάρικου που ήταν γιατί δεν θα είχες δηλώσει το οικόπεδό σου ενώ το καθάρισες, κατέβηκε στο κατοστάρικο. Άρα λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση να χρειαστεί να πληρώσεις. Το ένα εκατοστάρικο. Σημασία όμως έχει να προχωρήσεις στον καθαρισμό του οικοπέδου έστω και εκπρόθεσμα. Τώρα, εάν περάσει ο Δήμος, αν περάσει η προσδιοριστική και σου αφήσει ένα σημείωμα ή σε ειδοποίηση και σου πει δεν έχεις καθαρίσει το οικοπεδό σου, πρέπει να σπεύσεις να συμμορφωθείς αμέσως. Διότι, εάν αφήσεις να περάσει η προθεσμία που θα σου βάλουν χωρίς να κάνεις κάτι, υπάρχει τεκμήριο ότι συνενείς να μπει, έτσι λέει ο νόμος δηλαδή,
0: ναι,
1: μέσα στην ιδιοκτησία σου ο Δήμος,
0: συνεργείο, να το καθαρίσει
1: και να σου χρεώσει την δαπάνη.
0: Ναι, να σου έρθει ο λογαριασμός μετά.
1: Και να φας και το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα φας και το πρόστιμο που είναι 1 ευρώ το μέτρο, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Θα φας και το τέλος του καθαρισμού, έτσι.
0: Και θα φας
1: και το κατοστάρικο. Αν δεν το καθαρίσεις καθόλου, θα φας 500 που δεν
0: μάλιστα,
1: το δήλωσες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πρόστιμο όμως πρέπει πρώτα να σε ενημερώσει ο Δήμος και έτσι εσύ έχεις την ευχέρεια
0: χρόνια,
1: να προχωρήσεις ακριβώς. Να το κάνεις.
0: Πρόεδρε, ρωτάει ο κόσμος τώρα, ναι, να καταλάβεις. Τα οικόπεδα τα οποία είναι δεσμευμένα από το Δήμο, τα δηλώνει αυτός ο ιδιοκτήτης ή ο Δήμος.
1: Εκεί υπάρχει θέμα τώρα, γιατί εκεί υπάρχει το θέμα ποιος έχει τη νομή και την κατοχή του οικοπαίδου. Για μας, εφόσον κάποιος δεν έχει αποζημιωθεί ακόμη,
0: ναι,
1: δεν έχει να χάσει να κάνει εμφανείς πράξεις νομής πάνω στην ιδιοκτησία, δηλαδή να του καθαρίσει αυτός. Δεν έχει να χάσει
0: αυτό το πράγμα.
1: Και να μην έχει και τίποτα. Τώρα, κάτι άλλο. Εάν ο Δήμος λοιπόν σου επιβάλλει το πρόστιμο και εσύ πας και το καθαρίσεις οικειοθελώς, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις μείωση του προστίμου στο 50%.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν δική μας πρόταση που πέρασε στο νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Αν σε κατηγορήσουν ότι έχεις κάνει ψευδή δήλωση για καθαρισμό του οικοπαίδου, έχεις 10 μέρες προθεσμία προκειμένου να κάνεις ένσταση κατά τις πράξεις επιβολής του προστίμου.
0: Μάλιστα.
1: Και για το διάστημα αυτό που εκκρεμεί η ένστασή σου, που εκκρεμεί η προθεσμία για ένσταση και που έχεις κάνει την ένσταση, δεν μπορεί να σου ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλει την άσκηση ποινικής δίωξης, ώστε αν μετά δικαιωθείς να μην έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη εναντίον σου, να τρέχει η δικαιοσύνη, να τρέχει και εσύ. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή να πει κάποιο στο δικαστήριο και να πει την ανακαλούμε κτλ.
0: Άλλο ερώτημα,
1: λοιπόν,
0: πρόεδρε, γιατί υπάρχουν πολλά. Λέει, καθάρισα, λέει, το οικόπεδο, το καθάρισα, το έχω δηλώσει από την αρχή της διαδικασίας και ξαναφύτρωσε ο χορτάρι. Πρέπει πάλι να το καθαρίσω.
1: Ναι, βέβαια. Η υποχρέωση καθαρισμού δεν είναι εφάπαξ. Είναι διαρκής μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή πρέπει να έχει κανείς το νου του. Αυτό είναι δύσκολο, εδώ είναι το θέμα τώρα, για κάποιον ο οποίος δεν μένει κοντά στο οικόπεδο.
0: Σωστό, είναι κάποιος στην επαρχία.
1: Στις Σέρες και μένει στη Ρόδο, έτσι, δεν μπορεί να έχει μια εποπτεία τέτοια εκεί πέρα. Θέλω να πω όμως ότι η υποχρέωση είναι συνεχής και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί κόσμος δεν πάει από την 1η Απριλίου να αρχίσει
0: να πάει στο τέλος.
1: Πάει προς το τέλος και στο τέλος πέφτει ένας πάνω στον άλλον.
0: Ναι, και κοστίζει και ακριβά.
1: Και πάνω στην άλλον και στην πλατφόρμα πέφτει ένας πάνω στον άλλον στην πλατφόρμα.
0: Ναι, και κοστίζει και ακριβά αυτή η ιστορία το πάνω στο τέλος.
1: Αυτή η ιστορία κοστίζει ακριβά γιατί τα συνεργεία δεν είναι τόσο πολλά. Δεν λειτουργούν υπό συνθήκες διαφάνειας.
0: Συγγνώμη, είναι και μαύρα. Μαύρα, πρόεδρε.
1: Μαύρα λέει.
0: Πέστε το, μην τρέπεστε. Μαύρα είναι. Ούτε απόδειξη παίρνει κανείς ούτε τίποτα. Πληρώνει από την
1: τρέπεστα. Όχι, και θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό.
0: Αν το βρει
1: να το κάνει. Μόνο ευτύχημα, Γιώργο, είναι το εξής. Είναι ότι ενώ τα πρώτα χρόνια, όταν πρωτοκαθαρίστηκαν τα οικόπεδα, είχαν μέσα να αντιμετωπίσουν και δέντρα ακλάδευτα επί γενιές ολόκληρες, και μπάζα και σκουπίδια και το ένα και το άλλο κτλ. Ενώ τώρα όποιος καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο φόρτο δουλειάς, τον ίδιο
0: αν είναι τυπικός, κύριε Πρόεδρε.
1: Αν είναι τυπικός, έχει μπει σε μια ρέγουλα, έχει βρει εμπασπιτώσια συνεργείο στο οποίο συνεργάζεται και κάποια πράγματα κάποιος πιο εύκολα. Δύσκολα είναι σε αυτούς που μένουν μακριά από την ιδιοκτησία
0: του. Πρόεδρε, ρωτάει ο φίλος μου ο Άρης, με τα καθάριστα οικόπεδα, λέει, Δήμων, Δημοσίου και Εκκλησίας, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Εκεί όλοι αυτοί έχουν υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Το θέμα είναι πόσο πρακτικά μπορούν να το κάνουν, γιατί και οι δυνατότητες των Δήμων δεν είναι απεριόριστες. Το δημόσιο είναι πολύ πιο απρόσωπο. Δεν νομίζω, αν είναι οικόπεδα ανοίξει το δημόσιο, ότι υπάρχει κάποιος δημόσιος υπάλληλος ο οποίος ξυπνάει το πρωί, πίνει τον καφέ του και θα πάει να καθαρίσει τα οικόπεδα. Δηλαδή, του δημοσίου. Εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο στενή υποπτία. Δεν ξέρω τι διαδικασίες υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι, γιατί και σκεφτείτε να έχετε δίπλα σας ένα οικόπεδο του δημοσίου και να πάρει φωτιά εκεί κλπ. Άντε να στραφείς κατά του δημοσίου μετά, βρες άκρη.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε πιάσουμε πάλι για το Μίδα. Έρχεται ο Μίδας και έχουμε πάει γύρι στο μάτι ανάποδο.
1: Έρχεται ο Μίδας, αλλά είχαμε μια επιτυχία πολύ μεγάλη. Ικανοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό έτοιμά μας. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή με το Μίδα.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ γρήγορα θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι στις 30 του μηνός λήγει η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση και δεν θα μπορεί κάποιος μετά να συντηρήσει έναν ανελκυστήρα αδήλωτο ο συντηρητής. Και η νομοθεσία, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι σε κάποια στιγμή σφραγίζονται οι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι και φυσικά δεν συντηρούνται κανονικά. Συνεπώς, κανένας δεν πρέπει να παίξει και να ξεχάσει τον ανελκυστήρα. Είτε είναι της πολυκατοικίας, δηλαδή το χρησιμοποιούν πολύ, είτε είναι σε μια μονοκατοικία μικρή όπου κάποιος νομίζει ότι δεν βαριά στο σπίτι μου, τώρα κάνω κουμάντο. Εγώ ό,τι θέλω κάνω, δεν το δηλώνω κλπ. Είναι λάθος. Όλα αυτά κάποια
0: στιγμή. Ξέρετε τι φοβούνται. Πρόεδρε, ξέρετε τι φοβάται ο κόσμος. Ότι θα δηλωθούν και μετά με κάποιον τρόπο θα έρθει κανένα μπουγιουρντί για τον ανελκυστήρα.
1: Δεν το φαντάζομαι, γιατί ο ανελκυστήρας εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες, εξυπηρετεί αμαία, εξυπηρετεί οικογένειες. Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, πρόεδρε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι μεταφορικό μέσο ο ανελκυστήρας. Πας εσύ να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, να μην το πας σε εκταίο, να μην το πας στο συνεργείο, να μην το πας σε σέρβις. Δεν το κάνεις. Το ίδιο πράγμα είναι και ο ανελκυστήρας. Δεν μπορεί να παίξει
0: πλέον. Άρα λοιπόν μέχρι την Τρίτη είναι που πρέπει να είναι. Είναι απλή διαδικασία. Εγώ το έκανα δηλαδή για την πολυκατοικία. Είναι απλή
1: διαδικασία. Η απογραφή των ανελκυστήρων με αυτόν τον τρόπο τον πολύ απλό ήταν δική μας πρόταση για να μάθουμε καταλάβουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πόσοι αναλκυστήρες υπάρχουν. Είναι πολύ, πολύ απλό. Κανείς λέει τη διεύθυνση του ακινήτου, το βρίσκει, πόσες τάσεις έχει, πότε κατασκευάστηκε. Αυτό είναι όλο και ποιος είναι ο συντηρητής του αθμίου συντηρητή. Αυτό είναι όλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για
1: όλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος Πομιδά, ο κ. Στάτους Παραδιάς, για το ζήτημα με τα καθάριστα οικόπεδα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε ευαισθησίες με τα θέματα των πυρκαγιών κατά κύριο λόγο και τις καταστροφές οι οποίες μπορεί να φέρουν μαζί τους. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται, κυρίες και κύριοι, το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Πάμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ρίζο, πρέπει να πάμε στην κίνηση με τον κύριο Κωνιό Μιχάλη για να μας δώσει την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
17: Καλημέρα, Γιώργο. Για να μην σε καθυστερώ στα γρήγορα, έχουμε τρία συμβάντα. Τα δύο δεν επηρεάζουν. Το ένα δεν επηρεάζει καθόλου την κίνηση. Είναι στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμμα μεταμόρφωσης. Το δεύτερο είναι ένα τροχαίο που έχει συμβεί στο Φλίσβο, στο Παλαιό Φάλιρο. Και αφορά την παραλιακή προς την Γλυφάδα, ύψος Φλίσβου, παραλαμβάνω. Και το τρίτο είναι επικίνδυνο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει γίνει στο Φαλιρικό Δέλτα. Όσοι έρχεστε από τον Πειραιά για να μπείτε στη Συγκρού και να πάτε στην Αθήνα, στο Φαλιρικό Δέλτα τροχαίο ατύχημα, και έτσι από τις τζιτζιφιές, από τις σύραγγες, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Ναι. Τελείως. Προσέξτε. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει την κίνησή της, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο οι δύο εθνικές οδοί και η Σχιστού θα σας ταλαιπωρήσουν. Η Κηφισού κυρίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μου. Στέλιο, δεν έχουμε κάποια είδηση για πυρκαγιά. Έχεις εσύ κάποια τέτοια εικόνα, επειδή γυρίζεις, γι' αυτό το λέω, που έχεις στείλει και ένα μήνυμα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Ρίζο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, όχι, θα το ξανατοχάσαμε. Πάμε άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, Δημήτρη μου, να το ξαναβρούμε τον κύριο Ρίζο, γιατί το χάσαμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα που θέλουν απάντηση. Παναγιώτη, τα κατασχεμένα οικόπεδα, υποψιάζομαι ότι αυτός που είναι, που τα κατέσχεσε, θα πρέπει να τα καθαρίσει. Ή ας πούμε μια τράπεζα. Ποιος άλλος. Λοιπόν, για να πάμε πάλι στο Διονύση, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ρίζο, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση, να πάμε στα ερωτήματα.
18: Έχει μπει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή του Υπουργείου Εργασίας με τα θέματα εξίσωσης
0: ανδρών γυναικών,
18: κλπ. Θα ψηφιστεί, θα έχουμε μια περίληψη του τι ψηφίστηκε την επόμενη εβδομάδα, αναλυτικά να τα πούμε.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματα των ακροατών, γιατί έχουν πολλά ενδιαφέρον. Καταρχήν, ένας συνάδελφός σας, ο κύριος Κιμιονής, μου λέει το εξής. Πρόσφατα, λέει, στους έμισους δικηγόρους φορέων του Δημοσίου, κατόπιν ελέγχου κοινοποιήθηκε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων, που αφορά καταλογισμό οφειλών για τα έτη από το 2004 έως και το 2014. Πέραν των δικαιώχων του Ταμείου, λύσε δικηγόρους με πάγια τη μισθία παρά τη μη διενέργεια κρατήσεων υπέρ του. Και καλείται, λέει, ο καθαριστής της μισθοδοσίας να ενημερώσει για την άμεση εξόφληση της οφειλής 3% επί της μηνιαίας αντιμισθίας, προβαίνοντας και στη διενέργεια παρακρατήσεων επί των αποδοχών και απόδοση των ποσών υπέρ της ενιαίας αρχής πληρωμών. Τι γίνεται, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, μπορεί να τα κρατήσουν, υποψιάζουμε, όλα αυτά τα λεφτά μαζί?
18: Προφανώς, από τη στιγμή που πάθηκε απόφαση ένταξής τους αναδρομικά και ότι έπρεπε να πληρωθούν υψηλότερες εισφορές, προφανώς και πρέπει να καλυφθεί η διαφορά των εισφορών μέσω παρακράτηση από το μισθό. Ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε παροχή όταν θα βγει κάποιος στη σύνταξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι μειώνεται ένα ικανό ποσοστό του μισθού, γιατί μιλάμε από το 4 μέχρι το 14. Μήπως αυτό πρέπει να γίνει με δόσεις, δεν ξέρω.
18: Θα είναι μεγάλο. Δεν έχω εικόνα του τρόπου παρακράτησης.
0: Οκ. Οπότε θα το ξαναδούμε αυτό και πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Κιμιονή. Η φίλη μας η Θεόνη λέει το εξής. Κατέθεσα για σύνταξη πρόωρη με ανήλικο τον Μάρτιο. Σταματώ την εργασία μου τέλος Ιουλίου. Δικαιούμαι αποζημίωση σύνταξης. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
18: Αν παίρνει πλήρη σύνταξη, από ό,τι καταλαβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούται το 40% της πλήρους αποζημίωσης.
0: Okay. Ο Γιώργος, πήρα τη σύνταξή μου το Γενάρη του 26. Πότε γίνεται η εκαθάριση της ταυτασφάλισης που είχα το 25 και με ποιο τρόπο επιστώνονται τα χρήματα της διαφοράς?
18: Λογικά αυτό έχει γίνει. Αν πήρε ήδη τη σύνταξή του, έχει γίνει κατά τη διαδικασία της συνταξιοδότησης. Τώρα, αν δεν έχει γίνει η εκαθάριση των εισφορών, και γιατί είχε διπλή πηγή καταβολής εισφορών ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να το ελέγξει στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Okay. Ο Γιάννης λέει το εξής. Πρόσφατα, λέει, ξεκίνησα να εργάζομαι στη Βουλγαρία. Έχω ένσημα, λέει, από το 93 στην Ελλάδα. Θα πάρω σύνταξη, λέει, και από τις δύο χώρες. Τι έγγραφα πρέπει να συμπληρώσω για να φανούν τα ένσημα αυτά και στην Ελλάδα?
18: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Όταν θα έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθεί, θα κάνει μια διαδικασία που λέγεται έντυπο ε205 μεταξύ των δύο χωρών, ναι, όπου αποτυπώνεται ο χρόνος ασφάλισης. και στη διαδικασία της συνταξιοδότησης παίρνει σύνταξη από την Ελλάδα για το χρόνο ασφάλισης που έχει στην Ελλάδα και από τη Βουλγαρία για το χρόνο ασφάλισης που έχει στο βουλγαρικό φορέα.
0: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης, είμαι συνταξιούχος εργαζόμενος. Ο ΕΦΚΑ στην απόφαση για την επικουρική σύνταξη μου έχει χρόνο ασφάλισης από τον 3ο του 97 μέχρι σήμερα. Η προηγούμενη εργασία μου ήταν έμπορο υπάλληλος πριν από το 88 και μέχρι το 97 δεν μου έχει βάλει επικουρική. Δικαιούμαι? Αν ναι, τι θα πρέπει να κάνω για να την διεκδικήσω?
18: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να διεκδικηθεί κάτι τόσο μακριά, χρονικά. Ακόμη και καταγγελίες πέραν της δεκαετίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Επομένως, δεν μπορεί να διεκδικήσει επαγωγή στην επικουρική ασφάλιση και πληρωμή φορών γι' αυτό.
0: Ναι, επίσης, λέει, ρωτάει δικαιούται φάπαξ και τα χρόνια τα οποία ήταν έμπορο υπάλληλος?
18: Φυσικά, εφόσον έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Προνοίας, Εμπόρων Υπαλλήλων, στον κλάδο εφάπαξ, θα πάρει εφάπαξ για τις εισφορές που εκπληρώσει.
0: Η Γεωργία είναι 53 ετών και ασφαλισμένη στον ασφαλιστικό κλάδο από το 1993, πληρώνοντας κανονικά και το επικουρικό. Αν αλλάξω κλάδο, εξακολουθώ να δικαιούμαι το επικουρικό όταν έρθει η ώρα να πάρω σύνταξη?
18: Αν συνεχίσει να είναι μισθωτή, σαφώς.
0: Μάλιστα. Η Στέλλα, δασκάλα 54 ετών, πρώτη ασφάλιση το 92, αρχικά ως αναπληρώτρια και από το 96 ως μόνιμη. Έχει τρία παιδιά. Μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη? Η μείωση πώς ήταν?
18: Μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη, αν είναι παλιά ασφαλισμένη, με εξαγορά πλασματικού χρόνου για συμπλήρωση 20 ετία το 2010, έτσι ώστε να μπορέσει να εξοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα τριών και ανωτέκνων.
0: Μάλιστα. Πάμε στη Χαρά, γεννημένη το 70, πρώτο ένσημο το 88 ως ελεύθερος επαγγελματίας και από το 91 μέχρι το 95 ΙΚΑ και από το 96 μέχρι το 22 ΤΕΒΕ. Ενώ λέει από το 22 μέχρι τώρα δημόσιο, έχω ανήλικο που γεννήθηκε το 14, μπορώ να βγω, λέει, στα 40 χρόνια στα 60.
18: Στα 40 χρόνια βγαίνει στα 62, δηλαδή τα 40 χρόνια έχουν παράλληλα όριο ηλικίας του ψυχικού στο δεύτερο. Αν θέλει να βγει ως μητέρα ανηλίκου, νομίζω ότι δεν μπορεί από ό,τι λένε τα στοιχεία αυτά.
0: Ναι.
18: Θα πρέπει να ελεγχθεί το θέμα της, αλλά μόνο για μειωμένη σύνταξη.
0: Okay. Ο Νίκος ρωτάει το εξής. Δύο άτομα, λέει, με τα ίδια ακριβώς χρόνια υπηρεσίας, ίδια οικογενειακή κατάσταση. Ο ένας κάνει εξαγορά πλασματικών με 6,67% και ο άλλος με 20%. Θα έχουν την ίδια σύνταξη?
18: Όχι. Θα έχουν μια διαφορά σε σχέση με τις υποαποδοχές που έχουν καταβάλει για την περίοδο των πλασματικών ετών. Ο ένας που θα καταβάλει με 6,67 έχει λίγο λιγότερη σύνταξη.
0: Να σου πω, πώς μπορεί κάποιος να έχει 6,67 και ο άλλος να έχει 20? Είναι με δημόσιο
18: υπάλληλοι υπέβαλαν αίτηση εξαγοράς πλασματικού χρόνου, ένας πριν το 16 και πληρώνει με το χαμηλό κόστος και άλλος μετά το 16 και πληρώνει με το υψηλό κόστος.
0: Μάλιστα. Το κατάλαβα. Η Άννα, βγαίνοντας σε σύνταξη του ΙΚΑ, παίζει ρόλο ο πληθωρισμός, λέει, του κάθε έτους?

0: Τέταρτο και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτες, ΚΑΕ 100,3. Καλημέρα σας.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Ένα τραγούδι αγάπης.
1: Για δύο ναυτικούς όμως.
0: Την αγάπη μας στους ναυτικούς μας. Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού σήμερα. Καλά ταξίδια που για βρίσκεστε.
1: Ημέρα των ναυτικών.
0: Διεθνής ημέρα των ναυτικών.
1: Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Καλημέρα Στρουφάκια. Καλημέρα. Άμα νομίζετε ότι έχει ζέστη εδώ, άστα να πάνε. Άρα κάτι σαραντάρια.
1: Στην Αγγλία, στην Γαλλία.
0: 50 νεκροί. Παιδιά, 50 νεκροί, ε.
1: Πού?
0: Στη Γαλλία μόνο. Από θερμοπληξία και πνιγμό. Πάνε, πέφτουν μέσα στα ποτάμια. Τι ποτάμια, όχι, τι είναι αυτοί. Τέλος πάντων, θα δροσιστούνε, γλουστράνε. Άντε,
1: πάψουν. Οι 50 είναι από πνιγμό.
0: 50 από θερμοπληξία και πνιγμό. 6 νεκροί Ιταλία. 40 στην Ισπανία. Παναγία.
1: Καλά, Ισπανία, πες.
0: Ρε, η Βρετανία, η Βρετανία. Θα μου πεις τώρα μπαρνακάνι σεισμό, ρε φίλε. Εδώ που τα λέμε, ρε. Παναγία μου και Χριστέ μου. Στη Βενεζουέλα. Χτες το βράδυ, 7,2 και 7,5. Γι' αυτό τον εμπούτυξε τον πρόεδρο και τον πήγε στην Αμερική ο άλλος.
1: Τι κάνει, αλήθεια.
0: Αλήθεια, το θυμάται κανείς το... το θυμάται κανείς το λεγάμενο, α. Να πήγα και ο Τραμπ και τον πήγε. Τι κάνει αυτός, τι κάνει αυτή η ψυχή. Είναι εκείνο που όπως εκείνο το παλικάρι, το κασελάκι. Τι κάνει εκείνο το παλικάρι.
1: Καλά είναι.
0: Βλέπετε, τι κάνει η επικαιρότητα. Αν μας αφήνει, αφήνει. Τέλος πάντων, τώρα οι νεκροί δεν ξέρουμε πώς είναι. Ακούγονται διάφορα νούμερα. Νομίζω ότι θα κάτσει η σκόνη που λένε να φανεί. Τεράστιο το πρόβλημα, τεράστιο. Τεράστιο. Και στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει την Βενεζουέλα από το 1900. 7.
1: Επτά 2 και 7,5 σε 40 δευτερόλεπτα. Άρα, και οι δύο. Διαφορά 40 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Πανικός, ο χαμός. Καλά και έγινε, και έγινε μέρα. Είχε και ένα καλό ιστορία. Τον έκανε βράδυ.
1: Και πάλι οι νεκροί είναι πολύ.
0: Εντάξει, να κοιμούνται οι άνθρωποι, ήταν στους δρόμους πιο πολύ. Αν το να κοιμάσαι και να σε χτυπήσει τον που κοιμάσαι, εντάξει.
1: Πολυκατοικίες,
0: πολυόροφες. Εγώ θα καταλάβω, εγώ συγκεκριμένα θα καταλάβω μαγνησισμός. Κατέψαν. Αλλά λέμε τώρα, λέμε.
1: Γιατί δεν θα καταλάβεις εσύ?
0: Μπω, μα κοιμάμαι εγώ. Πάμε να γυρίσω πλευρό.
1: Κηρύχθηκε από τον μεταβατικό πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, αφού άλλος είπαμε ότι είναι,
1: απήχθη.
0: Είναι μέσα. Ναι,
1: από τον Ντέλσι Ροντρίγκες, η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι, ναι, είναι μέσα, ο άλλος είναι μέσα.
1: Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος που τον έβαλε μέσα, εχθές δήλωσε ότι θα κάνω ένα δώρο στην Τουρκία. Ένα δωράκι. Δεν σας λέω ότι είναι, θα κάνω ένα δώρο. Κάντε ρε μεγάλε, κάνω το δώρο και τα συζητάμε μετά πρώτα θα κάνω. Ο γιατρός είπε να σου λέμε ναι. Λοιπόν, της Αγίας Φεφρονίας σήμερα.
1: Φεβρονία. Της Πολυάθλου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γιορτάζει και ο Έρος και ο Λογκίνος.
0: Σαν σήμερα 25 Ιουνίου είχαμε εκλογές.
1: Εκλογές?
0: Βεβαίως.
1: Πότε?
0: 2023.
1: Α, τόσο κοντά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Προτριετίας.
0: Βουλευτικές εκλογές. Νέα Δημοκρατία.
1: Οι εκλογές που
0: 46,
1: για δεύτερη φορά
0: Πασόκ,
1: κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: 19, ΣΥΡΙΖΑ 10. Κουκουέ 6, Παρτιάτες 3 κλπ. Πλέσια θέλη.
1: Για τυχείο μιλάς τώρα.
0: Για τυχείο μιλάω τώρα, ναι βέβαια. 2023. Διότι σαν σήμερα, που είναι Παγκόσμια Μέρα Ναυτικών, ξαναλέμε, σαν σήμερα το 1770, πολλά χρόνια έτσι, 1770, είχαμε μια μεγάλη ναυμαχία μεταξύ Χιού Τσεσμέ, ανάμεσα στον ρωσικό στόλο και τον τουρκικό, με καταστροφή του δεύτερου, 1770. Αυτή η νίκη της ναυμαχίας, άνοιξε το δρόμο για τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774, στο μικρό Καϊναρτζή, δηλαδή Κιουτσούκ είναι το μικρό. Εκεί λοιπόν υπογράφηκε η συνθήκη, η οποία έλεγε ότι μπορούν τα ελληνικά πλοία να σηκώνουν τη ρωσική σημαία πάνω. Και αντιλαμβάνεστε ότι αν ανέβαζαν τη ρωσική δεν τα ενοχλούσε κανένας, ειδικά οι Οθωμανοί. Εξαιτίας αυτής της ναυμαχίας είχαμε τη συνθήκη του Κιουτσούκου Καϊναρτζή, η οποία έδωσε τον αέρα στον ελληνικό στόλο για να φτιάξει και τον πλούτο και να γίνει και η επανάσταση του 1821. Τώρα να μου πεις ποιος θυμάται την ναυμαχία μεταξύ Χιού Τσεσμέ το 1770. Οι Ρώσοι. Σας θυμίζω, είναι τώρα καμιά κοσαριά χρόνια που ήρθε ένα πολεμικό πλοίο στο λιμάνι με ναυτικούς δοκίμους Ρώσους, οι οποίοι μάλιστα βγήκαν έξω, κάνανε και παρέλαση με την μπάντα τους και λοιπά, από το καράβι πήγανε στο μνημείο Ηρών, στο Ηρών Πεσόντων, κατέδεσαν στεφάνι και επέστρεψαν πάλι με το βήμα εκείνο το που κάνουν οι Ρώσοι. Λοιπόν, το θυμούνται οι Ρώσοι το 1770.
1: Μωρέ θυμητικό.
0: Ναι, ναι, και πόσο μάλλον να μην θυμούνται και τη... τα σημερινά. Τα θυμούνται. Δεν είναι όπως το Ισραήλ, το οποίο έχει πολύ θυμητικό, αλλά θυμούνται και αυτοί. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και μετά να πούμε τα δικά μας.
1: Τόσο σύντομα.
0: Ωραία, να πούμε κάτι δίθυμα.
1: Δεν μπορείς να εναρμονιστείς με τους χρόνους.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, έχω ένα πρόβλημα.
1: Τι να πούμε?
0: Για τη Διεθνή Μέρα Ναυτικών. Άσε, έτσι, για το πιτά, το περάσουμε έτσι.
1: Ημέρα Ναυτικού, είπαμε.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι ούτε παγκόσμια ούτε διεθνής. Ημέρα του Ναυτικού.
0: Αφού είχε καθιερωθεί από τον IMO. Τι λες τώρα?
1: IMO. Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε, χωρίς ανθρώπους τα πλοία δεν πάνε.
0: Και όταν... Ακόμα.
1: Ναι, και όταν θα πηγαίνουν, κάποιος θα τα ελέγχει.
0: Ναι, πάλι οι άνθρωποι.
1: Εδώ που τα λέμε. Απλά δεν θα κάνουν τις βαριές δουλειές οι άνθρωποι. Αυτός είναι και ο στόχος της τεχνολογίας, να μας απαλλάξει από επαναλαμβανόμενες, άχρηστες και δύσκολες εργασίες. Όχι να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, να βοηθήσει τους ανθρώπους. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, έτσι κάποιοι χάνουν τη δουλειά τους. Ναι, αλλά γεννιούνται καινούργιες δουλειές, έτσι. Πάντα αυτό γινόταν στην ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και στις επαναστάσεις της κάθε είδους που είχαμε. Τώρα διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
0: Η Ένωση Έλληνων Εφοπλιστών έχει εκδώσει ανακοίνωση. Η Ένωση Επιβατικού Ναυτιλίας με τον κύριο Θοδωράτο επίσης έχει εκδώσει.
1: Που είναι πρόεδρός τους, ναι.
0: Έχουν εκδώσει ανακοινώσεις. Τα ναυτιεργατικά σωματεία έχουν εκδώσει ανακοινώσεις. Όλα αυτά τονίζουν το ρόλο του ναυτικού.
1: Ο οποίος ρόλος του ναυτικού φάνηκε και τώρα, τις εμπόλεμες περιοχές που έχουμε, στις οποίες κλείθηκαν οι ναυτικοί να περάσουν τα πλοία τους, για παράδειγμα από τα περίφημα στενά του Ορμούς.
0: Ένας δύσκολος ρόλος, ένα πολύ σκληρό επάγγελμα. Λοιπόν.
1: Το οποίο εδώ που τα λέμε, όσα λεφτά και να του δώσεις, το γεγονός ότι ο άλλος είναι περιορισμένος σε ένα μικρό χώρο για μήνες, δεν αναπληρώνεται εύκολα, έτσι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να λέμε για τους συναπτικούς. Εδώ άλλο το νιώθουμε όλοι στο πετσί μας. Εξάλλου το νησί ζει από την ναυτιλία και
1: ένα μεγάλο τμήμα
0: ο λίγων από τη μαστίχα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το νόμισμα έχει δύο όψεις πάντα, έτσι. Τα βάσανα, οι στερήσεις, τα ναυάγια, τα προβλήματα, η σκληρή δουλειά, όλα αυτά φέρνουν και οικονομικό όφελος. Και για τους καραβοκύριδες, αλλά και για τους ναυτικούς.
1: Οι παλιοί καραβοκύριδες βέβαια είχαν περάσει από το επάγγελμα του ναυτικού και κάτι παραπάνω ήξεραν. Οι τωρινοί είναι...
0: Λιγάκι, εντάξει. Όπως είναι όλοι...
1: Του χρηματιστηρίου.
0: Όπως είναι οι δεύτερες και τρίτες γενιές σε κάθε επάγγελμα. Δεν είναι μόνο στους ναυτικούς, ναυτεργάτες, εφοπλιστές. Με την ευκαιρία μια που λέμε εφοπλιστές, να συγχαρούμε το Ίδρυμα Τσάκου για τη χθεσινή εκδήλωση. Φοβερή, φοβερή. Θα τη δούμε και τηλεοπτικά βέβαια, εννοώ το αφιέρωμα στον σαρ του ελληνικού τραγουδιού,
1: το Γρηγόρη Μπηθηκότση,
0: από την κόρη του, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο. Πολύ πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο, όχι μόνο, αλλά και για τη συμμετοχή τη δική μας εδώ, Βούρου, του μουσικού σχολείου των παιδιών με τα μπουζούκια. Ήταν μια φοβερή εκδήλωση. Διαβάστε, γράφουμε στην αλήθεια, θα το δούμε και τηλεοπτικά όμως.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω βέβαια ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού 8 είναι 2271-08-19-19.
0: Και όπου να είναι θα γίνει και το δημόσιο και θα σας ανακοινώνουμε...
1: Θα επισκευαστεί το δημόσιο. Αλλά αυτό δεν μας...
0: Να σας λέμε το τηλέφωνο.
1: Σιγά σιγά.
0: Να σας το λέμε.
1: Σιγά σιγά.
0: Εξάλλου σε 5 μέρες λίγη...
1: Και θα παραταθεί.
0: Ναι,
1: εκ νέου.
0: Ναι. Όπως είπε ο κ. Στιστάκης θες και ο κ. Χριστάκης, είπε ότι εντάξει, λέει, εμείς θα δώσουμε άδεια για τα γήπεδα να γίνουν συναυλίες. Ναι, με αντίτιμο. Λέει, μα ακόμα δεν έχει πάρει η Επιτροπή το.
1: Και αυτό θα πρατάσει.
0: Θα το πάρει η Επιτροπή. Η Δημοτική Επιτροπή θα το πάρει απόφαση αυτό. Λέει, μα ακόμα δεν έχετε άδεια.
1: Θα παραταθεί και αυτό.
0: Απαραταθεί, λέει. Απαραταθεί. Δηλαδή αυτός,
1: η χώρα της παρατάσεως.
0: Αυτός έβγαλε το νίκιο, έβγαλε το αυτό, δικιάζει το γήπεδο χωρίς να έχει παραταθεί ακόμα.
1: Εντάξει, αφού πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι παράνομο. Δεν
1: μα
0: έχει άδεια.
1: Η χώρα είναι της παρατάσεως. Ναι, ναι.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίρος. Σημειώστε ότι κάθε κλειδί έχει τη δική του κλειδαριά.
1: Κάθε κλειδί έχει τη δική του κλειδαριά.
0: Εσύ πας να ανοίξεις κλειδαριά με το κλειδί.
1: Κάθε κλειδαριά έχει το δικό της κλειδί.
0: Ωραία, θες να το πούμε έτσι, το λέμε και έτσι. Κάθε κλειδαριά έχει το δικό της κλειδί. Άρα λοιπόν και κάθε πρόβλημα που αφορά την ασφάλισή σου έχει και το ανάλογο κλειδί το οποίο σου κάνει για το πρόβλημά σου. Δεν κάνουν όλες οι κλειδαριές και όλα τα κλειδιά.
1: Δεν κάνουν.
0: Όχι, συνεπώς οφείλεις να διερευνήσεις την αγορά.
1: Όλα τα κλειδιά σε όλες τις κλειδαριές.
0: Ναι,
1: πάλι ανάποδα τα λες.
0: Αυτό, το ανάποδο, το έτσι το λέω. Το ανάποδο, ανάποδο. Κάντε την ερμηνεία εσείς. Πηγαίνετε στη γη, Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία δουλεύει με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, να σας βρει ποια είναι αυτή η οποία ταιριάζει στο δικό σας κλειδί. Ποια είναι η κλειδαριά. Λοιπόν, εκεί είναι το μυστικό. Κοραή 4 είναι το γραφείο της, γραφείο ασφαλίσεων, με συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες πάσης φύσεως, για να βρείτε τι είναι αυτή που κάνει σε εσάς. 690-605-1419 για πιο πολλές πληροφορίες περί κλειδιών. Λοιπόν, αυτό με τους δανειοθαλάμους, ή κατάλαβες τι έγινε?
1: Πώς δεν κατάλαβα?
0: Να το εξηγήσω με τους ακροατές μας.
1: Αυτό που έγινε είναι ένα σύνηθες φαινόμενο της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή, ένα υπουργείο,
0: όχι
1: η Ενοριακή Επιτροπή. Ένα
0: υπουργείο.
1: Έδωσε άδεια σε κάτι που δεν του ανήκε.
0: Τους είπα, πηγαίνετε από το βουνό αυτό, θα πάρετε μέτρες, τζάμπα, μέτρες. Δανειστείτε τις, ρε, δανειοθάλαμος.
1: Δανειοθάλαμος. Όταν θα ξανάρθει, πότε θα ξανάρθει ο Νότης μας?
0: Δεν ξέρω, οπότε...
1: Θυμίσω να τον ρωτήσουμε.
0: Παθαίνει σύνδρομο στέρεση κάθε
1: γιατί
0: μήνα.
1: Γιατί το έχει πει κιόλας ότι μετά η δανειοθάλαμη σημαίνει ότι το τοπίο μετά αποκαθίσταται. Και ήθελα να ρωτήσω πώς.
0: Με φυσικό τρόπο.
1: Πώς δηλαδή?
0: Βγαίνουν μολόχες, βγαίνουν...
1: Η τρύπα όμως πώς φράζει?
0: Η φύση φροντίζει.
1: Φύση φράζει τρύπες.
0: Αμέ, η φύση, τι λες τώρα, βέβαια. Αν έχεις τενταμάρια που έχουν ανοίξει παντού στοιχεί όλα, είναι...
1: Τι είναι?
0: Φτιαγμένα.
1: Όπως ήταν είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και πήγε ο ιδιοκτήτης εκείνης της Ιταρού, είναι δικό μου είναι.
1: Και αυτός πάλι, πώς δεν το έλεγε πιο μπροστά?
0: Άφηκε να πάρουν.
1: Το συζητάγαμε.
0: Ούριος είναι, άφηκε να πάρουν τις πέτρες.
1: Για να ζητήσει αποζημίωση.
0: Βέβαια. Και πάει μετά και κάνει αγωγή του Βρουλή. Εγώ λέει, είναι δικό μου. Λέει,
1: της περιφέρειας.
0: Είναι δικό μας, λέει αυτό. Είναι
1: οι άλλοι. Δεν λέμε στην άδεια.
0: Οι άλλοι εδώ κάνουν την άδεια. Οι άλλοι.
1: Οι αποκεντρωμένοι.
0: Οι αποκεντρωμένοι. Έχουμε κι άλλους. Δηλαδή είμαστε μεγάλη χώρα. Μεγάλη χώρα, πολλές διοικήσεις, πολλά αφεντικά, πολλοί αρχηγοί.
1: Ναι. Εδώ ένας δρόμος μπορεί να ανήκει σε τρία.
0: Οι από εδώ στήλοι ανήκουν από εκεί, από εκεί έχει στήλοι.
1: Και στο σχολείο άλλα παιδιά που ήταν στη δεξιά πλευρά πηγαίνανε σε άλλο σχολείο και αυτά που ήταν στην αριστερή σε άλλο.
0: Εδώ είναι μεγάλη χώρα, δεν μπορούμε να είναι αχανείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή αποκεντρωμένοι, λέει, άλλο αγκούρι αυτό, άλλο φρούτο, πώς λέμε, κτηματική υπηρεσία, άλλος δυνάστης.
1: Μην τα λες.
0: Άλλο κράτος.
1: Ναι. Έχουμε κτηματική υπηρεσία.
0: Ναι, αναλύμω.
1: Έχουμε τα ΙΠΕΔ.
0: Έχουμε
1: ΕΤΑΔ. Έχουμε τα... Το κτηματολόγιο δεν έχουμε, αλλά το έχουμε πληρώσει.
0: Άλλο αυτό. Εμπιγόλα, αν έχουμε.
1: Τρεις φορές, πέντε φορές, δέκα φορές.
0: Αν έχουμε, ρώτησα.
1: Το φτιάχνουμε, βρεσί, από τουρκοκρατία, άκουγα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ήταν, λέει, και στα σχέδια του Όθωνα.
0: Δεν είδες εκεί με το βιβλίο που βγάλανε και το παρουσιάσανε με τις σφαγές οι άλλοι. Οι επιστήμονες στο
1: ναι,
0: ΣΚΟΒ,
1: ναι.
0: Που είχαν οι Τούρκοι, είχαν οι Οθωμανοί και την εποχή.
1: Κατάστοιχο.
0: Βέβαια, ποιος φάχτηκε, πού, ποιος ήταν το σπίτι, ποιος συνόραβε, τι, κτηματολόγιο.
1: Άρα τι ψάχνουμε το κτηματολόγιο?
0: Για φαντάσου ότι καταγράψανε ένας ο εσφαγμένος, αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Φαντάσου ότι το κάμανε τρία άτομα αυτό.
1: Τι εννοείς τρία άτομα?
0: Αυτοί οι οποίοι κάνανε την καταγραφή για το κτηματολόγιο.
1: Ήταν μόνο τρεις.
0: Τρία άτομα. Εδώ θα ήθελε 3.000. Λοιπόν. Τι λέγαμε. Α, για το.
1: Για του δανειοθαλάμου.
0: Τον... Και πάει λέει τώρα ο άλλο και μα γυρεύει αποζημίωση. Τώρα τα κουμπίσετε κανονικά, πληρώσετε τι πέτρε.
1: Μιλάμε για το δανειοθάλαμο που χρησιμοποιεί η εταιρεία που επεκτείνει το αεροδρόμιο και το οποίο θα τελειώσει κάποτε.
0: Βέβαια,
1: κάποτε.
0: Θα τρελάνε τον άνθρωπο τώρα. Να του πούνε πού το βρήκε, το έχει δηλωμένο, δεν το έχει φέρει.
1: Και ο οποίο άρχισε να λειτουργεί αυτό ο δανειοθάλαμο εκεί κοντά, μακριά, κοντά. Άλλοι λένε κοντά, άλλοι λένε μακριά. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που είναι το φράγμα, που κάνουμε
0: αυτό,
1: ένα φράγμα.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα.
1: Ένα φράγμα λειτουργικά, ή μάλλον, συγγνώμη, κατασκευαστικά τελειωμένο.
0: Τελειωμένο. Αλλά θέλει τα. Και
1: από... Αλλά λειτουργικά ανεκμετάλλευτο.
0: Θέλει τι άδειέ του, θέλει ναι. Την πλήρωσή του. Τι,
1: εν πάση περιπτώσει.
0: Να του κάνουμε πόρτα, δεν έχει πόρτα.
1: Εκεί πιο πάνω η εταιρεία άρχισε να παίρνει πέτρες, όπως πήρε και από άλλες περιοχές. Και ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος και λέει: πώς μπήκατε στο χωράφι μου και παίρνετε πέτρες.
0: Τώρα, ας σου πω εγώ. Ας σε βγάλουν τρελό τώρα.
1: Κατέθεσε λοιπόν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται σήμερα. Βέβαια, όπως είπε και ο κ. Βρουλής, δεν έχει σταματήσει η.
0: Η λήψη.
1: Η λήψη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο πέτρες, πρέπει να βρούμε.
1: Ναι. Τι. Παλιά εισάγαμε, δεν εισάγαμε.
0: Ξαναλέω, αυτό το πράγμα είναι χώρα. Δικιά μας είναι αυτή η χώρα. Αυτό το πράγμα λέγεται χώρα. Λοιπόν. Είναι η ίδια χώρα η οποία σκοτώνει ανθρώπους. Καταδικάζει ανθρώπους.
1: Κατά λάθος όμως, δεν τους σκοτώνει επί
0: τούτου. Καταδικάζει ανθρώπους.
1: Και αυτό κατά λάθος.
0: Λοιπόν. Δείτε σήμερα στην τηλεόραση, το έχουμε ανεβάσει και στα αληθινά της αλήθειας, το βίντεο με τον μοιραστή, τον Νίκο τον μοιραστή, ο οποίος έχει το μαγαζί, ο άνθρωπος, και πολλά τα πραγματάκια του εκεί.
1: Εντάξει, πόσο καιρός είναι.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, έχουν πάει τώρα και του έχουν κλείσει το μαγαζί του.
1: Αλλά το έχουν ίσα που του έχουν βάλει καγκελάκια γύρω-γύρω από το εμπόρευμα.
0: Λοιπόν, τον έχουν αναγκάσει να βγει έξω σαν το γύφτο, να τα βγάλει απ' έξω ο άνθρωπος τα πράγματα, να τα πουλάει. Διότι λέει μαδάει
1: από πάνω
0: υπό την κατοικία.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Παντελίδας είπε ότι όταν παίρνουν τέτοια μέτρα, οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται.
0: Είναι λοιπόν τρίτη εβδομάδα σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ουδείς ανταποκρίνεται.
1: Στο μήνα πάνω φτιάχνει.
0: Την εβδομάδα το μαγαζί του, το ανθρώπου του το κλείσανε. Τι να κάνει.
1: Έλα καλέ, του το κλείσανε.
0: Τι να κάνει, να πάει να φουντάρει στο λιμάνι. Τι να κάνει. Έχει να κάνει, λέει, οι ιδιοκτήτες είναι 35. Φαντάσου τώρα, αν έχεις δυο δεν μπορείς να συνοηθεί. 35. Οι οποίοι δεν συμφωνούν, λέει, να.
1: Ναι, αλλά ο εισαγγελέας άμα το πει.
0: Δεν συμφωνούν να φτιάξουν το οδό, γιατί ούτε κάποια μέτρα παίρνουν, τίποτα. Ο Δήμος θα μπορούσε να υποχρεώσει αυτούς που έχουν τα μπαλκόνια.
1: Αυτό κάνει.
0: Ναι, δεν έχει κάνει αυτό.
1: Τι έχει κάνει.
0: Λοιπόν,
1: έχει στείλει. Κάτσε, ναι, ένα λεπτό. Ναι. Δεν έχει κλείσει μόνο το δρόμο.
0: Α.
1: Έχει στείλει και επιστολές στους ιδιοκτήτες, ναι. Και επίσης το έχει κοινοποιήσει στην εισαγγελία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Υπάρχουν ποινικές ευθύνες έτσι και δεν ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Εγώ ζητάω την ποινική ευθύνη αυτούνου που θα μου πέσει στο κεφάλι μου η πέτρα. Διότι η πέτρα δεν θα πέσει πάνω στο πεζοδρόμιο του ανθρώπου που κλείσατε. Γιατί προστατεύεται από τα μπαλκόνια από πάνω. Το μόνο πράγμα που δεν κινδυνεύει είναι αυτό που κλείσατε. Η πέτρα θα πέσει μέσα στη Βενιζέλου.
1: Εντάξει,
0: και θα σκοτώσει ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν που έχουν την πατρικατοικία, αυτοί που έχουν τα διαμερίσματα, αυτοί που είναι ιδιοκτήτες, υπάρχουν τρόποι σήμερα, υπάρχουν φραγμοί. Βάζεις από κάτω τελάρα και το φράζεις κάτι μέχρι να το επισκευάσεις. Δεν κλείνεις το άνθρωπο το μαγάζι. Έχετε κλείσει, έχετε καταδικάσει από το Δήμο Ιχείου έναν επαγγελματία να μετακομίσει.
1: Εντάξει.
0: Ή να φουντάρει. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Αποζημιώσει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό το λέμε χώρα. Ξαναλέω, είναι χώρα αυτό.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Μπούμπης. Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Mastropantelis.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Mastropantelis.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Mastropantelis.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
8: Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Σημειώστε, κυρίες μου, το χρήσιμο τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστοράκη, 69-73-96-71-73, για τη δύσκολη την ώρα. Εκτός των άλλων, αναλαμβάνει και μνημόσυνα με 250 ευρώ, είναι τα 100 φάκελα τα οποία δίνουν εκεί. Πληροφορίες, κυρίες μου, το τηλέφωνο σας το έδωσα, δεν έχετε και μια δικαιολογία.
1: Ενώ αν θέλετε να μάθετε υπολογιστές και ειδικά τώρα το καλοκαίρι να πάτε τα παιδιά σας σε ένα μάθημα που θα τους φανεί χρήσιμο και στο μέλλον και δεν είναι και ακριβώς, πώς να το πω, από τα μαθήματα που δεν είναι ευχάριστα, είναι ευχάριστο μάθημα. Αν έχεις ειδικά την έφεση να μαθαίνεις, μπορείτε να τα εγγράψετε στο διαδίκτυο Ροδοκανάκι 13-2271-020 και να μάθουν προγραμματισμό, να μάθουν τεχνητή νοημοσύνη, να μάθουν να χειρίζονται σωστά τον υπολογιστή. Καλοκαιρινά τμήματα μαθητών.
0: Παγκόσμια ημέρα ναυτικού μας θυμίζει η ΠΕΣ ΝΑΤ.
1: Α, περίμενε, έχει στείλει ο Στέλιος ο Κουμπιάς.
0: Ο Στέλιος, ναι. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού θυμίζει την επιστολή την οποία έστειλαν στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗΗ.
1: ΕΟΠΗΗ, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
0: Αυτού, ότι εδώ εξακολουθούν τα εργαστήρια να...
1: Λοιπόν, ο Στέλιος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για την Παγκόσμια ημέρα ναυτικού. Ας πούμε δύο λόγια για το ναυτικό.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί είναι αυτοί που αγνοούν ότι ο ναυτικός δεν είναι βιονικός ούτε σούπερμαν. Είναι και αυτός ένα σώμα όπως το δικό τους. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί σε ένα ταξίδι και σε διάστημα λίγων ημερών να περάσει από τρεις κλιματικές συνθήκες. Χειμώνα, τροπικό, καλοκαίρι. Οπότε εύκολα μπορείτε να καταλάβετε τις επιπτώσεις που έχει αυτό στον οργανισμό του. Ξέρετε πολλά επαγγέλματα που ο εργαζόμενος βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο στον τόπο εργασίας του. Ότι δεν υπάρχει στάνταρ 8ωρο εργασίας, Σαββατοκύριακα και αργίες. Επίσης, με τα πλοία όλων των κατηγοριών μεταφέρουν φορτία που πολλές φορές είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία τους. Κι όμως αυτό το επάγγελμα του ποντοπόρου ναυτικού δεν ανήκει στα βαριά και ανθυγιεινά. Γιατί δεν βόλευε κανέναν, εφοπλιστές, κυβερνήσεις. Φυσικά μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά εις βάρος των ναυτικών φέρουν οι εκάστοτε διοικήσεις της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας που ποτέ δεν πάλεψαν για τα συμφέροντα του ναυτικού και συνεχίζουν να παραμένουν υπό την ομηρία των εφοπλιστών.
0: Πες να, λοιπόν, εύχεται καλώς ήρθατε, λέει, του διοικητή του ΕΟΠΗ, του λέει, φίλε, εδώ στοιχείο τα εργαστήρια, λέει, μας λένε άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει πάτε αλλού. Αυτό λένε, εδώ είναι ηχείος. Λοιπόν, βάζουν, λέει, καπέλο σε όλες τις εξετάσεις.
1: Εννοείται αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν το έχουμε πει 50.000
0: αλλά,
1: φορές.
0: Αλλά ξανά...
1: και το υπουργού το είπαμε, υγείας.
0: Έτσι, υπουργούς υγείας. Σας ξαναλέω, αυτό
1: Άδωνης.
0: Είναι χώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο υπουργός είπε, θα το ερευνήσουμε, έχουμε στείλει μια έλεγχο, έχουμε στείλει έλεγχο και... Θα το... Λοιπόν, τρίτη μέρα σήμερα, ξαναλέω, αυτό είναι χώρα.
1: Τι τρίτη μέρα?
0: Τρίτη μέρα σήμερα, λοιπόν, πού? Εσύ που ψάχνεις με το φανάρι να βρεις μια θέση στάθμευσης.
1: Πώς δεν έχει?
0: Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής, όπου ο Δήμος Γίου έχει ένα παράνομο χώρο στάθμευσης ναυτικό μιλοχίου, τον λεγόμενο μπουρλιλάκι.
1: Α, έχω χειρότερο.
0: Ναι.
1: Έχω καλύτερο μάλλον.
0: Εκεί δεν μπορείς να πας να παρκάρεις, λοιπόν. Όλοι, λοιπόν, οι πέριξ δόμοι του Χανδρή έχουν καταληφθεί από μία μάντρα αυτοκινήτων, η οποία βαρδιά πλατιά πουλάει τα αυτοκίνητα. Πράγμα το οποίο απαγορεύει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πέρα από αυτό όμως, αυτό το κράτος εκεί, πέραξε το Χανδρή, ανήκει στο λιμενικό ταμείο. Το λιμενικό ταμείο έχει και πρόσθετα κανονισμό, ο οποίος λέει απαγορεύεται η εμπορία επί των δρόμων μου. Είναι, λοιπόν, η τρίτη μέρα τώρα που λέμε στο λιμενικό, στο λιμεναρχείο, εκεί έχει αυτοκίνητα παρκαρισμένα, τα οποία είναι παρακαλυσμένα παράνομα και γίνεται εμπόριο. Ναι, πώληση. Λοιπόν, τρίτη μέρα σήμερα, αλφα κάπα.
1: Εντάξει, τρίτη είναι και 23η.
0: Αλφα κάπα.
1: Ούτε και
0: Εντάξει,
1: ούτε και
0: αυτό είναι χώρα.
1: 318η.
0: Αυτή είναι η μέρα που δεν είμαστε χωρίς λεωφορεία. Έχει ένα πολύ ωραίο κειμενάκι στήλη η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμολίων στα Αληθινά της Αλήθειας, η κυρία Ιωάννα Αντωνίου, η οποία εμπνεύστηκε από αυτά που λέμε το πρωί εμείς για τις έξυπνες τάσεις. Ωρε φίλε, και μας γράφει τα εξής η κυρία.
1: Με ενδιαφέρον ακούω για την τοποθέτηση έξυπνων στάσεων στην πόλη της Χίου. Ωστόσο, ως κάτοικοι των χωριών αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε χάσει τη σειρά των προτεραιοτήτων. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο τα χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, οι εργαζόμενοι και όσοι δεν διαθέτουν όχημα, κακώς, έχουν ουσιαστικά αφαιθεί να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα των μετακινήσεών τους. Και ενώ συμβαίνει αυτό, συζητάμε για έξυπνες στάσεις. Άλλο τον άλλο τα λέω. Άλλα λεφτά είναι αυτά. Η εικόνα είναι οξύμορη. Από τη μία πλευρά επενδύουμε στην τεχνολογία της μετακίνησης και από την άλλη έχουμε εγκαταλείψει την ίδια τη μετακίνηση. Για τους κατοίκους των χωριών το ερώτημα δεν είναι σε πόσα λεπτά θα έρθει το λεωφορείο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει λεωφορείο. Δεν υπάρχει 318 ημέρες τώρα. Λέω εγώ. Δεν μπορεί να θεωρείται αναβάθμιση των συγκοινωνιών όταν ένα μεγάλο μέρος του νησιού παραμένει αποκλεισμένο. Δεν μπορεί η Ύπεθρος να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Πώς βλέπετε, μπορεί. Ας γίνουν οι έξυπνες στάσεις. Κανείς δεν είναι αντίθετο στην πρόοδο, αλλά πριν αποκτήσουμε έξυπνες στάσεις, ας αποκτήσουμε ξανά συγκοινωνία για τα χωριά. Γιατί η πιο έξυπνη στάση του κόσμου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανέναν όταν το λεωφορείο δεν περνά ποτέ.
0: Όπως βλέπετε γύρι.
1: Μα οι έξυπνες στάσεις δεν γίνουν στα χωριά. Θα γίνουν στην πόλη καλέ.
0: Όπως και βλέπετε κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι γραμματείς, κύριοι περιφερειάρχες, δεν είναι όλοι ούργοι στοιχείο.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι όλοι ούργοι. Εντάξει, δεν είναι όλοι. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμολίων δεν δείχνει ουριάδα. Αυτοί είναι κάμποσοι και πολλαπλασιάζονται.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 51 από τα λεπτά. Να σας ενημερώσουμε για αυτήν την πολύ ωραία εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Golden Sound.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Καντάμπιλε Ντουέτα, μια συναυλία όπου τραγουδούν οι μαθητές της σχολής Καντάμπιλε και έχουμε και όργανα με χιώτες, τον Γιώργο Μπάμπη στα πλήκτρα, τον Γιώργο Μανέ στην κιθάρα, τον Κωστή Παγούδη στο μπουζούκι, τον Μάνθο Φραγκάκη στα τύμπανα, τον Ορφέα Κυριθρά στο λαούτο και τον Γιάννη Χάρλα στον μπάσο. Η είσοδος είναι 7 ευρώ χωρίς ποτό και κρατήσεις γίνονται στο 2271-032-080. Golden Sun, Δευτέρα 29 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Στο οποίο Golden Sun μπορείτε καθημερινά να απολαύσετε πρωινό, μπορείτε μεσημεριανό και βραδινό με τον σεφ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
0: Κοτσερασβίλη.
1: Κοτσερασβίλη.
0: Κοίτα, πού τι δύσκολο είναι. Ζούρα. Λέγεται είναι ζούρα. Το πώς το λένε, λέει τον άνθρωπο. Μας λέτε για το πλοίο το οποίο σταμάτησε να κάνει το δρομολόγιο Σμύρνη Μυτιλίνη. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Σταμάτησε αυτό. Βλέπετε παντού πάνε οι Δήμοι καλά. Ναι, στο Δήμο Σμύρνης ανήκει το πλοίο αυτό το οποίο έκανε το δρομολόγιο Σμύρνη Μυτιλίνη απευθείας. Αυτό το δρομολόγιο λοιπόν δεν θα γίνεται. Η εταιρεία σταμάτησε να εργάζεται. Είπε ότι δεν τα βγάζει πέρα. Δεν, αυτό δεν σταματάει κλπ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η Μυτιλίνη παθαίνει ζημιά. Διότι η Μυτιλίνη έχει τρεις πόρτες. Έχει και την σύνδεση όπως το λένε, Μυτιλίνη σε Αλίαγα. Η Αλίαγα δεν είναι καμία μικρή πόλη. Είναι τεράστια. Και έχει και το Δικελί, Μυτιλίνη Δικελί. Έχει δεύτερη, δηλαδή είχε τρεις πόρτες και τα δυο. Δεν νομίζω να πάθει ζημιά η Μυτιλίνη, ευτυχώς δηλαδή. Και για την Έκιο γιατρό, η οποία Άγιο, συγγνώμη, γιατρό η οποία γέννησε και πέθανε, η κοπέλα, 36χρονη, Δεν υπάρχει ακόμα πόρισμα, γίνονται εξετάσεις.
1: Θα διαπιστωθεί
0: εργαστηριακές, ναι, για να δουν από τι πεθάνε. Μιλάμε για την γιατρό του ΕΣΥ, η οποία γέννησε στη Μυτιλίνη και έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές μετά τη γέννα.
1: Γιατρός και ο άντρας της.
0: Είναι μια άσχημη, τέλος πάντων. Παντού υπάρχει βέβαια το λάθος, αλλά καμιά φορά πας και πιάνεις και το τζόκερ, ρε παιδί μου, ντάν, από την ανάποδη. Και τέτοια δηλαδή.
1: Σήμερα τελειώνει και η αγωνία των υποψηφίων.
0: Για το τζόκερ.
1: Όχι, για το τι γράψανε.
0: Και γιατί έχουν αγωνία.
1: Των υποψηφίων για τις πανελλαδικές, όσοι έχουν αγωνία.
0: Γιατί εγώ...
1: Κάποιοι μπορεί να μην έχουν.
0: Εγώ δεν είχα, για παράδειγμα.

0: μείο. Είσαι ανειδίκευτος εργάτης. Ενώ τουλάχιστον άμα πάρεις απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου, έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου. Έχεις ένα. Πώς το λένε, ξεκινάς με μια βάση επαγγελματική σε αυτή την ειδικότητα που έχεις διαλέξει. Από το γενικό λύκειο είσαι μηδέν. Και μηδέν είσαι και.
1: Τέλος πάντων, και κοντά στο μηδέν.
0: Με πάση περιπτώσει και στις γνώσεις, δεν ξέρω τι μένει στα παιδιά.
1: Δηλαβανόμεθα τι θες να πεις.
0: Ναι,
1: δηλαβανόμεθα, ναι.
0: Εσά μην πήγε σχολείο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Θα μου πεις να ανάλογα και το παιδί. Συμφωνώ.
1: Βέβαια. Και τους καθηγητές.
0: Οι καθηγητές προσπαθούν, αλλά.
1: Όχι, λέω, είναι και αυτό. Η παιδεία είναι ένα, δεν είναι ένα.
0: Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
1: Δεν είναι ένα πράγμα μόνο.
0: Βέβαια, εξαρτάται και τι παιδεία θέλεις. Θέλεις μια παιδεία που να μορφώνει τους τα παιδιά, ας πούμε, να αναπτύσσουν την περίφημη κριτική σκέψη, η οποία είναι άκρος απαραίτητη τώρα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και να μπορούν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα. Αυτά είναι τώρα, εντάξει. Δύσκολα πράγματα.
1: Μιας μήπες παιδεία.
0: Θες να πάρεις κανένα καναπέ?
1: Να πω ότι αρχίζει σήμερα η συναμάθεια.
0: Βεβαίως.
1: 14 χρόνια γίνεται και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μέσα από το σινεμά, μέσα από την.
0: Και πλέον έχει ξεφύγει έτσι και από τα στενά όρια του νησιού μας. Έτσι, εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα έχει βγει και στο εξωτερικό.
1: Τους Έλληνες της Διασποράς. Οι οποίοι μπορεί να έρθουν να ψηφίσουν εδώ καναπέδες. Έχουμε πολλούς.
0: Βεβαίως και έχουμε πολλούς ωραίους καναπέδες.
1: Αν προλάβουν, γιατί τα μαγαζιά θα κλείσουν σε λίγο. Θα γίνουν αργότερα.
0: Καλά, μέχρι να κλείσουν μπορούμε να πάρουμε τον καναπέ Μόργαν.
1: Σήμερα, αύριο κλείνουν.
0: Γωνιακό με έκπτωση 50%, δηλαδή από 1.749 ευρώ. Έχω και τον Τωρίνο που είναι πολυμορφικός από 2.532-1.574. Τον Αλικάντε.
1: Τι χρώματα είναι αυτός ο Αλικάντες? Τι χρώματα έχει?
0: Ο Αλικάντε δεν ξέρω. Αλλά από 2.876 έχει 1.799. Ο Νιου Γιόρκ. Νιου Γιόρκ.
1: Αυτός θα είναι. Έχει ωραίο όνομα αυτός.
0: Μισή τιμή, 4.270 η αρχική τιμή και δίνεται στα 2.142.
1: Αυτοκίνητο είναι.
0: Είναι για χρόνια. Καναπές για μια ζωή. Έχω και τον Βενέτζια. Από 3.422, 2.199 ευρώ. Γενικώς υπάρχει μια επαιτειακή συλλογή, γιατί το εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του.
1: Μάλιστα.
0: Στοιχείο θα τα βρείτε όλα αυτά στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, το απόγευμα Νότης Μηταράκη στην τηλεόραση, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, δεν λέει μόνο αυτά που έχετε πάρει χαμπάρι για το γυμνάσιο, το γυμνάσιο, για τα. Αυτά που είναι γνωστά ήδη, λέει κι άλλα. Με μια δυνατή συνέντευξη στην οποία έτσι ανοίγει την ψυχή του. Νομίζω ότι είναι καλή. Δείτε να μας πείτε. Λέει και τις καλές κουβέντες για τον Σταύρο που ακούσατε προηγουμένως. Στο σπότ εννοώ το διαφημιστικό. Και λέει πιο καλές σχέσεις μαζί του στην Νέα Δημοκρατία. Τώρα από όταν ήταν στην Νέα Δημοκρατία.
0: Αλίμονο, τώρα δεν είναι αντίπαλος του.
1: Αυτό το έχει πει ο αείμνηστος Τσόρτσιλ.
0: Τσόρτσιλ.
1: Ναι.
0: Ουίνστον.
1: Ναι, είχε πει ο εχθρός είναι μέσα στο κόμμα. Ο άλλος είναι αντίπαλος. Ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός.
0: Το λοιπόν, καλημερίζουμε και το κέντρο του κόσμου και όλους εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα όμορφα και μοναδικά μεστά.
0: Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια, Nord Star με 290 ευρώ, TSL με

0: 415 ευρώ και γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

ξαφνικά. Άλλαξαν δρόμο και την πλάτη.

0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5. Στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Υγείος Ράδιο Αλήθεια.

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, E-Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα 25 Ιουνίου καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το 2010 ως αναγνώριση του ρόλου των ναυτικών και τη συμβολή τους στο παγκόσμιο εμπόριο, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Η ναυτιλία των Ελλήνων, τόνισε η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, τιμώντας τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα ως παγκόσμια ηγέτιδα, υιοθετεί και εφαρμόζει στον πυρήνα της πρωτοβουλίες που ενισχύουν το σεβασμό, τη συμπερίληψη, τη θετικότητα, τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου.

0: Εθνικότητας Κουλτούρας. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στις θάλασσες του κόσμου. Οι χώροι στάθμευσης είναι της Εύρετη, ειδικά πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή, όπου λειτουργεί κακήν κακός ένας τον λες και χώρο στάθμευσης του Δήμου Χίου, που δεν υπάρχει ελεύθερη θέση ούτε για δείγμα. Παράλληλα, γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους εκθέτοντας τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Το επισημαίνει η αλήθεια, τονίζοντας ότι το λιμενικό σώμα, το οποίο διαθέτει και τμήμα τροχέας και οφείλει να πατάξει αυτήν την παρανομία, για τρίτη μέρα σήμερα διαφορεί να το κάνει. Τους λόγους οφείλουν να τους διερευνήσουν οι προϊσταμένοι τους, εννοείται δε ότι σχολιάζονται δεόντως από τους πολίτες. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση που γίνεται στοιχείο. Εδώ και 4 χρόνια σημειώνεται στην επιστολή, εκτός των άλλων βάρβαρων μέτρων, μειώσεις συντάξεων, υπερακρίβεια, βιώνουμε την υπερτιμολόγηση των εξετάσεών μας μόνο εδώ στοιχείο. Δεν είναι δυνατόν σε καρκινοπαθείς συμπατριώτες μας να ζητούν το ποσό των 200 και πλέον ευρώ, ενώ το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ είναι για 70 με 80 ευρώ. Σε ερωτήσεις των ασφαλισμένων γιατί τόσο μεγάλη διαφορά, η απάντηση είναι «εδώ είναι Χίος και αν σας αρέσει». Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνιο επιβεβαίωσε το θάνατο της 36χρονης γιατρού, η οποία κατέληξε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα της Λέσβου και στους συναδέλφους της. Η διοίκηση του νοσοκομείου γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων. Οριστικό παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μυτιλήνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής, συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Η γραμμή λειτουργήσε από το 2022 έως και το 2025, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των μετακινήσεων μεταξύ των δύο περιοχών και στη σημαντική αύξηση των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα προς τη Λέσβο. Παρά την εξέλιξη αυτή, οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι δεν δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα για τον τουρισμό της Λέσβου, καθώς το κενό καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τη νέα σύνδεση Μυτιλήνη-Αλιαγά. Θετική είναι η εικόνα και στη γραμμή Μυτιλήνη-Βικελή, η οποία επίσης καταγράφει αυξημένη επιβατική κίνηση και σημαντική προσέλευση επισκεπτών προς τη Λέσβο. Σε ιδιωτική έκταση λειτουργεί ο δανειοθάλαμος της Ιταρού, ισχυρίζεται ιδιώτης που κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση του ανήκει. Αυτό ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, επισημένοντας ότι η μίσθωση έγινε από την αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι από την περιφέρεια, που εκ παραδρομής κατάλαβε ο δικηγόρος του ιδιώτη. Παράλληλα, ο κ. Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει νομοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Με αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος το Δημοτικό Στάδιο Χίου για την διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Αναφορικά με την άδεια λειτουργίας, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, ο κ. Χριστάκης εκτιμά ότι θα δοθεί παράταση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα στελέχη του κέντρου πρόληψης Χίου, τόνισαν ότι για μία ακόμη χρονιά ζουν με την αβεβαιότητα για το αύριο, καθώς το 2027 λήγει η προγραμματική σύμβαση και δεν έχει υπάρξει σαφής διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Στήριξη στο κέντρο πρόληψης Χίου και από φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παραρτημαχίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή του ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Αύριο Παρασκευή, μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικό Σπυρνός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου, και στις 9 και 4 στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης, λαμπαδιδρομία στη συνέχεια, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρηδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11.15 θα γίνει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Σήμερα Πέμπτη ανοίγει την αυλαία του στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς, στην Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Όπως είπε η Στέλλα Τσιροπινά από το Έθος Αιγαίου, το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού που συνδέει όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου αλλά και σχολεία της Διασποράς. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη δύο πυλώνων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Δημοχείου, με τις Δέσποινα Μουτάφη και τα Σία Γαλάνη να αναφέρονται στη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, αλλά και στον κόπο που καταβάλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για να φτιάξουν τις ταινίες. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται, όπως είπαμε, από σήμερα 5η έως το Σάββατο στο Ομήριο, 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι αύριο το απόγευμα 6 με 9 και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιερ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χιού διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόρμολο στις 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Σύλλογου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίοι εν Χορό. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Ινουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων», Το απόγευμα της 4ης 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Τέλος, στο γραφικό λιμανάκι, τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο, πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωνα τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ και ο Παντελής Θαλασσινός καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας στη Μεσόγειο ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικού σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσε Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Στο ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1770, ναυμαχία μεταξύ Χίου Τσεσμέ ανάμεσα στο ρωσικό και τουρκικό στόλο με καταστροφή του δεύτερου. Η νίκη των Ρώσων συντέλεσε και αυτή στην ευνοϊκή για τους χριστιανούς συνθήκη του Κιουτσού Κέιναρτζι του 1774. Σαν σήμερα στοιχείο το 1944, βομβαρδισμός συμμαχικών αεροπλάνων κατά γερμανικών στόχων. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ότι άνοιξε το βράδυ το παράθυρο του σπιτιού που διέμενε με τον Ιάσονα Καλαμπόκα, σπίτι Μανολάκη στο Τάλαρος, και παρακολουθούσαν μαζί το θέαμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Γερμανοί διαθέτουν ισχυρό αντιεροπορικό πυρ. Οι τροχιοδείκτες διασταυρώνται και φωτίζουν τον ουρανό. Τα αεροπλάνα φεύγουν άπρακτα ύστερα από πολύ ωραία προσπάθεια». Σαν σήμερα στοιχείο το 2023, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,49%, ΠΑΣΟΚ 19,89%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 10,52%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,67%, Σπαρτιάτες 3,59%, Ελληνική Λύση 2,97%, Νίκη 2,48%, Πλεύση Ελευθερίας 2,40%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
12: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
13: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες. Οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
14: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
15: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Και ας φυσάει πολύ.
0: 9 λεπτά μετά τις 10.30 το προσπαθήσαμε, το πετύχαμε λίγο.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Να είμαστε πιο συνεπείς στην ώρα έναρξης. Πρωινή λεωφόρος μαζί σας και σήμερα 25 Ιουνίου και μετράμε πια αντίστροφα για να φύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Για φανταστείτε.

Συνεχίζουν οι βόρειοι άνεμοι να πνέουν στην περιοχή μας. Μέχρι 5 μποφόρ σήμερα, φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσουμε με ανέμους που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ εκεί γύρω στο Σάββατο Κυριακή. Οι βοριάδες λοιπόν δεν μας αποχαιρετούν και ευτυχώς, γιατί κρατάνε και τη θερμοκρασία σε κάποια επίπεδα. 32 βαθμούς σήμερα, αύριο Παρασκευή στους 35. Έτσι φαίνεται ότι πάμε μέχρι και την Δευτέρα, μιας και την Τρίτη μάλλον θα είναι η πιο ζεστή μέρα που έχουμε συναντήσει έως τώρα, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος.

στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς, τρομακτικές εικόνες, σκηνές αποκάλυψη, και ο φόβος τώρα που υπάρχει είναι ότι θα έχουμε χιλιάδες νεκρούς. Δύο ισχυρούς σεισμούς είχαμε, 7,2 και 7,5 ρίχτερ χθες το βράδυ, με πολλά κτίρια να καταραίουν και αρκετούς κατοίκους να παγιδεύονται στα χαλάσματα. Οι επιστήμονες έχουν εκφράσει φόβους για χιλιάδες νεκρούς μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό φτάνουν με το σταγονόμετρο. Πριν λίγο η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους, 30% για περισσότερους από 100.000 μετά το δεύτερο κύριο σεισμό. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι πραγματικά τρομακτικά.

0: Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 και σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμοί. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ανακοίνωση θα γίνει 1 το μεσημέρι. Θα δημοσιευθούν σε όλα τα γενικά λύκια και πάλι της χώρας, στους οποίους θα αναγράφονται αποκλειστικά ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί που έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Μπορούν στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους οι υποψήφοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Και βέβαια είναι και αυτή η κατηγορία που νομίζω ότι είναι πια η πλειοψηφία που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και θα λάβουν την βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα στο κινητό του και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ.
1: Γερμένο στο κρεβάτι και εγώ απελπισμένος να βαθώ.
0: Αν νομίζετε ότι οι αγρότες έχουν εφησυχαστεί, κάνετε λάθος, γιατί στη Λάρισα έχουμε πάλι αγρότες στους δρόμους, διαμαρτύρονται για τις επιδοτήσεις, διαμαρτύρονται για τις αποζημιώσεις και το κόστος παραγωγής. Αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, μια νέα κινητοποίηση για τον πρωτογενή τομέα.

11 παρατέταρτο η ώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση Αβραμόπουλου, ένας νέος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση.

Πάντως, αλγινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωσή του να απαντήσει με τη φράση «Δεν απολογούμε σε κανέναν ακερατά» σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Ένα πολιτικό πρόσωπο τώρα δεν απαντάει έτσι.

0: άλλη είδηση πανελλαδικά είναι η δολοφονία ενός 17χρονου παιδιού κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα.
1: Τα καλοκαίρια πες μου πως μπορώ, μόναχος μου.
0: 10 περίπου άτομα συνεπλάκησαν μπροστά σε πολυκατοικία. Ο ένας επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου, τραυματίζοντας τον αρχικά σοβαρά στο θώρακα. Τραύμα όμως που αποδείχθηκε καθοριστικό να χάσει τη ζωή του το 17χρονο νέο παιδί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο πρωτοσέλιδα εφημερίδων με την καθημερινή κάνουμε αρχή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό και πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές. Παράνομο λογισμικό ακόμη και σε φωτοβολταϊκά. Πάμε στα νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, κινητήρες 800 εκατομμυρίων ευρώ. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Το Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο, κόμμα Καριστιανού. Οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Επιστρέφονται 6 εδόλια στην Αίγυπτο από την Αθήνα. Εγκληματικότητα 3 στους 1000 Αθηναίους, θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Απογευματινή, κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος, η Μαυρογιαλούρη, τα ακοστολόγητα θά των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση, ΔΕΗ, οι κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Σοκ με τα όρια ηλικία σύνταξη στα 70 έτη, ηγούνται στη Γερμανία η Σοφή. Γκάτζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Θλίψη για τον ασυμβίβαστο μπαλαδόρο Τάκη Γκόνια. Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την Superbet. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα. Τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Προσφυγικά σωτήρια λύση στο παραπέντε, το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θυελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση της κοινότητας και η επόμενη μέρα. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016 η Ελλάς. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Λάο Ρακοβές, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Ο ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμα και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μετροπολογία στα μολοκτά ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας σε νέους κλάδους και χώρους.

μαζί. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμύρια. Καμιά ελπίδα, ηχηρές παρετήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού, Μητσοτάκης και Πυρακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Καταργέιτ, αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Γερμανία, ο ΜΕΤΣ προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος την πρόωρη έξοδο. Πάμε στην Κόντρα News. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Κυριάκος Πυρακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση όπως αποκάλυψαν Έξαργο και Ξιφάρας. Το ποντίκι σήμερα Πέμπτη, Τσίπρας 2-0, δύναμη κρούση σε άφθαρτους. Προχωράει συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρου τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών. Ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν. Μέση Ανατολή, εύθραστη πρόοδος με πολλά εμπόδια. Οικονομία, ερώτημα, η επάρκεια του καλαθιού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρισης του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε τροχιά συγκρούσεως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Άριος Πάγος. Στην Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν, τα κέντρα μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολίτικα, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Γιατί ο Άριος Πάγος έριξε πόρτα στην απέτηση της Κοβέση. Και Κίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας. Πάμε και στην Δημοκρατία, παράδεισος για λάθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Παρασκήνιο εμφύλιος, κορυφή στο κόμμα Καριστιανού. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά τον Σάλο. Τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Ρύθμιση Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Διαφωνεί με τις αυξήσεις τους αρχιερείς και ο Μητροπολίτης Καλλίνικος, τι αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε ο Παροναξίας στην Ιερά Σύνοδο. Οικονομικά πρωτοσέλιδα, ναυτεμπορική, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, οι δηλώσεις των επιφανειών. Η πρώτη ακτινογραφία στα στενά του Ορμούς. Νόμος Κατσέλη, ψηφίστηκε η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Ενώ η One Voice έχει κεντρικό τίτλο
7 Μπέος, 7 Λαφούζος.

0: Διοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό ντέρμπι μέχρι τέλους οι εκλογές στη Super League. Ρευματοκλοπές έφαγαν 9 εκατομμύρια από τον ΔΔΕ που θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά. Ξεδιάντροπο κύκλωμα πουλούσε τις υπηρεσίες του ακόμα και με συνδρομή. Οι αποφάσεις της έδρας απέναντι στους γονείς για την δίκη των Ντεμπών, ο τίτλος. 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα θα συνδεθούμε με τον Sky. Τίτλοι από τον Sky, ακολουθούν τοπικοί τίτλοι και συναντιόμαστε γύρω στις 11 και 25 κάπου εκεί.
1: Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια παράκτια πολιτεία Λαγκουάιρα σε κατάσταση καταστροφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλαιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μία σύλληψη προχώρησαν το πρωί οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για την συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα στον Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, για τον πρώτο όμιλο, στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε τη Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας-Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα πυρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη μέρα το λιμενικό σώμα μέσω του τμήματος τροχέας που διαθέτει αδιαφορεί για το γεγονός ότι γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους στάθμευσης γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρή σαν έκθεση για τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση των εξετάσεων που γίνεται στοιχείο. Οριστικά παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Ασφαλιστικά μέτρα από ιδιώτες σε βάρος της περιφέρειας για τον δανειοθάλαμο στην Σιταρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκθεση του ανήκει. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για τη διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Στήριξη και από φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος και η ΕΛΜΕ που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας μας σήμερα 5η σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ, ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μεταράκης. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα μεσάνυχτα, έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα 5η, κορυφώνονται Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα 5η ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Σινεμάθεια στο Ομήριο. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως Αστόρια και Ιεροσόλυμα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από σήμερα έως και το Σάββατο στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολουσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Τη Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Περέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο 7 το απόγευμα. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026» η 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

202 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Ο Δήμος Ψαρών πραγματοποιεί και φέτος σειρά εκδηλώσεων, τιμητικών εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκινούν σήμερα Πέμπτη με μία έκθεση φωτογραφίας στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημήτρη Ταλιάνη. Είναι η έκθεση, έχει τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός, ο μεγάλος», ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει και προβολή ντοκιμοντέρ που έχει τίτλο «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Σάββατο και Κυριακή οι εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο έχουμε τους σπερνούς στα κλεισάκια της Μαύρης Δράχης, έχουμε την παρουσίαση του χρονικού του ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρηταποθήκης και η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει την Κυριακή, όπου θα έχουμε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, θα έχουμε τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε το σπίτι του Κωνσταντίνου Κανάρη και οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με την μπάντα, με την ορχήστρα της 96 ΑΘΕ. Μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε τα γειτονικά ψαρά. Εμείς λοιπόν εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας Πέμπτη σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
7: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
8: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
14: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
13: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
14: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
13: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
14: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
13: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
14: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
13: Τηλέφωνο 22710-41-287.
14: E-shop alphapbooks.gr.
15: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείο είναι ο κανένας. 920 ακίνητα στοιχείο δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη παιδεία πρώτη δύναμη η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΦΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριαγκού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει του Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν, Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
16: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
17: Ωραία σποντά.
16: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
18: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
19: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
20: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
21: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
22: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
23: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
24: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Χαίρετε, χαίρετε. Είναι 5η, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την εκπομπή Χιώτικη Ραδιοπαλμία, αν είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια. Είμαι η Ειρήνη Αναγνώστου και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Σήμερα θα ασχοληθούμε όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα με τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες εκπρόσωποι του Κέντρου Πρόληψης Χίου. Οι εργαζόμενοι του οποίου αύριο, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, τη γιορτάζουν με απεργία. Γιατί η κυβέρνηση στα πλαίσια της περίφημης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης θέλει να κλείσει τα κέντρα πρόληψης στο τέλος του 27. Ενώ θα ασχοληθούμε και με τον πολύ σημαντικό θεσμό της συνεμάθειας. Όμως πριν πάμε σε αυτά, καθώς και σε ό,τι άλλο προκύψει βεβαίως τοπικά, να κάνουμε μια περιήγηση στον κόσμο και στην Ελλάδα, να δούμε τι άλλο είναι στην επικαιρότητα σήμερα. Αυτό που δεσπόζει είναι οι σεισμοί, όχι ο σεισμός, οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί στην Βενεζουέλα. Οι εικόνες που φτάνουν από τη χώρα αυτή θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη. Δύο ισχυρότατοι λοιπόν σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν τη χώρα μέσα σε μόλις 40 δευτερόλεπτα και προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, χάος στους δρόμους και μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης. Όλα αυτά συνέβησαν σήμερα το πρωί, σε εμάς. Ξημερώματα πρέπει να ήταν. Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί. Δεν υπάρχει βέβαια ακόμη επίσημος απολογισμός. Αλλά ακούστε, ο Έλληνας καθηγητής, που είναι και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή η πιθανότητα να υπερβούν ακόμη και τις 100.000. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι οι δύο σεισμοί έγιναν με διαφορά 39 μόνο δευτερολέπτων. Ο πρώτος σεισμός των 7,2 είχε μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος είχε μεγαλύτερο, 25. Ο ένας, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στόχευσε, σε εισαγωγικά, τα μικρά κτίρια και ο δεύτερος τις ψηλότερες κατασκευές. Μόλις σταμάτησε η πρώτη δόνηση, ήρθε ο δεύτερος που είχε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, υπογράμμισε. Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, σημείωσε ότι αναμένει πως θα υπάρχουν ζημιές και 500 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ δύσκολες εικόνες, προειδοποίησε πάντως ο καθηγητής. Αυτό είναι το θέμα που δεσπόζει σε όλα τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία σήμερα. Κατά τα άλλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα πήγε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology, του λεγόμενου δηλαδή MIT, μπορεί να το ξέρετε έτσι. Ένα πρόγραμμα με τίτλο MIT Triton Summer School Marine Robotics Autonomous Systems Training Program. Όπως λέει και ο τίτλος του, είναι ένα πρόγραμμα για ναυτική ρομποτική και αυτόνομα συστήματα. Σε σύμπραξη βεβαίως με το MIT, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Και με γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου. Ο οποίος θα εκπαιδεύσει τα στελέχη του ναυτικού, από ό,τι φαίνεται, στην τεχνολογία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones και άλλων. Εξάλλου τα
drones δεν είναι πια μόνο στον αέρα, είναι και στη θάλασσα. Και καλό είναι και εμείς να τα μαθαίνουμε. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ΕΛΚΑΚ. Έχουμε και τέτοιο. Στο πλαίσιο της αποστολής του για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας σε κρίσιμες τεχνολογίες. Καλό είναι. Πρέπει να τα λέμε όλα. Κατά τα άλλα, είχαμε μία τεράστια βουτιά της τιμής του πετρελαίου. Θα μου πείτε καλό είναι. Βεβαίως και είναι καλό. Θα δείτε πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Μόνο οι άνοδοι έρχονται γρήγορα. Οι κάθοδοι αργούν. Προφανώς έχει παίξει ρόλο το γεγονός της συμφωνίας ή τουλάχιστον της κατάπαυσης του πυρός, για να το πούμε έτσι, γιατί η συμφωνία ακόμη εντελώς και για πάντα δεν έχει υπογραφεί. Το για πάντα είναι σχετικό με τους Αμερικάνους, αλλά και με τους άλλους, τους λολούς, μην νομίζετε, για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent, που καθορίζει και την τιμή, λένε, υποχώρησε κάτω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και επιστρέφει έτσι στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου, πριν ακόμη κηρυχθεί ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν. Η αγορά λοιπόν δείχνει να αποτιμά το ενδεχόμενο σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, στα στενά του Ορμούζ. Και δεν αποκλείεται να κατέβει και ακόμη πιο κάτω το Brent, στα 70 δολάρια το βαρέλι ή και ελαφρώς χαμηλότερα. Για να δούμε πού θα πάει η δικιά μας τιμή. Ο Ντόναλντ πάντως άσκησε έντονη κριτική στις πετρελαϊκές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι δεν μειώνουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία με τον ίδιο ρυθμό που υποχωρούν οι τιμές του αργού. Και προανήγγειλε γι' αυτό έρευνα. Βρες, ειδικός μας είναι αυτός. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν σαν πέτρα, αλλά οι μεγάλες πετρελαϊκές δεν μειώνουν ανάλογα τις τιμές στην Αγγλία, είπε ο πλανητάρχης. Ισχύει πια ο τίτλος αυτός. Βέβαια, αναλυτές της αγοράς θεωρούν ότι οι αιτιάσεις του Αμερικανού Προέδρου αγνοούν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων. Μα κτηματομεσίτης ήταν ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τα ξέρει κιόλα. Σήμερα πάντως είναι και η ημέρα ναυτικού. Και ευτυχώς ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, βγήκε και μας είπε ότι έχουμε καταγράψει αύξηση 2,6% στους εγγεγραμμένους ναυτικούς στην Ελλάδα. Είναι 27.000 όλοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της 4ης ετήσιας έκθεσης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Και χαρακτήρισε τους ναυτικούς το πολυτιμότερο κεφάλαιο της ελληνικής ναυτιλίας. Εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχουμε το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως, αλλά χρειάζονται και άνθρωποι για να τον κινούνε. Βέβαια, το ωραίο είναι ότι ναι μεν έχουμε 27.000 ναυτικούς, εγγεγραμμένοι όμως στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Πόσοι είναι μη εγγεγραμμένοι γιατί είναι ασφαλισμένοι σε πλοία με ξένη σημαία και άρα δεν τους κρατούνται για το ΝΑΤ χρήματα? Μάλλον είναι πιο πολύ, Πάντως το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 εισήχθησαν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 1486 νέοι πλοίαρχοι και μηχανικοί, εκ των οποίων 225 γυναίκες. Τώρα όσον αφορά τους 27.000 που σας είπαμε, το 34,5% είναι ηλικίες από 18 έως 30 ετών. Τέλος, να
να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος. Έχουμε μια τέτοια στη Βουλή που ασχολείται με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σήμερα μάλιστα θα συνεδριάσει, δεν συνεδριάζει και κάθε μέρα. Οι συνεδριάσεις δεν είναι, πώς το λένε, έχουν ένα κόστος. Και οι βουλευτές έχουν ένα μισθό και με τις συνεδριάσεις και τις επιτροπές που συμμετέχουν τον πολλαπλασιάζουν. Γιατί έτσι κάνουν, γίνεται σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή δεν είναι δουλειά τους να συμμετέχουν στις

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου.
5: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Μποτιλιάρισμα που ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Ανθούσας, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε φορτηγό. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυκνή ροή σημειώνεται και στα δύο ρεύματα των δύο εθνικών οδών. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικού σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μια σύλληψη προχώρησε

0: Είχαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν φωνικό όπλο. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας παρεμπορίου 79χρονοι και 68χρονος ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς διέθεταν προς πώληση προϊόντα απομίμησης τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμητου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Βραζιλία επικράτησε με 3-0 τη Σκωτία και κατέλαβε την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νίκη και για το Μαρόκο με 4-2 επί της Αϊτής. Στον πρώτο όμιλο, το Μεξικό έκανε το 3-3, καθώς επιβλήθηκε με 3-0 τη Τσεχία. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Νότια Αφρική μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Στον ντέρμπι κορυφής του δεύτερου ομίλου, η Ελβετία επικράτησε με 2-1 του Καναδά, ενώ η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τους 32. Σήμερα το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία στις 11 το βράδυ. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπάσκετ, μετά από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Μουσταφά Φάλ μετακομίζει στον Παναθηναϊκό, καθώς συμφώνησε για 2+1 χρόνια με τους Πράσινους. Με πολυτιμότερο παίχτη τον Μοντέρο, η Βαλένθια νικήσε με 108-84 την Μπαρσελόνα και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: μεγαλώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη μέρα το λιμενικό σώμα μέσω του τμήματος τροχέας που διαθέτει αδιαφορεί για το γεγονός ότι γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους στάθμευσης γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρή σαν έκθεση για τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση των εξετάσεων που γίνεται στοιχείο. Οριστικά παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Ασφαλιστικά μέτρα από ιδιώτη σε βάρος της περιφέρειας για τον δανειοθάλαμο στην Σιταρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκθεση του ανήκει. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βουρλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για τη διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Στήριξη και από φορείς, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας μας σήμερα 5η, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο, με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ, ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής σε μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Το πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα 5η, κορυφώνονται Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα 5η ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Σινεμάθεια στο Ομήριο. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως Αστόρια και Ιεροσόλυμα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από σήμερα έως και το Σάββατο στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντου Περέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο 7 το απόγευμα. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνη Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρει, 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Πάμε λοιπόν να μπούμε στην τοπική δισογραφία και να κάνουμε αρχή με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες τα στελέχη αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης Χίου. Ξεκινάμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πατέρα Κωνσταντίνου, Γεώργιο Κωνσταντίνου.
1: Ως πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Ναυτίλος θα σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αντιπόκρισή σας, αλλά και γενικά για τον ρόλο σας, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης εδώ της Χίου, στο να πολλαπλασιάζεται ο λόγος, ο δικός μας προκειμένου, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για το δικό μας το κέντρο και για τα άλλα κέντρα πρόληψης της Ελλάδος, που δίνουμε έναν αγώνα ώστε να έχει αυτό το υπέροχο έργο που υπάρχει εδώ και 3 δεκαετίες να έχει συνέχεια. Εγώ αμέσως θα σας δώσω το λόγο στο εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό να σας ενημερώσει, το οποίο εκ μέρους της διοίκησης θέλουμε για ακόμα μια φορά επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό να το ευχαριστήσουμε εκ μέσης καρδίας για το έργο που παράγει. Ο Στράτος.
2: Ευχαριστούμε. Εγώ ως στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης θα ήθελα αρχικά να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία.
0: Στράτος Τσουκάρης.
2: Η έρευνα που δημοσιεύτηκε, την έκθεση των ναρκωτικά του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά για το 2026. Τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα παρατηρείται μια μεταβολή στα πρότυπα χρήσης, ότι υπάρχει μια μεταβολή και στα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και όσον αφορά την περιεκτικότητα της κάναβης και των συστητικών και μη συστητικών καναβινοειδών, που σημαίνει ότι αυξάνουμε τον κίνδυνο για τις συνέπειες, τα οποία επειδή είναι και προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν σε προϊόντα και στο άτμισμα και σε σταυρώσιμο που μπορούν να προσελκύσουν και μικρότερα άτομα που δεν είχαν ξανακάνει χρήση, μικρότερες ηλικίες, επομένως να τα εισαγάγουν και μέσα στην χρήση κάναβης και αργότερα ίσως και άλλων ουσιών, γιατί συνήθως η κάναβη είναι και η πρώτη ουσία που με την οποία ξεκινάνε κάποιοι τη χρήση ουσιών. Αυτή η έκθεση έρχεται παράλληλα την ίδια περίοδο που δημοσιεύεται και μια έρευνα στην Αμερική, μια διαχρονική έρευνα με πάρα πολλούς εφήβους, πάνω από 460.000 εφήβους, όπου εξέτασε την επίδραση της κάναβης στην εκδήλωση διάφορων συμπτωμάτων σχετικών διαταραχών και φάνηκε ότι η χρήση της από μικρή ηλικία λειτουργεί σαν ένας ανεξάρτητος παράγοντας για την πρόκληση των συμπτωμάτων αυτών, ακόμα και αν έπαιρναν για να αντιμετωπίσουν συμπτώματα διαταραχών που είχαν, ότι αυτό χειροτέρευε τα συμπτώματα αυτά ή ότι συμπτωμάτων με μειωμένη τήρηση της αγωγής τους. Η έρευνα, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει στοιχεία και από μια έρευνα πανευρωπαϊκή που είχε γίνει και σε μαθητές την ΕΣΠΑ 2024, όπου έγινε σε 16χρονους μαθητές Λυκείου, όπου δείχνουν όσον αφορά την κάναβη ότι ήταν η πιο συχνά αναφερόμενη παράνομη ουσία, ότι φαίνεται από τα πρότυπα χρήσης ότι υπάρχουν πλέον και άλλες ουσίες, ότι δεν κάνει κάποιος χρήση μόνο μιας ουσίας. Όσον αφορά το αλκοόλ, φαίνεται μεν ότι η συνολική κατανάλωση ότι μειώνεται μεν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να γίνεται περιστασιακή χρήση και περιστασιακή μέθη, που σημαίνει ότι αυτό προβληματίζει τους ερευνητές, ότι μπορεί να φαίνεται συνολικά να πέφτει, αλλά το ότι γίνεται περιστασιακά είναι κάτι το οποίο τους ανησυχεί. Στην έκθεση λέει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια μέτρα, ότι είναι σημαντικό το να υπάρχουν κάποια νομοθετικά μέτρα για την πώληση προσφορά και διάθεση ανηλίκους, αλλά αυτά εξαρτώνται από το αν θα εφαρμοστούν τους ελέγχους και σύνδεση με τοπικές στρατηγικές και παρεμβάσεις πρόληψης, που καταλαβαίνω ότι παίζει ρόλο και κατά πόσο διαφημίζονται και κάποια προϊόντα, είτε έχουν να κάνουν με το αλκοόλ, είτε έχουν να κάνουν με τον τζόγο. Τα βλέπουμε και διαφημίσεις συνέχεια να προωθούνται. Παραλληλα, πούμε ότι η έκθεση αναγνωρίζει το έργο των κέντρων πρόληψης στην Ελλάδα και επισημαίνει την ανάγκη την ενίσχυσή του. Αναγνωρίζει επίσης ότι είναι αναπτυγμένο σύστημα υπηρεσιών πρόληψης, ότι συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία των επαγγελματιών με τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Ότι έχει ανταποκριθεί στα αυξανόμενα τίματα για αξιοπρεπή στήριξη λόγω των αυξημένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Και επειδή έχουν εδραιωθεί οι υπηρεσίες που παρέχουν τα κέντρα σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ευρύτερα στην κοινότητα, και αναδεικνύουν ότι χρειάζεται να ενισχυθεί τόσο για να καλυφθεί ο πληθυσμός, όλο η ποιότητα και η σύνδεση με τους παράγοντες κινδύνου και της προστασίας. Γιατί μέσα στο έργο μας είναι να ενισχύσουμε τους προστατευτικούς παράγοντες, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τους παράγοντες κινδύνου για την εξάρτηση. Και αυτό είναι το κομμάτι του έργου και των δράσεών μας. Γιατί να σκέφτεται το κοινωνικό πρόβλημα και μέσα από τους παράγοντες, πέρα από τους αυτούς που αφορούν ατομικά, κοινωνικά, την οικογένεια, παίζει ρόλο και ο ρόλος της πολιτείας. Και σύμφωνα με την έκθεση, η πρόληψη καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ. Και αυτό θα συνδεθεί αργότερα και με αυτά που θα πούμε και οι συνάδελφοι για το ρόλο της πολιτείας. Τώρα θα συνεχίσουμε με στοιχεία για αυτό το εξωτερικό, το κέντρο της πρόληψης, από την συνάδελφο, την υπεύθυνη του κέντρου, την κυρία Ρέγκο Τσάτ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος
8: ο οποίος... Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Και από τον Στράτο Τσουκάρη, κλινικό ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης Χίουνα Φτύλος, πάμε να ακούσουμε την κοινωνική λειτουργό και επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου, την κυρία Ελένη Κοτσάτου.
1: Θα πούμε κάποια πράγματα, θέλουμε να θυμίσουμε κάποια πράγματα που αφορούν συνολικά και τα 75 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν πανελλαδικά. Το δίκτυο λοιπόν των 75 κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ αποτελεί το βασικό μηχανισμό πρόληψης στην Ελλάδα στον τομέα των εξαρτήσεων. Ο βασικός σου στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων, ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, τζόγος, διαδίκτυο. Και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσω της ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής, κυρίως σε παιδιά και νέους, αλλά όχι μόνο. Μέσα λοιπόν από ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όλα τα κέντρα υλοποιούν παρεμβάσεις σε σχολεία, προγράμματα για μαθητές, εκπαίδευση και στήριξη γονέων, επιμόρφωση επαγγελματιών, παρεμβάσεις στην κοινότητα. Μέσα από αυτές τις δράσεις επιτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, καθώς ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, λειτουργούν ως συνθετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, οικογένειας, κοινότητας και ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερες ανάγκες, όπως τις ανάγκες που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που περάσαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και όλες οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν. Τα κέντρα πρόληψης δεν είναι προγράμματα με ημερομηνία λήξης, είναι σταθερές δημόσιες δομές που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και έχουν στηρίξει τις κοινότητες σε περιόδους έλλειψης άλλων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η πρόληψη δεν είναι υπηρεσία γραφείου, αλλά διαδικασία σχέσης και παρουσία στην κοινότητα. Η πρόληψη γεννιέται εκεί όπου ζουν οι άνθρωποι, στο σχολείο, στην κοινότητα, στη γειτονιά. Τα πρόσφατα περιστατικά βίας που συγκλώνησαν τη χώρα, από φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού έως σοβαρά περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, ακόμα και εφηβικών αυτοκτονιών, υπενθυμίζουν με τον πιο δραματικό τρόπο τα ελλείμματα και προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η βία, η κοινωνική απομόνωση, η δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων, η έλλειψη υποστηρικτικών σχέσεων και η έκθεση των παιδιών και των νέων σε πολλαπλούς κινδύνους αποτελούν συχνά αλληλένδετες εκφράσεις μιας ψυχοκοινωνικής ευαλωτότητας. Η πρόληψη απαντάει σε όλα αυτά, καθώς δεν αφορά μόνο την αποτροπή της χρήσης ουσιών, αλλά τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε τα παιδιά και οι νέοι να αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα ασφάλειας, αποδοχής, συμμετοχής και φροντίδας. Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, υπενθυμίζουμε ότι η πρόληψη είναι η καθημερινή επένδυση στις σχέσεις, στην ψυχική υγεία, στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή της κοινωνίας. Τα 75 κέντρα πρόληψης της χώρας συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους, αφουγκραζόμενα τις ανάγκες γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Η πρόληψη έχει πρόσωπο, έχει τόπο, έχει και ιστορία. Και αυτή η ιστορία είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την Ελένη Κοτσάτου, που είναι, όπως είπαμε, επιστημονικά υπεύθυνη, και θα κλείσουμε με τον πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνου, ο οποίος απαριθμεί τις ενέργειες που έχουν γίνει από το εδώ κέντρο, ώστε να μην έχει την ημερομηνία λέξεως 31 Δεκεμβρίου του 2027.
1: Θα δώσω το λόγο τώρα ξανά στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πατέρα Γεώργιο, για να πει σε σχέση με τις κινήσεις που έκανε η διοίκηση μαζί και οι εργαζόμενοι σε τοπικό επίπεδο για τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας.
2: Οι κινήσεις μας είναι συνεχείς, αλλά και η ανταπόκριση που έχουμε είναι ίδια, δηλαδή ανανεώνεται συνεχώς η εκτίμηση προς το κέντρο πρόληψης. Άλλωστε, οι τοπικές κοινωνίες το έχουν δημιουργήσει, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Και οι φορείς δεν μπορούν παρά να βλέπουν το έργο που παράγεται και να το στηρίζουν. Και οι δύο τοπικοί βουλευτές μας έχουν δεχθεί, έχουν ενημερωθεί πλήρως και έχουν ενεργήσει. Και οι δύο. Και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Από όλους τους φορείς έχουμε την στήριξη. Και μέσω βέβαια των μέσων ενημέρωσης συνεχώς η φωνή μας είναι σταθερή και λέει ότι και μετά το 2027 πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη και συνεχόμενη λειτουργία των κέντρων πρόληψης και των εργαζομένων σε αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, γιατί κανένας δεν έχει πάρει την ευθύνη να μας απαντήσει σε αυτό, να μας πει ότι είναι σίγουρο και εξασφαλισμένο. Και μάλιστα τώρα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο και ο Σύλλογος των Εργαζομένων, αλλά και το διοικητικό όργανο των Προέδρων, έχει επισημάνει κάποια θέματα που πρέπει να προσεχθούν και κάνει τις κινήσεις που πρέπει ώστε να απαλληφθούν από μέσα. Δηλαδή ότι δεν θα μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίζει οικονομικά οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, ανάμεσα σε αυτά και τις αστικές μικροδοσκοπικές εταιρείες. Αυτό προσπαθούμε να το ανατρέψουμε και υπάρχει αυτή η δυνατότητα με την κατάλληλη ενημέρωση αυτών των νομοθετών. Αναπεριοχή 75 κέντρα πρόληψης είναι σπαρμένα σε όλη την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι οι βουλευτές, κατά τόπους που είναι και οι νομοθέτες, έχουν βρει κοαότα και τους ανθρώπους να τους το ζητήσουν και να τους επηρεάσουν. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Και από το κέντρο πρόληψης πάμε στην Σινεμάθεια, 14η Σινεμάθεια, 14ο φεστιβάλ που διεξάγεται από σήμερα, αύριο, μεθαύριο, στο Ομήριο. 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα αυτή τη φορά όχι μόνο από σχολεία του Αιγαίου αλλά και από σχολεία της Διασποράς, μιας και έχουμε δύο συμμετοχές, ένα από ένα σχολείο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης και άλλο ένα από τα Ιεροσόλυμα. Πάμε να ακούσουμε την Στέλλα Τσιροπινά που είναι αυτή που πήρε το θεσμό Πάμε Σινεμά, τον έκανε σινεμάθεια και για 14 χρόνια τώρα βάζει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε αυτή την διαδικασία. Γνωρίζοντάς τα με την κινηματογραφική τέχνη και όχι μόνο, γιατί αποκομίζουν πάρα πολλά ωφέλη από την ενασχόλησή τους αυτή.
1: Σινεμάθεια 2026, 14ο διανυσιωτικό φεστιβάλ Αιγαίου με εμβέλεια στην Κύπρο και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην οθόνη του Ομηρίου δύο από αυτά, δηλαδή το ελληνικό σχολείο από την Αστόρια της Νέας Υόρκης και την Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων. Κατά τα άλλα, τρεις μέρες από την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, 25, 26 και 27 του Ιουνίου, θα ξεδιπλωθεί πραγματικά μια κορδέλα φαντασίας, ντοκιμαντέρ, βίντεο κλιπ, πραγματικά εφάνταστη, ενδιαφέρουσα, δημιουργική, μια κορδέλα κινηματογραφική από δημιουργίες σχολείων όλων των τύπων από νησιά του Αιγαίου. Έχουμε νησιά από τη Λίμνο μέχρι την Κρήτη και από την Χίο βέβαια μέχρι και την Εύβοια, 14 συνολικά νησιά. Είναι μια συγκινητική προσπάθεια όλη αυτή. Εμείς που συντονίζουμε το φεστιβάλ πραγματικά συγκινούμαστε κάθε χρονιά ακόμη περισσότερο, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο ούτε το φεστιβάλ ως προς το συντονισμό του, γιατί είναι μια ετήσια προσπάθεια αυτή, αλλά ούτε και ως προς την παραγωγή των ταινιών, διότι είναι μια καθόλου εθελοντική προσπάθεια. Είναι δηλαδή απόφαση των καθηγητών καθοδηγητών να αναπτύξουν μία ομάδα και των παιδιών να την υποστηρίξουν και να δημιουργήσουν τις ταινίες μυθοπλασίας τους ή ντοκιμαντέρ ή βίντεο κλιπ ή animation. Πάντως θέλω να πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια της Σινεμάθειας, είτε ως Φεστιβάλ Αιγαίου από το 12-13, είτε ως τοπικό φεστιβάλ αρχικά, έχουν περάσει όλα τα σχολεία της Χίου. Και αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει κανένα σχολείο που να μην έχει λάβει μέρος, από τα Ψαρά και την Εγνούσα, από τα Καρδάμιλα μέχρι την Καλαμωτή, από την Καλλιμασιά μέχρι τα σχολεία του Κέντρου, έτσι, και του Βροντάδου βέβαια και της Δολισσού. Όλα τα σχολεία έχουν μπει σε αυτό το ωραίο παιχνίδι της Σινεμάθειας, που η λέξη το λέει και από μόνη της. Είναι μια προσπάθεια μάθησης της κινηματογραφικής εγγραφής, που είναι πάρα πολύ σπουδαία στις μέρες που ζούμε, διότι είμαστε στην εποχή, θα πω, της επιφανειακής εικόνας, όχι εκείνης της εικόνας που έχει το μόχθο μιας μικρής ταινιούλας. Τη λέμε ταινιούλα καθόλου υποτιμητικά. Αντίθετα, τη λέμε με τρυφερότητα ταινιούλα. Είναι δεκάλεπτες ταινίες οι οποίες έχουν πίσω τους μόχθο. Έχουν την προσπάθεια να δημιουργήσουν το σενάριο, αν πρόκειται για μυθοπλασία. Έχουν την προσπάθεια να βρουν τους ομιλητές, τους ανθρώπους που θα δώσουν κάποια μαρτυρία, αν είναι για θέματα τα οποία είναι θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές ταινίες που αναδεικνύουν διευκρινίζουν θέματα άειλης ή υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουν μετά το μοντάζ, έχουν τους ρόλους, έχουν τη μουσική επένδυση, έχουν την πρωτότυπη σύνθεση τη μουσική σε μερικές περιπτώσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια δημιουργία. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις επιτροπές οι οποίες χρόνια τώρα δίνουν αυτήν την ποιότητα στο φεστιβάλ.

0: ψηφιακών τεχνών στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Κυριακουλάκος, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο της Σύρου, και πάρα πολλοί άλλοι, μια πλειάδα δηλαδή ανθρώπων, στο κομμάτι το εικαστικό, στο κομμάτι το σκηνοθετικό, στο κομμάτι του μοντάζ, του ντοκιμαντέρ κτλ., οι οποίοι πραγματικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να ο πύχης του φεστιβάλ, ο ποιοτικός πύχης του φεστιβάλ από χρονιά σε χρονιά να ψηλώνει και να γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένα είδος σπουδαστηρίου όλο αυτό, για να μαθαίνουν τα παιδιά, τα οποία και οι καθηγητές, που μπορεί ξεκινώντας να μην έχουν την παραμικρή γνώση, αλλά μέσα από την ομαδική δουλειά μαθαίνουν και οι ίδιοι, αλλά μαθαίνουν και τα παιδιά τους. Αυτά. Ο λόγος στην κυρία Γαλάνη, που επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Δήμο Χίου, που είναι συμπαραστάτης και συνδιοργανωτής της όλης προσπάθειας. Και βέβαια στη συνέχεια έχουμε και την κυρία Μουτάφη, είναι η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Χίου, δηλαδή υπεύθυνη των σχολικών δραστηριοτήτων. Άλλος πυλώνας του φεστιβάλ της διοργάνωσης, που τα τελευταία χρόνια από το 23 και πέρα συντονίζεται από τον πολιτιστικό φορέα Έθος Αιγαίου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Στέλλα Τσιροπινά και ήρθε η ώρα να πάμε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Μην ξεχάσετε, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ελεύθερη είσοδος, μπορείτε να πάτε στο Μύριο και να απολαύσετε τις ταινίες των παιδιών.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα 25 Ιουνίου καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το 2010 ως αναγνώριση του ρόλου των ναυτικών και τη συμβολή τους στο παγκόσμιο εμπόριο, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Η ναυτιλία των Ελλήνων, τόνισε η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, τιμώντας τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα ως παγκόσμια ηγέτιδα, υιοθετεί και εφαρμόζει στον πυρήνα της πρωτοβουλίες που ενισχύουν το σεβασμό, τη συμπερίληψη, τη θετικότητα, τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κουλτούρας. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στις θάλασσες του κόσμου. Οι χώροι στάθμευσης είναι δυσέβρετοι, ειδικά πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή, όπου λειτουργεί κακήν κακός ένας τον λες και χώρος στάθμευσης του Δήμου Χίου, που δεν υπάρχει ελεύθερη θέση ούτε για δείγμα. Παράλληλα, γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους εκθέτοντας τα προσπόλης αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Το επισημαίνει η αλήθεια, τονίζοντας ότι το λιμενικό σώμα, το οποίο διαθέτει και τμήμα τροχέας και οφείλει να πατάξει αυτήν την παρανομία, για τρίτη μέρα σήμερα διαφορεί να το κάνει. Τους λόγους οφείλουν να τους διερευνήσουν οι προϊσταμένοι τους, εννοείται δε ότι σχολιάζονται δεόντως από τους πολίτες. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, κατακέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση που γίνεται στοιχείο. Εδώ και 4 χρόνια σημειώνεται στην επιστολή, εκτός των άλλων βαρβαρών.

0: μέτρων, μειώσεις συντάξεων, υπερακρίβεια, βιώνουμε την υπερτιμολόγηση των εξετάσεών μας μόνο εδώ στοιχείο. Δεν είναι δυνατόν σε καρκινοπαθείς συμπατριώτες μας να ζητούν το ποσό των 200 και πλέον ευρώ, ενώ το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ είναι για 70 με 80 ευρώ. Σε ερωτήσεις των ασφαλισμένων γιατί τόσο μεγάλη διαφορά, η απάντηση είναι «εδώ είναι χείος και αν σας αρέσει». Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης Βοστάνιο επιβεβαίωσε το θάνατο της 36χρονης γιατρού, η οποία κατέληξε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα της Λέσβου και στους συναδέλφους της. Η διοίκηση του νοσοκομείου γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων. Οριστικό παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής, συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Η γραμμή λειτουργήσε από το 2022 έως και το 2025, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των μετακινήσεων μεταξύ των δύο περιοχών και στη σημαντική αύξηση των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα προς τη Λέσβο. Παρά την εξέλιξη αυτή, οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι δεν δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα για τον τουρισμό της Λέσβου, καθώς το κενό καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τη νέα σύνδεση Μυτιλίνη-Αλιαγά. Θετική είναι η εικόνα και στη γραμμή Μυτιλίνη-Δικελή, η οποία επίσης καταγράφει αυξημένη επιβατική κίνηση και σημαντική προσέλευση επισκεπτών προς τη Λέσβο. Σε ιδιωτική έκταση λειτουργεί ο δανειοθάλαμος της Σιταρού, ισχυρίζεται ιδιώτης που κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση του ανήκει. Αυτό ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, επισημένοντας ότι η μίσθωση έγινε από την αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι από την περιφέρεια που εκ παραδρομής κατάλαβε ο δικηγόρος του ιδιώτη. Παράλληλα, ο κ. Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Με αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος το Δημοτικό Στάδιο Χίου για την διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Αναφορικά με την άδεια λειτουργίας, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, ο κ. Χριστάκης εκτιμά ότι θα δοθεί παράταση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα στελέχη του κέντρου πρόληψης Χίου, τόνισαν ότι για μία ακόμη χρονιά ζουν με την αβεβαιότητα για το αύριο, καθώς το 2027 λήγει η προγραμματική σύμβαση και δεν έχει υπάρξει σαφή διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Στήριξη στο κέντρο πρόληψης Χίου και από φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημαχίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν σήμερα 5η, 7 το απόγευμα, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή του ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Αύριο Παρασκευή μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρες στην αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα πανηγυρικός εσπερινός στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου και στις 9 και 4 στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης, λαμπαδιδρομία στη συνέχεια, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρηδιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11.15 θα γίνει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλή από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Σήμερα 5η ανοίγει την αυλαία του στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς, στην Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Όπως είπε η Στέλλα Τσιροπινά από το Έθος Αιγαίου, το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού που συνδέει όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και σχολεία της Διασποράς. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη δύο πυλώνων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Δημοχείου, με τις Δέσποινα Μουτάφη και τα Σία Γαλάνη να αναφέρονται στη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, αλλά και στον κόπο που καταβάλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για να φτιάξουν τις ταινίες. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται, όπως είπαμε, από σήμερα 5η έως το Σάββατο στο Ομήριο, 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι αύριο το απόγευμα 6 με 9 και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης. Μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιερ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στοιχείου θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως οι Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρους Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χιού διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόρμολο στις 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίοι εν Χορώ. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των 5 Στήσεων». Το απόγευμα της Τετάρτης 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωνα τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ και ο Παντελής Θαλασσινός, καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικούς σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένητα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1770, ναυμαχία μεταξύ Χίου Τσεσμέ ανάμεσα στο ρωσικό και τουρκικό στόλο με καταστροφή του δεύτερου. Η νίκη των Ρώσων συντέλεσε και αυτή στην ευνοϊκή για τους χριστιανούς ηθίκη του Κιουτσού Κέιναρτζι του 1774. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, βομβαρδισμός συμμαχικών αεροπλάνων κατά γερμανικών στόχων. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ότι άνοιξε το βράδυ το παράθυρο του σπιτιού που διέμενε με τον Ιάσονα Καλαμπόκα, σπίτι Μανολάκη στο Τάλαρος, και παρακολουθούσαν μαζί το θέαμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Γερμανοί διαθέτουν ισχυρό αντιεροπορικό πυρ. Οι τροχιοδείκτες διασταυρώνονται και φωτίζουν τον ουρανό. Τα αεροπλάνα φεύγουν άπρακτα ύστερα από πολύ ωραία προσπάθεια». Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,49%, ΠΑΣΟΚ 19,89%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 10,52%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,67%, Σπαρτιάτες 3,59%, Ελληνική Λύση 2,97%, Νίκη 2,48%, Πλεύση Ελευθερίας 2,40%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Εδώ είμαστε, 20 λεπτά έχουν απομείνει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι η ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Δεν θα πω το καθιερωμένο, καλό το μεσημέρι. Όχι, γιατί κουράστηκα πια.
0: Κουράστηκες, ωραία.
1: Έχει και ζέστη.
0: Έχει και ζέστη. Όχι και πάρα πολύ.
1: Έχει.
0: Είμαστε και Αγγλία, ούτε Γαλλία.
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, αυτοί έχουν πάθει την πλάκα τους με τους 40 βαθμούς. Δεν είναι, λέει, δεν έχουν καταρχάς κλιματιστικά.
1: Τίποτα, γιατί δεν είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι τις θερμοκρασίες.
0: Κάθονται, βάζουν τα παιδάκια έξω και παίρνουν ένα λάστιχο και τα βρέχουν με νερό. Έχουν πνιγεί, δεν ξέρω πώς.
1: Έχουν νερό αυτοί.
0: Ναι. Έχουν πνιγεί δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι, γιατί επειδή κάνουν μπάνιο πολύ περισσότερο.
1: Δεν ξέρουν
0: πολύ και πνίγονται. Σε ποτάμια εντωμεταξύ, φανταστείς και θάλασσα.
1: Ναι, ό,τι είχε ο καθένας. Πού να πάνε να πέσουν στη μάχη.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Καλά είναι να μάθουν να ζουν και με τη ζέστη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι της Δυτικής Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, από πέρσι είχαν δώσει δείγματα. Αλλά πάνω Γερμανία, τώρα Αγγλία και όλα αυτά, οι άνθρωποι έχουν πάθει.
0: Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και οι Ιταλοί, εντάξει.
1: Είχαν ζήσει κάψονες. Αλλά Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία νομίζω.
0: Ναι, όλες αυτές οι χώρες. Μέχρι και σκανδιναβικές δεν είχαν καύσωνα. Εμείς είχαμε πάει, θυμάμαι με τους προσκόπους, καλοκαίρι στη Σουηδία
1: και
0: Αύγουστο μήνα. 10 Αυγούστου, καταρακτοδός βροχή. Τι συζητάμε.
1: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, αλλά προς το παρόν εμείς με τα μελτεμάκια καλά τι παλεύουμε. Να δούμε ο Ιούλιος πώς θα είναι.
0: Και μελτέμι, από ό,τι βλέπω, θα έχει και όλη την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε στο 3 και σήμερα και αύριο.
1: Μέρες είναι, θα περάσουν. Να προσέχουμε.
0: Να μην καούμε μόνο.
1: Μόνο αυτό. Αλλιώς εντάξει, όλα τα άλλα μην καίγεται η Ευρώπη και από ζέστη και εμείς από φωτιές. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε έτσι, να κυλάει η καθημερινότητά μας χαλαρά.
0: Εμείς έχουμε ανάψει αρκοντήσια από πότε?
1: Κοίτα, εγώ σπίτι μου δεν έχω ανάψει ακόμα.
0: Καλά, εμείς δεν έχουμε καν.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αλλά αυτό. Απλά θέλω να πω γενικά στη χώρα αυτή. Έχουμε ανάψει air condition. Ένα εντάξει, μήνα και.
1: Ναι, γιατί εντάξει, είμαστε στο μυαλό μας καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και λειτουργούμε με τη σκέψη.
0: Λοιπόν, η πόλη της Χίου είναι καλοκαιρινή.
1: Τι εννοεί, είναι καλοκαιρινή.
0: Ο κήπος είναι καλοκαιρινός.
1: Στη Δυτική Ευρώπη. Θερινός είναι.
0: Θερινός είναι.
1: Ξεσκέπαστος.
0: Τι άλλο. Μπήκανε τα. Εκείνα εκεί τα. Πώς τα λένε, μωρέ.
1: Μ' αρέσουν να κάνουν, κάποιος μπορούσε να δει τα χέρια σου.
0: Τα υπτάμενα, πώς τα λένε, εκείνα τα πανιά στην Απλουταριά.
1: Μπήκανε. Ναι, έχουν μπει τα σκίαστρα. Ναι, έχουν μπει. Δεν έχουν μπει στις παρόδους, νομίζω, καθόλου. Τώρα που το λες, νομίζω ότι παρόδους δεν έχουν μπει.
0: Γιατί βάζανε και στις
1: παρόδους. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα βάζανε και στις παρόδους.
0: Είναι από αυτά που. Τα έχουν επισκευάσει ή είναι από αυτά που ανεμίζουν?
1: Όχι, είναι αυτά που ανεμίζουν, αλλά είναι συγκρατημένα. Είναι αυτά τα τρίγωνα τα μεγάλα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα είχαν σκίσει πέρσι.
1: Εντάξει, όχι, δεν βάλανε σκισμένα. Καινούργια είναι τα πανιά. Έχουν αντικαταστήσει προφανώς όσα είχαν φθορές.
0: Βάλαμε και τα σκίαστρα.
1: Ανεμίζουμε και αυτά εκεί πέρα.
0: Τι άλλο έχουμε? Παραλίες.
1: Τι παραλίες?
0: Φτιάξαμε, είναι έτοιμες.
1: Παραλίες, ναι, νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμες όλες. Όχι, δεν πρέπει να είναι όλες, γιατί και εγώ δεν έχω εικόνα, δεν προλαβαίνω. Σε πόσες παραλίες να πάω πια και εγώ να γυρίσω? Με ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ας πούμε στο Βροντάδο που είσαι και κάτι.
1: Ο Βροντάδος ήταν από τις πρώτες που καθαρίστηκαν, αλλά νομίζω ότι είναι με ιδιωτική πρωτοβουλία κάποια σημεία του. Δηλαδή συνεννοούνται δύο-τρία επαγγελματίες και φέρνουν το φορτωτάκι με την επίβλεψη βέβαια του Δήμου και της υπηρεσίας.
0: Το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει.
1: Και
0: λοιπόν. Το κάνουν δωρεάν.
1: Είναι από τα πρώτα, νομίζω ότι ο Βροντάδος είναι και από τις πρώτες περιοχές που είχαμε και εξαπλώστρες έτοιμες.
0: Τι λες?
1: Βόρεια προάστια, αγάπη.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σαν την Κηφισιά ένα πράγμα.
1: Ένα τέτοιο. Όχι, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε Βροντάδο.
0: Την Εκάλη. Εδώ που τα λέμε, η Εκάλη δεν απέχει και πολύ από
1: το Βροντάδο.
0: Ο Βροντάδος, μάλλον, δεν απέχει και πολύ από την Εκάλη.
1: Εμείς είμαστε μια χαρά στο Βροντάδο.
0: Μισό λεπτό. Με τους καθαρισμούς.
1: Λοιπόν, με τους καθαρισμούς. Σήμερα είχα πάει στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, γιατί έληξε και η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Τη Δευτέρα έληξε αυτή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αφήνει και μια μέρα περιθώριο.
0: Ποιος κάνει τους ελέγχους?
1: Η πυροσβεστική.
0: Και επιβάλλει.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει εκείνος εικόνα, δεν ξέρει. Αλλά αυτό.
0: Θα είχε ενδιαφέρον όμως να μας πει, όταν η πυροσβεστική, λέμε ρε παιδί μου, υποθετικά,
1: ναι,
0: επιβάλλει ένα πρόστιμο, πόσο καιρό χρειάζεται ο Δήμος για να το εισπράξει? Γιατί μας είχε πει ο Μανώλης ο Βουρνούς.
1: Καλύτερο που τον θυμήθηκε.
0: Ναι, τον θυμήθηκα. Θέλει πολύ χρόνο.
1: Για να τα εισπράξει. Και στο τέλος. Καλά, κοίτα, γενικά ο Δήμος.
0: Για να μην πω τι εισπράττει στο τέλος.
1: Ακριβώς εκεί πήγα να καταλήξω, αλλά ο μεσημέρι που είναι δεν είναι ώρα. Πάντως μας διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ότι όλα τα δημοτικά οικόπεδα λάμπουνε.
0: Τα δημοτικά.
1: Ναι, δεν μπορεί να καθαρίσει ιδιωτικά ο Δήμος. Ούτε μπορεί να μπει σε αυτά που είναι τις περιφέρειες, είναι δημόσια.
0: Σωστά.
1: Τα δημοτικά τα έχουν γυαλίσει.
0: Έχουν πάει και γάδαρο.
1: Δεν είπε, μάλλον για συνεργεία. Δεν νομίζω το συνεργείο, αν είναι εξοπλισμένο.
0: Ξέρεις, είναι πολύ καλό χορτοκοπτικό.
1: Εμένα το λες το καλύτερο. Δηλαδή, και είναι και πολύ προσεκτικό το τι θα φάει ο γάιδρος. Δεν καταστρέφει δεντράκια, δεν καταστρέφει λουλούδια.
0: Τα λουλούδια δεν τα τρώει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έλα, δεν τα τρώει. Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί είχα και εγώ ένα διάστημα και τα λουλούδια δεν
0: τα μαρούλια.
1: Μαρούλια δεν είχα.
0: Α.
1: Τώρα δεν έχω ούτε γάδαρο ούτε μαρούλια.
0: Άρα είναι όλα τα δημοτικά καθαρισμένα.
1: Under control.
0: Απάκρι άκρη.
1: Δεν νομίζω να καθαρίσανε μόνο το μέσα-μέσα και το κέντρο.
0: Βρε παιδί μου, από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Είπε ότι είναι όλα καθαρά.
0: Εντάξει.
1: Και καθαρισμένα και γυαλίζουν και τα έχουν χορτοκόψει και όλα είναι μια χαρά. Τι θες το. Αν έχει ξεφύγει, λέει, και κάνα δρομάκι, βρε αδερφέ, πουθενά.
0: Ας μας το πούνε.
1: Κάνας αγροτικός, ας μας το πούνε να πάνε. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Όλα πια τα θέτε από πάνω. Πετάξτε ένα ντρόν από πάνω να δείτε.
0: Ο Δήμος πώς δεν πετά.
1: Ντρόν.
0: Ναι.
1: Άσε, μην τους βάζεις ιδέες. Γιατί αυτοί με έτσι που κουμαντάρουν το Δήμο, αν κουμαντάρουν και τον ντρόν, θα κυκλοφορούν ούτε έξω σε λίγο.
0: Το πολύ πολύ να το φας το κεφάλι. Εγώ έχω πει ότι πρέπει να κυκλοφορούμε με κράνος. Γιατί μπορεί να σου έρθει καμία πέτρα.
1: Έχεις βγει με το κράνος με τη ζέστη. Με σκέφτεσαι εμένα με ένα κράνος.
0: Εντάξει, δεν θα πάρεις, βρε παιδί μου, κράνος μηχανής.
1: Τι θα πάρεις.
0: Θα πάρεις ένα πιο λαφριά, πάρεις οικοδομής. Είναι πιο ελαφριά τα οικοδομή.
1: Θα πάω να πάρω. Μας είχαν βάλει κρανάκι όταν είχαμε πάει στο δικαστικό Μέγαρο που ήταν εργοτάξιο για να
0: όλοι
1: κάνουμε το ρεπορτάζ.
0: Και ο Νότης μας είχε βάλει.
1: Ήμασταν πάρα πολύ όμορφοι με τα κρανάκια. Θέλουν να μας βάλουν και γυλαίκα.
0: Α, εγώ που πήγα δεν μας βάλανε.
1: Εμάς μας βάλανε. Είμαστε
0: γιατί
1: πιο πολύ προφανώς.
0: Ήταν τελειωμένες οι χοντρές δουλειές.
1: Ναι, οπότε έτσι είχε πέσει στο τέλος. Στο κομμάτι της πρόσωψης που έχει τελειώσει.
0: Το λοιπόν, διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε με την Βαγγελίτσα Μέντα, αλλά να πούμε και μια είδηση. Βγήκαν ήδη και στάλθηκαν σε όσα παιδιά είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο ή σε όσα μπήκαν ήδη στην σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι εδώ και λίγη ώρα που ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Ήδη μπορεί να έχουν αναρτηθεί κιόλας στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Εντάξει, παίρνουμε την κριάδα και μετά θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Το μόνο καλό σε σχέση με το παρελθόν είναι αυτό, γιατί εμείς όταν δίναμε εξετάσεις, πρώτα συμπληρώναμε το μηχανογραφικό, μετά γράφαμε και μετά γινόταν του κουτρούλι ο γάμος. Συμφωνείς?
1: Για το γάμο του κουτρούλι ή για τις εξετάσεις?
0: Θέλω να πω, πρώτα μας βάζανε και συμπληρώναμε το μηχανογραφικό. Λέγαμε λοιπόν τις επιθυμίες μας. Δεν ξέραμε τι έχουμε γράψει, γιατί οι εξετάσεις γινόταν μετά. Τα αποτελέσματα βγαίνανε επίσης μετά.
1: Ναι, οπότε άλλα θέλαμε να δηλώσουμε ουσιαστικά τις ευχές μας, τις ελπίδες μας, τις προσδοκίες μας.
0: Ακριβώς.
1: Σημειώναμε.
0: Ενώ ξέροντας τι έχεις γράψει, είσαι πιο προσγειωμένος στην επιλογή, πιστεύω, των σχολών, αν ξέρεις τι περιλαμβάνει η σχολή κλπ.
1: Πάντως νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε κατά καιρούς, το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα και στο κομμάτι του ρεπορτάζ που κάνουμε για τις πανελλαδικές. Αυτό που θέλουν, που βάζουν πρώτο τα παιδιά, οι υποψήφοι, είναι επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τι να το κάνεις, να σπουδάζεις.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι από τη δική μας γενιά λίγο έχει αλλάξει αυτό. Εμάς ήμασταν.
0: Όχι, εμείς πρώτα ικανοποιήσαμε τις επιθυμίες μας.
1: Ακριβώς. Ενώ τώρα θέλεις, γιατί ζουν και σε οικογένειες που βλέπουν το πώς ακριβώς βγαίνει η καθημερινότητα. Αυτό που κοιτάνε είναι πρώτα η επαγγελματική αποκατάσταση και μετά τα θέλω τους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο σωστό είναι αυτό, γιατί όταν κάνεις μια δουλειά η οποία μπορεί να σε αφήνει χρήματα, αλλά να μην σε αφήνει ικανοποιημένο ψυχικά, δεν ξέρω αυτό πόσο καλό είναι για αυτό, τους ανθρώπους.
1: Αυτό θα πας να ρωτήσεις όλους τους πτυχιούχους που δουλεύουν σε καφετέρειες και σε delivery. Εντάξει, γιατί...
0: που εκεί προφανώς δουλεύουν και από ανάγκη.
1: Ακριβώς, από ανάγκη δουλεύουν. Έτσι. Γιατί και άλλοι έχουν επιλέξει, έχουν σπουδάσει και γυρνάνε πίσω και αναγκαστικά πρέπει να επιβιώσουν.
0: Τέλος πάντων.
1: Οπότε μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τη μέρα που είναι να βγουν οι βαθμοί.
0: Βγήκαν.
1: Αλλά...
0: γενικώς οι εξετάσεις πάντως πανελλαδικές δεν είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και οι γονείς.
1: Κυρίως γιατί εκείνοι είναι που επηρεάζουν τα παιδιά.
0: Και οι γονείς και τα παιδιά. Ο καθένας τη βρίσκει μετά την άκρη του. Φτάνει να θέλει, έτσι.
1: Το βασικό είναι να. Στην πορεία της ζωής του να νιώθει ικανοποιημένος με αυτά που έχει κάνει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πολλοί άλλοι επέλεξαν να σπουδάσουν δέχοντας και πιέσεις πολλές φορές από το περιβάλλον τους, μια σχολή. Ήταν κάτι που δεν το αγάπησαν, δεν το ακολούθησαν ποτέ.
0: Δεν και είσαι και καλός επαγγελματίας.
1: Δεν μπορούσαν να αποδώσουν.
0: Ακόμη και γιατρός να γίνεις, αν δεν το αγαπάς, δεν είσαι καλός.
1: Οπότε καλό θα ήταν και οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους όσο μπορούν ελεύθερα, τουλάχιστον να αποφασίσουν για το τι θέλουν να κάνουν.
0: Τι άλλο είχαμε σήμερα, Βαγγελίτσα? Εκτός από ζέστη, εκτός από καθαρισμό οικοπαίδων.
1: Εκτός από μελτέμια.
0: Έχουμε
1: και δύο, ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι είναι στο φουλ και οι θεατρικές παραστάσεις, έτσι, οι παραγωγές και όλα αυτά, τα σχήματα, τα θεατρικά.
0: Εμείς και το χειμώνα έχουμε, αλλά έχουμε και τώρα.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, γιατί τώρα ο κόσμος
0: έχει και κόσμο, ναι.
1: Έχει και πολύ κόσμο. Και είχαμε δύο συνεντεύξεις, φαντάζομαι θα τις δουν το βράδυ οι τηλεθεατές μας στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχουμε το Τάβλι από τους θεατροποιούς.
0: Το Τάβλι
1: την παράσταση,
0: ναι.
1: Και από τη θεατρική η ομάδα του ΦΟΒ, ένα έργο, τώρα μου διαφεύγει ακριβώς, δηλαδή το μυαλό μου έχει ένα κενό μέσα. Ο τίτλος, το οποίο μάλιστα έχει την καινοτομία ότι είναι ένα έργο ενός Μεξικανού συγγραφέα και είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει γίνει διασκευή από την Ίτσα την Κλούβα και σκηνοθεσία. Το πήρε δηλαδή, το έφτιαξε, το οργάνωσε, το σκηνοθέτησε. Και είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Ελλάδα αυτό το έργο από το ΦΟΒ.
0: Και το παραμύθι δεν τελείωσε.
1: Ακριβώς. Το οποίο να σου πω.
0: Όντιν Ντουπεϊρών.
1: Έτσι όπως άκουσα την περιγραφή, σκέφτομαι να πάω να τη δω την παράσταση, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει και με αυτό που λέγαμε πριν. Αναφέρεται στους φόβους που έχει ο κάθε άνθρωπος, το πώς μπορεί να τους ξεπεράσει. Είναι μια παράσταση για μεγάλη. Άλλα παιδιά, δηλαδή τα πιο μικρά δεν θα καταλάβουν, δεν είναι ένα θεατρικό έργο για μικρά παιδιά. Αλλά αυτό θα είναι Κυριακή και Δευτέρα στις εγκαταστάσεις του Φιλοπρόδρομου Λιβροντάδου.
0: Στις 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πάει και στον Ήρη.
1: Ενώ το άλλο που είπαμε τους θεατροποιούς, για να μην τους αδικήσουμε, ναι, και αυτούς, το Τάβλι, θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο.
0: Μάλιστα. Έχει ξαναδώσει εκεί παραστάσεις.
1: Ναι, έχει ξαναδώσει.
0: Το σχήμα αυτό.
1: Είναι ωραίο το ότι φεύγουμε από τους κλειστούς χώρους.
0: Βέβαια.
1: Πηγαίνουμε σε ανοιχτούς. Δηλαδή
0: στον κάμπο να πάρετε τη ζακετίτσα.
1: και αντικουνουπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, ψέκασε η περιφέρεια φέτος για κουνούπια.
0: Τι να ψεκάσει. Ψεκασμένοι είναι αυτοί όλοι μαζί. Αλλά...
1: Ναι, μάνα μου, αλλά τα κουνούπια.
0: Μαζί με τα κουνούπια ψεκαστήκανε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτοί προϋπήρχαν, γιατί και το χειμώνα έτσι ήταν.
0: Το λοιπόν, με αυτούς τους ψεκασμούς τελειώσαμε τη
1: και
0: σημερινή.
1: Και τα καλά λόγια για τους
0: αιρετούς
1: μας.
0: Πώς να μην πεις καλά λόγια όταν είμαστε...
1: Που είμαστε
0: 318.
1: Στις 365 κάνουμε τουρτά.
0: Εννοείται, εδώ, θα την έχουμε εδώ. Ένας χρόνος θα γράψουμε χωρίς περαστική συγκοινωνία. Θα σας καλέσουμε όλους να έρθετε.
1: Θα ήθελα να δω τους προέδρους που δεν τους έχω δει να διαμαρτύρονται να έρθουν τουλάχιστον στα γενέθλια.
0: Πλην ελαχίστων.
1: Πλην ελαχίστων, αλλά δεν μπορώ την κακία μου, θα την πω δηλαδή. Εντάξει.
0: Το λοιπόν, και με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο.
1: Για τελευταία μέρα από εμάς.
0: Δόξα σε ο Θεός. Γεια σας.

τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές.

0: Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πάνε τα ανήλικα στον ανακριτή και λένε και στους δικηγόρους, βγάλουν μια φωτογραφία με τις χειροπέδες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι.
0: Το θεωρούν γαλόνι.
3: Πριν από λίγο είχαμε νεότερα για τα στοιχεία ταυτότητας του ανηλίκου που έπεσε νεκρός. Δεν είναι 17χρονος όπως ήταν οι αρχές εκτιμήσεις. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 15,5 ετών. Φόβοι ακόμη και για δεκάδες χιλιάδες θύματα από τον σεισμό των 7,5 και 7,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Πώς περιγράφουν Έλληνες που ζουν εκεί τα δευτερόλεπτα της καταστροφής.
4: Γκρεμίστε καν, βετάτζ, τι να σας πω, ο τείχος.
1: Ναι.
4: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός.
5: Εδώ έχουμε να κάνουμε μια μίζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000.
3: Και πληθαίνουν οι πληροφορίες για πώληση κινητήρων αεροσκαφών, πολεμικών αεροσκαφών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία. Στο παιχνίδι μπαίνουν και τα F-35. Πηγαίνω με δώρα για τους Τούρκους, λέει ο Τραμπ, εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα.

0: Για τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ.
1: Και είπε η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, τους Τούρκους εννοεί.
2: Διότι είναι αμυντική προμήθεια και εφόσον λογίζεται ως τέτοια, δεν βλέπω τον τρόπο να μπορέσει να υλοποιηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.
3: Και μετά δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία θα αντιδράσει με τους. Προσέξτε, είναι Ισραήλ.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισύνταξη η Εμελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Αργυρό, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα για τα προβλήματα στην πόλη μας. Γεια σου Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό, τα γνωρίζει Σπύρο, τα γνωρίζουν και οι ακροατές μας, οι περισσότεροι δυστυχώς το έζησαν. Ερχόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της λεωφόρου από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών έχει εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υπάρχει ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο συνέβη, αλλά είναι μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν μπορώ να πω πως αυτό ευθύνεται. Θα το παρακολουθήσουμε όσο πιο στενά μπορούμε. Η Σχιστού εκ νέου και αυτή έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου είναι η δυσκολότερη δρόμη. Και δευτερευόντως η Βασιλής Αμαλίας και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στην πλατεία Υποδαμίας, λόγω τροχαίου συμβάντος κυρίως. Είναι δύσκολη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και εκτάκτως θα πάμε στην Βίλιαν Στασινού, την συνάδελφό μας από το Βήμα FM στους 91, στα Ιωάννα, γιατί πριν από λίγο είχαμε την πτώση ενός ελικοπτέρου, πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο πήγαινε για την πυρκαγιά που μένεται στα Γρεβενά, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Βίλιαν, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η φωτιά η οποία μένεται είναι στον Ορεινόγκο της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο που κατέπεσε πολύ κοντά στο σημείο, στη λίμνη Αόου προς την περιοχή του Μετσόβου, έφερε μέσα τρεις επιβαίνοντες. Ευτυχώς και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι το πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διαδικασία του ανεφοδιασμού για τη φωτιά στη Βάλια Κάλντα, και να σημειωθεί ότι το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στη λίμνη. Συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς.
0: Άρα ίσως Βίλιαν και στην προσπάθειά του να αντλήσει νερό για να κάνει μετά τη ρήψη. Μπορεί εκεί, αλλά μένει ακόμα να το δούμε. Είναι, φαντάζομαι, σε αρχικά
5: μένει
0: στάδια.
5: Να το δούμε, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Καθώς το ελικόπτερο, όπως σημειώσαμε από την αρχή, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο για ανεφοδιασμού με νερό προκειμένου να συνεχίσει τις ρήψεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα στα Γρεβενά. Να πούμε ότι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς παραμένει σε εξέλιξη. Το μέτωπο βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές ευτυχώς. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του ελικοπτέρου διερευνώνται. Αυτό που έχει σημασία σε πρώτη φάση είναι ότι το πλήρωμα είναι καλά, διότι εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια τραγωδία.
0: Βίλιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι νεότερο, θα σε παρακαλέσω πάλι να έχουμε μια επικοινωνία. Ήταν η Βίλιαν Στασινού από το Βήμα FM στους 91 στα Ιωάννα, που μας ενημέρωσε τόσο για την πυρκαγιά στα Γρεβενά Βάλια Κάλντα, αλλά βεβαίως και για την πτώση του ελικοπτέρου με τρεις επιβαίνοντες, πιθανόν κατά τη διαδικασία άντλησης νερού. Αυτό μένει να το δούμε. Και την κατάστασή τους μένει να δούμε, να διευκρινιστεί. Θα προχωρήσουμε τη δολοφονία ενός παιδιού μόλις 15,5 ετών. Η αρχική πληροφορία ανέφερε πως είναι 17. Τελικά, πριν από λίγο, πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Καλυθέα είναι 15,5 ετών. Ένα ακόμη σοκαριστικό γεγονός που έρχεται να προσθεθεί στα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων που έχουν πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις και φτάνουν ακόμη και στο φόνο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν ακόμη και τώρα να διευκρίνησουν τα κίνητρα αυτού του εγκλήματος. Κατηγορούμενος φέρεται να είναι ένας 18χρονος, 2,5 χρόνια μεγαλύτερός του, και οι δύο βρέθηκαν σε δύο παρέες, συνεπλάξαν και εκεί φαίνεται πως κάποιοι έβγαλαν μαχαίρια. Το 15χρονος έχει δεχτεί πλήγμα στο θώρακα. Αστυνομικοί και διασώστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι αστυνομικοί έκαναν και προσαγωγές. Μέσα στις προσαγωγές φαίνεται να ήταν και ο κατηγορούμενος. Δεν τα κατάφεραν, εξέπνευσε το παιδί, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν τις στιγμές.
6: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
7: Εχθές το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
8: Άκουσα φωνές, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει. Όχι για πολλή ώρα, γιατί σταμάτησαν γρήγορα.
9: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι στα συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα.
0: Και η εκπρόσωπο της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
10: Υπάρχει ένα μαχαίρι, θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος. Πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας.
0: Και φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές ο 15χρονος. Θα το δούμε αυτό το θέμα στην πορεία. Επαναλαμβάνω πως αυτό που δείχνει έρχεται να προσταθεί σε μια αλυσίδα τέτοιων γεγονότων είναι ότι η κατάσταση πια είναι εκτός ελέγχου. Σε λίγο λοιπόν θα μεταφερθούμε στην Καλυθέα. Πρώτα να δούμε τα νεότερα για το σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα. Τους σεισμούς που τη συγκλώνησαν και έχουν προκαλέσει απόλυτη καταστροφή και πάρα πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Με τις εκτιμήσεις μάλιστα να αναφέρουν ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα έχει καμία σχέση με τον αριθμό των θυμάτων που έχει ως τώρα ανακοινωθεί. Είναι μαζί μας στο στούντιο Γιώργος Βελίδης. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
11: Αλλά καλώς σας βρήκα.
0: Θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα, για να καταλάβουμε πώς το βίωσαν οι άνθρωποι. Είναι η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη. Είναι δικηγόρος, μένει στη Βενεζουέλα, είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος της περιοχής Τσακάο και μίλησε στην ΕΡΤ. Ακούστε πώς περιγράφει τις στιγμές.
12: Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο. Εκεί που έγινε η μεγάλη ζημιά. Είχε κοπεί το ρεύμα, είχε κοπεί τα πάντα, δεν είχαμε πώς να επικοινωνήσουμε, γκρεμίστηκαν μετά, διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τρομαρό, δεν ξέρω, αύριο θα δούμε τι έγινε, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος.
0: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη το μέγεθος και πάλι ψύχραιμη την άκουσα, δηλαδή, για την καταστροφή που βίωσε.
11: Ναι. Μιλάμε για ένα δίδυμο σεισμών, οι οποίοι έχουν ακολουθεί από 30 μεγάλους μετασεισμούς. Όλα άρχισαν 6 και 4 πρώτα λεπτά τοπικής ώρας, μετά μεσημβρίας. Ένας προσεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Σαν Φελίπε, την πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαρακούη. Μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ, περίπου 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά μιας πόλης της Γιουμάρε, πάλι στην ίδια πολιτεία. Το χθεσινό δίδυμο αυτό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, ήταν οι ισχυρότεροι σεισμοί που έχουν πλήξει την Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από ένα αιώνα, εδώ και 120 χρόνια. Ο νεότερος απολογισμός, ο οποίος είναι πολύ προσωρινός, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες πως ο αριθμός των θυμάτων σταδιακά θα αυξάνεται καθώς περνούν οι ώρες. Χωρίς να περιλαμβάνονται θύματα από το επίκεντρο του σεισμού, από την Λαγκουάιρα, το λιμάνι αυτό, όπου έχουν πέσει ολόκληρες πολυκατοικίες, πολυόροφες, 20όροφες πολυκατοικίες, έχουν ήδη ανασυρθεί από τα συντρίμια σε άλλες περιοχές 164 άτομα νεκρά. Οι τραυματίες είναι 971 μέχρι στιγμής. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, με βάση ένα μαθηματικό μοντέλο, δεν είναι ακριβής πρόβλεψη, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, ο πιθανός αριθμός απολειών ζωής θα κυμαίνεται ανάμεσα σε 10.000 και 100.000.
0: Είναι ασύλληπτος ο αριθμός.
11: Είναι αν θυμάσαι, Τουρκία,
0: ναι, ναι.
11: Ισμίτ,
0: ναι.
11: Τέτοιου μεγέθους και μάλιστα δίδυμο σεισμών, έτσι.
0: Ναι, ναι.
11: Τώρα, αυτές οι δύο ισχυρές συντονίσεις μέσα στα 40 δευτερόλεπτα ισοπαίδωσαν πόλεις, κατέρευσαν κτίρια, παγίδευσαν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμια και το ακόμα χειρότερο ήταν ότι στην Βενεζουέλα ήταν η μέρα εθνικής αργίας και οι άνθρωποι δεν ήταν στις δουλειές τους. Πολλές οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες στα σπίτια
0: τους. Στα σπίτια.
11: Λοιπόν, η μάχη δίνεται με τον χρόνο. Αλλά το βασικό είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των σωστικών συνεργείων στις περιοχές όπου έχουν πληγεί. Μέχρι στιγμής, σε έναν λογαριασμό, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου καλούνται όλοι να δηλώσουν τι άτομα αγνοούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο αριθμός των αγνοουμένων, των δηλούμενων αγνοουμένων, έχει ξεπεράσει τις 6.500.
0: Οπότε, και αυτό είναι στοιχείο
11: μέχρι στιγμής,
0: να...
11: 164 νεκροί κάτω από τα συντρίμια χωρίς να έχουν μπει ακόμα στο 6,5 επίκεντρο,
0: 6.500 ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους,
11: ψάχνουν, ναι. Αγνοούμενοι, 971 τραυματίες. Η κατάσταση, η περιοχή της Λαγκουάιρα, εκεί που ακόμα δεν έχουν μπει και δεν έχει γίνει η καταμέτρηση των θυμάτων, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση καταστροφής. Ολόκληρη η Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη η Γερμανία έχει δηλώσει ότι θα στείλει 6 μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά εφοδίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ προσέφερε διασώστες να πάνε αμέσως στη Βενεζουέλα. Η μεταβατική πρόεδρος, η Ντέλσι Ροντρίγκες της χώρας της Βενεζουέλας, είπε ότι διασώστες από όλες τις γειτονικές χώρες αναμένεται, Μεξικό δηλαδή, Κολομβία, αναμένεται να φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη.
0: Σε εξέλιξη που ακόμη, Γιώργο, δυστυχώς, το ακόμη λέω, μάλλον είμαστε ακόμη στην αρχή σε ό,τι αφορά...
11: Δεν θέλω, ελπίζουμε να μην πολλαπλασιαστεί ότι θα αυξηθεί,
0: και να μην
11: αυξηθεί σίγουρα
0: αυτά τα μοντέλα
11: λένε της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.
0: Μπορεί να φτάσουν νεκροί ακόμη και τους 100.000.
11: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα επανέλθουμε και στα δύο που σας παρουσιάσαμε έως τώρα και στα τρία θέματα, και στην πτώση του ελικοπτέρου να δούμε τα νεότερα, και στην Καλυθέα θα μεταφερθούμε στο σημείο που έγινε η δολοφονία και στα του σεισμού. Θα περάσουμε τώρα στο θέμα που προέκυψε μετά τις πληροφορίες στον τύπο αλλά και δηλώσεις του Τραμπ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι Αμερικάνοι είναι έτοιμοι να ξεκλειδώσουν την πώληση κινητήρων στην Τουρκία για τα πολεμικά τους αεροσκάφη, τα ΚΑΝ, τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία, βεβαίως είναι ακόμα στα δοκιμαστικά στάδιο. Στα σενάρια αυτά άρχισε να παίζει δυνατά πάλι το θέμα των F-35 στην Τουρκία και μάλιστα ο Τραμπ φρόντισε να τροφοδοτήσει αυτές τις προσδοκίες από πλευράς Τουρκίας με αφορμή την παρουσία του στη Σύνοδο των Ηγετών του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελενίκου, που η οποία βεβαίως παρακολουθεί το θέμα γιατί είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος το όλο ζήτημα. Καλώς ήρθες, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι.
0: Θέλω πρώτα να ακούσουμε αυτή την αναφορά του Τραμπ. Βεβαίως θα ακούσουμε στο βάθος φωνή Τραμπ, θα ακούσουμε τον Δημήτρη Γιαννέρη που μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς το είπε. Τον ρωτάει, και αυτό ίσως έχει τη σημασία του. Μάλλον, όχι ίσως, έχει τη σημασία του. Τον ρωτάει Τούρκος δημοσιογράφος στο Val γραφείο. Δεν λέω πως είναι προσυνεννοημένο, μακριά από μένα, αλλά Τούρκος δημοσιογράφος του στείνει την ερώτηση και του λέει: Τραμπ, πηγαίνεις στην Τουρκία, έχεις τίποτα για μας? Και απαντάει ο Τραμπ:
14: Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους.
0: Αυτή ήταν η αναφορά του, Μαρία. Και τώρα σε σένα.
13: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όντως ότι ο Τούρκος δημοσιογράφος έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση στον Αμερικανό πρόεδρο, μάλιστα παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πολύ βασικό.
0: Ο κύριο Ρούτε, βεβαίως.
13: Διότι παρακολουθώντας τις κοινές τους δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο και στον πρόεδρο Τραμπ και στην Τουρκία.
0: Στον πρόεδρο Ερντογάν.
13: Τι είπα εγώ?
0: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ έβλεψε το εγκόμιο του Ερντογάν.
13: Το εγκόμιο του Ερντογάν, αλλά και το εγκόμιο γενικά της Τουρκίας, καθώς είναι μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, όπως υπογράμμισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Άρα, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σήμερα, είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως ακούσαμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία, τη στιγμή που η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και χρόνια να αποκτήσει μαχητικά F-35. Και δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη στιγμή, καθώς να θυμίσουμε ότι η Τουρκία αρχικά συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα μαχητικά F-35, αποκλείστηκε λόγω της αγοράς
0: των
13: ακριβώς, λόγω της αγοράς S-400. Υπήρξε και τοποθέτηση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ που άφησε ανοιχτό παράθυρο για πιθανή επανένταξη της γείτονος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, είπε χαρακτηριστικά, για τα οποία πρέπει να πιστοποιηθούμε ότι έχουν διευθετηθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται και να συμμορφωνόμαστε με την αμερικανική νομοθεσία, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει να το κάνουμε αυτό. Κατέληξε. Οπότε την εκτίμηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία περνάει υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο την έχει δηλώσει και η Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις και η διάθεση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αναφερθεί με τόσο φιλικό τρόπο σε σχέση με τις σχέσεις που έχει με τον Πρόεδρο της Τουρκίας έρχονται την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, που το πρακτόριο Reuters μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής προς την Άγκυρα, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζονται από το Κογκρέσο.
0: Ναι. Τώρα μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά είναι το Reuters που τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά λέει θα πουλήσουν κινητήρες για τα ΚΑΝ. Είναι ο Φιντάν στη Μόσχα πριν από λίγες ημέρες που μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης ότι ξέρεις, ο Φιντάν στη Μόσχα συζήτησε και το θέμα των S-400. Και είναι και ο Πολύ στον Μπάρα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, που γνωρίζει πολύ καλά, εδώ και καιρό έχει πει μη στεναχωριέστε, τα F-35 θα τα πάρετε. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
13: Είναι ξεκάθαρη διάθεση από την πλευρά της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα και οι πιέσεις που ασκούν. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν βουλευτές Αμερικανοί οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν φρένο, θυμίζοντας και την επιθετική ρητορική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η S-400 και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις όλο αυτό το διάστημα και τα προηγούμενα χρόνια. Να σου θυμίσω τις επιστολές που έστελναν και στον Πρόεδρο και στον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, τονίζοντας και τις επιθετικές δηλώσεις αλλά και κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Και υπάρχει στο βάθος και ένα Ισραήλ που νομίζω ότι το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία δεν θα το βλέπει και με πολύ καλό μάτι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλνίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Να δούμε τώρα τι συζητείτε στην πλευρά της Άγκυρας. Θα μας βοηθήσει στην ανταπόκρισή του ο Μανώλης Κωστίδης για το θέμα Ερντογάν Τραμπ.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανακοινώσουν μια μεγάλη πώληση ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων συγκεκριμένους στους αμερικανικούς κινητήρες που θα χρησιμοποιηθούν από το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε πει ότι το ΚΑΝ ουσιαστικά δεν είπε ότι είναι άχρηστο, αλλά δεν είναι αυτό που φαντάζεται η Τουρκία γιατί δεν έχει κινητήρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν στο να απογειωθούν, όπως πρέπει να απογειωθεί, το τουρκική σχεδίαση μαχητικό ΚΑΝ. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, είναι μεγάλο δώρο. Ναι, τα F-35 το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μάλλον.
0: Και ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
16: Είμαστε σε ένα περιβάλλον διεθνές που έχει να κάνει με την Αμερικανική ηγεσία, όπου ο ηγέτης του κόσμου είναι συναλλακτικός, άρα εκεί ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει πώς να συναλλάσσετε. Δεύτερον, είναι σχετικά απρόβλεπτος. Ναι. Αυτό που είπε χθες είναι σίγουρα κάτι που το κρατάμε. Είναι δεδομένο ότι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Μπάρακ, έχει συμβάλει σε όλη αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία των ΗΠΑ ένα πρόεδρο ο οποίος εμπιστεύεται λίγους.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, για όσα έχει πει ο Τραμπ και όσα αναφέρουν και τα δημοσιεύματα περί πώλησης κινητήρων για τα ΚΑΝ που κατασκευάζει η Τουρκία, το πρακτορείο Reuters. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν το πρωί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκεί γίνεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θαλάσσια ντρόνς που μάλιστα συνεργάζεται η Ελλάδα με το αμερικανικό κορυφαίο πανεπιστήμιο, το MIT. Αλλά Ο πλέον ειδικός είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου που είναι στο στούντιο μαζί μας.
17: Είμαι ο Ιωαννίδης στην θέση του Ιωαννίδη.
0: Αλλά εσύ βεβαίως καλύπτεις και το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
17: Δεν είναι θέμα ταμπέλας, αυτά μας αρέσουν.
0: Οπότε παρουσία του Πρωθυπουργού έχει τον πρώτο λόγο.
17: Ναι, νομίζω βέβαια ότι αυτό που βλέπουμε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και παρακολούθησε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επί της ουσίας αυτό το νέο δόγμα ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από τη μία τα αυτόνομα συστήματα του αύριο και τα θαλάσσια drones και από την άλλη, επειδή το φόντο σε αυτή την επίσκεψη το έβαλε αυτή η επιχειρησιακή δραστηριότητα του πολεμικού ναυτικού με τις βολές κατευθυνόμενων βλημάτων στο Νότιο Ιόνιο, όπου εκεί έπεσε κατά το κοινό λεγόμενο φωτιά και ατσάλι με ακρίβεια σε μια μεγάλη άσκηση. Και σε αυτό το φόντο λοιπόν σήμερα πήγαν να δουν το αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Νίκο Δένδια.
0: Το αύριο, εσύ Γιώργο, επειδή τα παρακολουθείς, θα γνωρίζεις καλύτερα από μένα, το αύριο έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, πόλεμοι και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, πολεμικές επιχειρήσεις. Ό,τι αφορά την οργάνωση του στρατού των ενόπλων δυνάμεων και τα εξοπλιστικά, δεν έχει καμία σχέση.
17: Καμία σχέση, και αυτό φάνηκε πρωτογενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας, πολύ πιο εξελιγμένο στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και κατά το ξέσπασμά τους και στην εξέλιξή τους με τα ντρόουν καμικάζι, με τα ντρόουν που κάνουν στοχευμένα χτυπήματα. Έχει αλλάξει πλήρως αυτό το πεδίο.
0: Οπότε έρχεται και η Ελλάδα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
17: Έχοντας κάνει κάποια βήματα, αλλά έχοντας πολλά ακόμη σκαλοπάτια να ανέβει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά έχει μεγάλη σημασία ότι η συνεργασία στην εκπαίδευση με το Διεθνούς Φήμης Πανεπιστήμιο, το MIT, προσδίδει μια εξτρά αξία σε αυτό που αποκομίζουν ως γνώση και ως εκπαίδευση τα στελέχη μας.
0: Φαντάζομαι έχει ένα τεχνικό κομμάτι που μπορεί και για μας είναι δύσκολο να το παρακολουθήσουμε, αλλά τι κάνει και το MIT, δηλαδή σε ό,τι αφορά σχεδιασμό και τεχνογνωσία σε θαλάσσια ντρόουν, εκεί τρέχουν τα προγράμματα.
17: Σε όλα τα πεδία, σε όλα τα στάδια, από το πώς δηλαδή θα μπορεί να γίνεται ένα ο αξιωματικός σήμερα με το αυτόνομο σύστημα, είτε αυτό είναι υποθαλάσσιο, είτε αυτό είναι πάνω από τη θάλασσα, από τον τρόπο που θα το κουμαντάρει, πώς θα επιλέγει τη διαδρομή του, όλα αυτά είναι στάδια στα οποία ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το MIT ανοίγει τις διαδρομές, βάζει, να το πούμε λίγο πιο απλά, τις συντεταγμένες στην πηξίδα της εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να θυμηθούμε, πριν από λίγες μέρες ήταν στο Ισραήλ ο αρχηγός του πολεμικού μας ναυτικού. Δηλαδή υπάρχουν επαφές σε αυτό το πεδίο.
17: Έχουμε παντίδες και με το Ισραήλ,
0: άλλωστε, για
17: και στα ντρόουν που χρησιμοποιεί η πολεμική μας αεροπορία, μισθώνοντας κάποια από αυτά, θα αγοράσουμε και κάποια από αυτά. Γενικά μιλάμε για μια νέα εποχή και εκεί στάθηκαν και στις δηλώσεις τους τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Δένδια.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται εγώ να πω ποιους ακούμε τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
17: Καλή στιγμή.
18: Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι, αλλά και ως επιστήμονες. Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.
0: Μετά τις διαφημίσεις θα μεταφερθούμε στην Καλυθέα, εκεί όπου έγινε το φωνικό, να δούμε τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία λεπτά σχετικά και με το θύμα και το δράστη αυτής της δολοφονίας.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
20: κόκκιπε, κομπάνιο,
19: Team Colleague,
21: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξε το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Plus, plus, plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus, plus, plus.
27: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
29: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
28: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
30: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα στην υπόθεση της δολοφονίας ενός ανηλίκου στην Καλλιθέα χθες το βράδυ, καθώς έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες νέα στοιχεία σχετικά με αυτή την υπόθεση. Με αυτή την υπόθεση που επαναλαμβάνω είναι ένας ακόμη κρίκος σε αυτή την αλυσίδα κρουσμάτων βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους ή στα όρια της ανηλικότητας, παιδιά 16, 17, 18 ετών, και τα όσα συμβαίνουν πια όχι μόνο μέσα σε σχολεία, στις πλατείες, παντού. Ο Μιχάλης Τεζάρης λοιπόν από την πρώτη στιγμή ερευνά αυτή την υπόθεση, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
32: Καλό μεσημέρι Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είναι σοκαριστικές οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του ανήλικου στην Καλλιθέα. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως τελικά το θύμα δεν είναι 17 ετών όπως αρχικά είχαμε εικόνα. Πρόκειται για έναν 15χρονο κατοικοβορείο προαστίων, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από το δακτυλικό του αποτύπωμα που έλαβαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών της Ελλάς, καθώς ουδής φαίνεται να τον έχει αναζητήσει μέχρι και αυτή την ώρα.
0: Τι λες τώρα?
32: Αυτό είναι συγκλονιστικό. Έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, καθώς στις 12 Ιουνίου είχε συλληφθεί με ένα να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και να κρατάει ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, ενώ το Φεβρουάριο του 2025 είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού και είχε βρεθεί στην κατοχή του μία σιδηρογροθιά. Από εκεί είχαν τον φάκελό του οι αρχές και το κατάφεραν να το αυτοποιήσουν. Όλα εξελίχθηκαν χθες το βράδυ στην οδό Μεγαλοπόλεως, σε ένα πάρκο που υπάρχει στην Καλλιθέα. Εκεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 15χρονος, πέρατε να κινήθηκαν και να επιτέθηκαν λεκτικά σε βάρος τριών ατόμων μιας άλλης παρέας. Ένα από αυτά τα άτομα φώναξε φίλους τους και έφτασαν εκεί ακόμη πέντε. Όταν έφτανε το αυτοκίνητο, όταν έφτανε εκεί, ξεκίνησε τη συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 15χρονος δέχτηκε μία μαχαιριά στο θώρακα και ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε με μαχαίρι στο πόδι. Ο 15χρονος φάνηκε να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής, πήγε 100 μέτρα πιο μακριά, αλλά έπεσε μόφυρτος, σοβαρά τραυματισμένος, όταν εγκατέλειψε τις δυνάμεις του έξω από μια πολυκατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν 13 άτομα τα οποία συνέλαβαν, οι 4 αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας εξ αυτών ομολόγησε πως πράγματι εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας, χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί σε καμία περίπτωση τα κίνητρα της άγριας αυτής της εμπλοκής που προκάλεσε το θάνατο του 15χρονου, ενώ ψάχνουν οι αστυνομικοί και το μαχαίρι του φόνου. Εντόπισαν ένα μαχαίρι στο σημείο, αλλά όπως ο ίδιος είπε, δεν είναι αυτό με το οποίο σκότωσε το 15χρονο, αυτό το έχει πετάξει σε έναν κάδο απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, από το πρωί, στελέχη της ασφάλειας, ψάχνουν τους κάδους κυριολεκτικά με τα χέρια προκειμένου να εντοπίσουν το όπλο του φόνου. Αρχικά υπήρχε μια αναφορά περί οπαδικών κίνητρων. Δεν προκύπτει αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχουν οπαδικά κίνητρα. Τώρα πλέον εξετάζεται εάν όλο αυτό έχει γίνει για την επικυριαρχία της περιοχής από ομάδες νεαρών, αν υπάρχει ζήτημα με διακίνηση ναρκωτικών ή ακόμη, όπως εξετάζουν οι αρχές, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί, αν όλη η συμπλοκή είχε ως κίνητρο τα μάτια μιας γυναίκας. Όλα αυτά εξετάζονται, διερευνώνται, οι απαντήσεις θα δοθούν άμεσα. Πλέον η υπόθεση αρχίζει να ξεκαθαρίζει, οπότε και οι αστυνομικοί θα έχουν την πλήρη εικόνα των κινήτρων γύρω από αυτή τη σοκαριστική πραγματικά υπόθεση.
0: Είναι πραγματικά, δηλαδή, και εγώ σε άκουγα τώρα και προσπαθούσα έτσι να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα. Από πού να το πιάσει ένα παιδί 15 χρονών που χάνει τη ζωή του με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος, το ότι κανείς δεν αναζητά αυτό το παιδί μέχρι τώρα, δεν το έχει αναζητήσει κανείς.
32: Στα 20 χρόνια που καλύπτω το ρεπορταζιακά όλα αυτά τα θέματα, δεν μου έχει ξανατύχει να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αναζητεί τον νεκρό για τόσες ώρες και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για ένα παιδί 15 χρονών.
0: Ναι. Μιχάλη, οι προσαχθέντες και ο δράστης σε τι ηλικίες βρίσκονται περίπου?
32: Είναι οι ίδιες ηλικίες, Σάρα, οι ίδιες. Είναι πολύ κοντά. Είναι άτομα 17-18 χρονών όλοι τους. Αυτή την εικόνα έχουμε. Τουλάχιστον είναι νεαρά άτομα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης Θεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με αυτές τις πληροφορίες που είναι κόμπος στο στομάχι τώρα. Κάθε λόγος του Μιχάλη ήταν ένας κόμπος στο στομάχι για όλη την κοινωνία, φαντάζομαι, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η μία γυναίκα μίλησε στο Action.
5: Που ακούστηκαν φωνές, που βγήκα στο μπαλκόνι μου, είδα δύο άτομα. Ο ένας φάνηκε χτυπημένος, ο άλλος όρθιος κράδαινε ένα άτυλο και κάποιος που έτρεχε. Φωνάξαμε λοιπόν στα παιδιά ότι είστε καλά, τι συνέβη, και φωνάξαμε τα παιδιά, καλέστε την αστυνομία, μας μαχαιρώσανε. Ειδοποιήθηκε αμέσως αστυνομία και ΚΑΒ. Το παιδί έφυγε πάρα πολύ γρήγορα. Το χτύπημα ήταν κοντά στον πνεύμονα. Επί 20 λεπτά οι αστυνομικοί κάνανε κάρπα και το ΚΑΒ μετά από απανοτές κλήσεις των αστυνομικών μετά
0: από. Όλα αυτά που ακούσατε είναι ομολογία αποτυχίας της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο προληπτικών ενεργειών όσο και σε επίπεδο καταστολής, σε κάθε επίπεδο τέλος πάντων. Ενδεικτικά είναι όσα θα ακούσετε τώρα από την κυρία Δουβαρά. Η κυρία Δουβαρά είναι δικηγόρος, περνάει πολλά πρωινά στα δικαστήρια, στην υπεράσπιση ή στην κατηγορία διαφόρων υποθέσεων. Ήταν το πρωί στο Sky. Ακούστε πώς περιγράφει, δεν αφορά βεβαίως όλα τα παιδιά, αλλά ακούστε πώς περιγράφει το πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι ανήλικοι, τους οι οποίοι τελικά συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται, γιατί πλέον λέει ότι οι ανακριτές διατάσσουν προφυλακίσεις ακόμη και σε περιπτώσεις ανηλίκων που έχουν προβεί σε βαριά αδικήματα, αλλά πώς το αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι ίδιοι ανήλικοι που οδηγούνται στα δικαστήρια.
6: Τέτοια ακραία φαινόμενα θα δείτε στατιστικά σε ανηλίκους και μετέφηβους. Δηλαδή, βγάζω μαχαίρι, συμπλέκομαι. Είναι αυτή η ηλικία από 16 μέχρι 23-24, ειδικά και σε οπαδικά θέματα. Τι είναι πολύ φανό να είναι οπαδικά, δηλαδή είναι ένας πολύ συχνός βασικός λόγος μεταξύ νεαρών αντιμαχίας. Ξεκινούν οι ανακριτές ανηλίκων και προβαίνουν στο έσχατο μέτρο της προφυλάκησης.
0: Τις προφυλάξεις. Αυτά λέει λοιπόν η κυρία Δουβαρά και συνεχίζει λέγοντας, δεν το ακούσαμε στο απόσπασμα, αλλά συνέχιζε λέγοντας ότι όταν πηγαίνουν εκεί οι ανήλικοι, ακούστε τι είπε, ζητάνε από μας, λέει, τους δικηγόρους να τους φωτογραφίζουμε με χειροπέδες ούτως ώστε να τις ανεβάζουν μετά στο TikTok. Να ανεβάζουν τις φωτογραφίες με τις χειροπέδες του TikTok και να κάνουν επίδειξη στους συνομιλίκους τους ότι κοίταξε, εγώ είμαι σκληρός κακοποιός και μου έβαλαν χειροπέδες. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί πια η κατάσταση. Επιστρέφουμε στο θέμα με τα καθάριστα οικόπεδα. Αφενός γιατί είναι πάρα πολλές πια οι περιπτώσεις όπου ακόμα και τώρα, μετά τη λήξη της προθεσμίας, πολλοί τρέχουν να καθαρίσουν για να αποφύγουν τουλάχιστον το υψηλότερο πρόστιμο. Πρόστιμο θα πέσει. Απλά για να αποφύγουμε το υψηλότερο πρόστιμο. Και αφετέρου γιατί έρχονται στην επιφάνεια κάποια αδιέξοδα σε αυτή την ιστορία, κάποιες σπαζοκεφαλιές. Μετά από αυτό θα δείτε και ένα θέμα που αφορά όλους όσοι ξεφυλίζετε ανακοινώσεις για μολυσμένες παραλίες, προκειμένου να δείτε αν η παραλία που πάτε είναι καθαρή ή όχι. Έχει γίνει ένας ψιλοχαμός με αυτό το θέμα. Πρώτα, Γιώργος Κραμτζόγλου, έληξε η προθεσμία για τα καθάριστα και άρχισαν τώρα να έρχονται περιπτώσεις που φανερώνουν ένα διέξοδο σε κάποιες περιπτώσεις.
7: Λοιπόν, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Μέσα λοιπόν στην πλατφόρμα ήρθαν και κάποιες καταγγελίες, και επώνυμες και ανώνυμες. Αυτές τις καταγγελίες των πολιτών τις διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία και στέλνει ακριβώς το στίγμα εκεί που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα στο Δήμο για να πάει να καθαρίσει. Ο Δήμος όμως πέφτει σε ένα αδιέξοδο. Πρώτον, το οικόπεδό του δεν του ανήκει. Η διαδικασία είναι ως εξής: πρέπει να στείλει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να πάει να καθαρίσει ο ιδιοκτήτης μόνος στο οικόπεδό του, διότι υπάρχει κίνδυνος και για την ασφάλεια των πολιτών και για εκδήλωση πυρκαγιών. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει λοιπόν να πέσει και η καμπάνα των 500 ευρώ συν το πρόστιμο του καθαρισμού που είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το εξής αδιέξοδο. Τι κάνει ο Δήμος αν πέσει σε ιδιοκτήτη με χαμηλό εισόδημα? Ένα αδιέξοδο είναι αυτό.
0: Του στέλνει το ραβασάκι.
7: Του στέλνει το ραβασάκι, όμως αυτή η διοκτήτη.
0: Αυτό πάει στην εφορία.
7: Πάει στην εφορία, δεν πληρώνουν στην εφορία, πηγαίνουν δικαστικός και στο τέλος δεν πληρώνεται.
0: Ναι.
7: Η άλλη περίπτωση είναι να σταλεί ειδοποίηση στον Δήμο για οικόπεδο που δεν υπάρχει διοκτήτης. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο Δήμος?
0: Δεν υπάρχει, είναι μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό.
7: Είναι ή μπερδεμένο το ιδιοκτησιακό ή δεν υπάρχει διοκτήτης, αυτό που λέγαμε και χθες. Έχει φύγει στους ουρανούς. Δεν υπάρχει και μάλιστα δεν υπάρχουν και κληρονόμοι αυτού του οικοπαίδου. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει.
7: Προσέξτε. Για να μπει ο Δήμος να το καθαρίσει, θα πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή. Αν δεν υπάρχει εντολή εισαγγελέα.
0: Και δηλαδή πάει ο Δήμος, βρίσκει ένα οικόπεδο ακαθάριστο. Ναι, πάει στον εισαγγελέα. Περιμένει να βγει η εισαγγελική εντολή.
7: Ναι, γιατί? Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ιούλιο μήνα.
7: Ιούλιο μήνα.
0: Να προλάβει φωτιές.
7: Ιούλιο μήνα. Ο Δήμος δεν θα μπει να καθαρίσει εάν δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή. Και αυτό γιατί? Διότι αν πάθει κάτι κάποιος εργάτης του Δήμου, υπάλληλος του Δήμου, ποιος τον πληρώνει?
0: Δεν υπάρχει νόμος που λέει ότι μπες Δήμε και καθάρισέ το.
7: Υπάρχει η πυροσβεστική διάταξη που λέει μπες Δήμε και καθάρισέ το, αλλά οι Δήμοι επικαλούνται. Έλλειψη προσωπικού, δεν έχω τους απαιτούμενους ανθρώπους.
0: Παρακάτω, άλλο αδιέξοδο.
7: Άλλο αδιέξοδο είναι να έχει μπει το οικόπεδο υποθήκη σε μια τράπεζα. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου έχει πάρει ένα δάνειο, δεν μπορεί να το πληρώσει και θα πρέπει να το πάρει η τράπεζα. Πολλές φορές όμως σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες όταν βλέπουν.
0: Ψάχνει ο Δήμος τώρα να βρει σε ποιον ανήκει.
7: Ανήκει.
0: Έχει γίνει πληστηριασμός, έχει πάει στην τράπεζα.
7: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν γίνεται ένα μπέρδεμα, σου λέει τώρα πού το στέλνω το ειδοποιητήριο.
0: Ναι.
7: Και σε ποιον και πώς μπαίνω μέσα εφόσον δεν είναι δικιά μου περιουσία. Και επίσης υπάρχει η εξής περίπτωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πραγματικά να μην βρίσκεις καθόλου ιδιοκτήτη.
0: Μυρίζει η Ελλάδα το ρεπορτάζ σήμερα, ναι, μυρίζει η Ελλάδα.
7: Να μην βρίσκεις ιδιοκτήτη σε αυτό το οικόπεδο, να είναι περιφραγμένο κανονικά,
0: ναι, ναι.
7: Να μην μπορείς να μπεις μέσα, δηλαδή πρέπει να σπάσεις την περίφραξη και εκεί καθαρίζεις, οφείλεις να καθαρίσεις. Και βέβαια, ποιος πληρώνει τις εργασίες του καθαρισμού.
0: Ναι.
7: Δηλαδή, υπάρχει ένα κόλλημα. Επίσης, και το κτηματολόγιο. Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι πρόσβαση στο Εθνικό Κτηματολόγιο να βρίσκουν αμέσως
0: ιδιοκτήτες. Καταλάβαμε.
7: Και να μπουν, ξέρεις κάτι, πάρει και καθάρισε.
0: Διάβασα
7: και
0: το πρωί το εξαιρετικό ρεπορτάζ για ακόμη μια φορά της Τάνιας Γεωργιοπούλου, ναι, στην Καθημερινή. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που δείχνει ότι κάποιο μπέρδεμα υπάρχει με το ποιος και με. Ποια δεδομένα λέει ότι μια παραλία είναι μολυσμένη ή καθαρή? Γιατί όλοι μας, με το που βγαίνουν αυτά τα στοιχεία που λένε ποιες παραλίες είναι καθαρές και μην πάτε να κολυμπήσετε,
7: ναι, ναι,
0: ξεφυλίζουμε το φυλάδιο και λέμε: α, μάνα, εκεί που πήγε να την έβγαλα μολυσμένη. Έρχονται τώρα οι Δήμοι και λέει: Δεν είναι έτσι.
7: Προσέξτε. Τις έρευνες αυτές κάνει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Το ΠΑΚΟΕ λοιπόν δεν είναι το αρμόδιο να κάνει τους ελέγχους.
0: Και πώς βγάζει ανακοινώσεις ποιες παραλίες εμβολισμένες.
7: Όμως, το ΠΑΚΟΕ επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Οδηγία λοιπόν 2006, η οποία πρέπει να ελεγχθεί η παραλία για μικροβιολογικό φορτίο. Και με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνει το ΠΑΚΟΕ και παίρνει δείγματα νερού, κάνει τις μετρήσεις και τις αναλύσεις και στέλνει αποτελέσματα, τα δημοσιοποιεί μάλιστα, και στέλνει αποτελέσματα ότι αυτή η παραλία είναι καθαρή, αυτή η παραλία δεν είναι καθαρή.
0: Αυτά τα αποτελέσματα παράγουν αποτέλεσμα με τη σειρά τους, γιατί αν μια παραλία τη βγάλει μολυσμένη και δεν είναι καθαρή, σημαίνει ότι απώλεια εσόδων για το Δήμο,
7: και όχι μόνο αυτό,
0: ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής δεν θα λειτουργήσουν κτλ.
7: Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που χαρακτηρίστηκε μια παραλία μπλε σημαία. Πήγε λοιπόν το ΠΑΚΟΕ και τη βρήκε ότι είναι μολυσμένη.
0: Ναι.
7: Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κάθε χρόνο τους Δήμους αυτή την εποχή.
0: Ναι, εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν 2-3 ακόμη οργανισμοί που κάνουν μετρήσεις.
7: Φυσικά. Απλά εδώ σε αυτή την περίπτωση όμως το ΠΑΚΟΕ δημοσιοποιούνται στα στοιχεία και μάλιστα είναι πολυσύγναστες οι παραλίες αυτές που οι οποίες είναι μολυσμένες. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον όρμο καταφυγή, μια γνωστή παραλία εκεί πέρα στη Παλιά Φώκια, μιλάμε για τα Αλεγρενά, παραλίες στα Αλεγρενά, η παραλία Σιμάκη. Δηλαδή όταν μιλάμε για την Πουνταζέζα εκεί στο Λαύριο, είναι παραλίες που πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος και με πολλά μπαράκια, με πολλές καφετέρειες. Δηλαδή έχουν αυτές οι παραλίες και υπηρεσίες εστίασης. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν μολυσμένες από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
0: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πάντως γράφει η Τάνια Γεωργιόπουλου, ναι, πως προτείνει στο κοινό να έχει πηξίδα του την ιστοσελίδα bathingwaterprofiles.gr.
7: Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα που μπαίνουν μέσα τα στοιχεία και είναι η σελίδα όπου βλέπει κάποιος επίσημα ποια είναι η κατάσταση του νερού θάλασσας σε αυτές τις περιοχές.
0: Έχουν γίνει και μηνύσεις σε αυτήν όλη την ιστορία.
7: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
0: Από
7: Δήμους προς το ΠΑΚΟΕ και το αντίστροφο. Γίνονται γιατί σου λέει δεν είσαι επίσημος φορέας να κάνεις μετρήσεις, πώς τις κάνεις και για ποιο λόγο τις δημοσιοποιείς. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Γίνονται αυτά γιατί ο επίσημος φορέας είναι ο φορέας με τις μπλε τιμές. Βγαίνουν κάθε χρόνο, τέλος Μαΐου, ποιες παραλίες πήραν μπλε σημεία και σε ποια είναι η κατάσταση των νερών πολύβησης.
0: Ο Δήμος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης έχει κάνει μήνυση
7: λέει,
0: το 2023 στον ΠΑΚΟΕ για ανακοίνωσή του με τίτλο «Εντερόκοκη στα νερά κολύβησης της Βουλιαγμένης», που η Δημοτική Αρχή χαρακτηρίζει απολύτως ψευδές.
7: Ναι, και πάρα πολλοί Δήμοι, και όχι μόνο ο Δήμος 3Β, έχει κάνει και ο Δήμος Λαβριωτικής, έχει κάνει και ο Δήμος Σαρονικού παλιότερα, δηλαδή είναι
0: προβληματικό
7: ζήτημα.
0: Σημείο το ότι να υπάρχει ένας φορέας που να σου λέει εδώ μην κάνεις μπάνιο και όμως, ένας άλλος φορέας να σου λέει είναι καθαρά μπες.
7: Ναι, όμως αυτός που σου λέει μην κάνεις μπάνιο γιατί είναι μολυσμένα τα νερά, δεν είναι ο επίσημος φορέας του κράτους για να κάνει αυτές τις μετρήσεις. Είναι άλλος ο επίσημος φορέας και στην ιστοσελίδα που είπαμε, εκεί βλέπουμε και τις επίσημες μετρήσεις από την ελληνική πολιτεία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr.
1: Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Επιστρέφουμε για μια επεισοδιακή καταδίωξη που έγινε στη Βάρκιζα. Αστυνομικοί κυνήγησαν τους γνωστούς που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, μαϊμού δηλαδή, προκειμένου να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρ. Γεια σου, Κάτια.
19: Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν, Σπύριο, χθες στις 4:30 το μεσημέρι, όταν άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία για κλοπή με τη γνωστή μέθοδο απάτης, όπου οι επιτίδοι κάλεσαν στο σπίτι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Με τον υποθέμενο υπάλληλο μίλησε η ένοικος του σπιτιού στη Βάρκιζα, ηλικίας 51 ετών. Ο 65χρονος σύζυγός της, αντιλαμβανόμενος την απάτη, επικοινώνησε με την αστυνομία, προκειμένου λοιπόν να κερδίσουν χρόνο οι αστυνομικοί. Απασχολούσαν το τηλέφωνο στο τηλέφωνο των δράστη τα υποψήφια θύματα του. Οι επιτίδοι είπαν στη γυναίκα πως έπρεπε να βγάλει τα χρήματά της και τα χρησταφικά έξω από το σπίτι, μια γνωστή τακτική που ακολουθούν. Όση ώρα λοιπόν εξελισσόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, συνεργός του μπήκε στην πολυκατοικία. Όταν είδε όμως τους αστυνομικούς, στράπηκε σε φυγή, επιβιβάστηκε στον μπλε όσμο που τον περίμενε συνεργός του και διέφυγαν προς την Αθηνά Τσουνίου. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε αφού πρώτα προσέκρουσε σε 3 σπασμασμένα αυτοκίνητα με τους δράστες να το βάζουν στα πόδια. Μέσα στο αυτοκίνητο, σε εσωτερική φτύκη της πόρτας από την πλευρά του οδηγού, βρέθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες περίπου 3.000 ευρώ και στη θέση του οδηγού ένα περιτύλιγμα αλουμινόχαρτο. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Βάρης Βούλας Βουλιασμένης, ενώ οι δράστες θα αναζητούνται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Αυτά λοιπόν έγιναν στη Βάρκιζα. Έχουμε νεότερα και μόλις με ενημέρωσε και τον ευχαριστώ πολύ ο Δημήτρης Γιαννήρης, ο δημοσιογράφος του Sky, για τους πυροσβέστες που ήταν στο ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε στη λίμνη του ΑΟΟΥ. Πηγαίνουν αυτή τη στιγμή, τους μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έχουν τις αισθήσεις τους. η πρώτη εικόνα, αλλά με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, δείχνει ότι είναι δύο άνθρωποι που δεν φέρουν βαριά τραύματα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα το πούν οι γιατροί. Και από ένα βίντεο που μπορείτε να μπείτε τώρα στο Sky.gr να δείτε το βίντεο, έχει καταγραφεί η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη λίμνη. Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο. Δείχνει το ελικόπτερο να προσεγγίζει την επιφάνεια της λίμνης, μάλλον για να πάρει νερό. Κάτι εκεί δεν πάει καλά και δεν μπορεί να σηκωθεί το ελικόπτερο, κάθεται στη λίμνη και μετά χτυπούν και οι έλικες πάνω στο νερό. Είναι η στιγμή της πρόσκρουσης στην επιφάνεια του νερού. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Χωρίς παρουσία Ζελένσκι, η Σύνοδος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας στο Γκντάνσκ. Επίδειξη ενότητας των Ευρωπαίων της ομάδας Ε5 στο Βερολίνο. Νέα κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησε σήμερα στο Γκντάνσκ της Πολωνίας η Σύνοδος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία πάντως επισκιάζεται από προστριβές μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας. Αναμένεται να παραστούν αντιπροσωπείες από περισσότερες από 50 χώρες, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σχέδια και έργα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθούν. Σύμφωνα με την πολωνική κυβέρνηση, έχουν προετοιμαστεί 200 συμφωνίες και συνθήκες, τόσο διμερείς όσο και διεθνείς, ενώ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ήδη την πρώτη δόση της βοήθειας προς το Κίεβο. Το Ουκρανικό ήταν το βασικό θέμα συζήτηση και χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στη συνάντηση της ομάδας Ε5, δηλαδή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Πολωνίας. Το μήνυμα προς τη Ρωσία είναι: η Ουκρανία παραμένει ισχυρή, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά το τέλος της συνάντησης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ρωσία θα συμπεράνει από τη δύναμη της Ουκρανίας ότι πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Γεια σου Σπύρο.
0: Βλέπω και έχεις πρόγραμμα, αποτελέσματα.
4: Βαθμολογίες, γιατί έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική. Να ξεκαθαρίσουμε χθες, γιατί άφησα υπονοούμενα για την ντροπή της Χιχών. Ελβετία, Καναδάς 2-1. Δεν ήρθε η ισοπαλία που περίμενε πολλοί κόσμος.
0: Σε άκουγα στην Ελβετία και στο Καναδά και είπαν εσύ και να ήθελα να το στήσουν. Σε άκουσαν και του χάλασε.
4: Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια προβλήματα. Και στο άλλο μάτι, στο δεύτερο ομίλου, Βοσνία Κατάρ 3-1. Η Ελβετία και ο Καναδάς πέρασαν στις πρώτες δύο θέσεις και πέρασε και η Βοσνία με 4 βαθμούς ως τρίτη. Τρελή πανηγυρισμοί στο Σεράγεβο για την επιτυχία της εθνικής της ομάδας. Για τον τρίτο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε τη Σαϊτή με 4-2 και η Βραζιλία ανοίξε τη Σκωτία 3-0. Βραζιλία και Μαρόκο με 7 βαθμούς πέρασαν. Η Σκωτία έχει 3. Περνούν οι 2 πρώτοι και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους. Ναι. Η Σκωτία για την ώρα δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ναι. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία, Μεξικό 0-3 και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Το Μεξικό έκανε το απόλυτο 9 βαθμούς. Η Νότια Αφρική έχει 4, η Κορέα 3 και αυτή περιμένει να δει τι γίνεται. Η Τσεχία τελευταία με 1 βαθμό χαιρέτησε. Και σήμερα έχουμε στις 11 η σημερινός Γερμανία και ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο. Η Γερμανία έχει 6 βαθμούς, η ακτή Ελεφαντοστού 3, η σημερινός 1 και Κουρασάο 1. Βαθμολογικό ενδιαφέρον. Θεωρητικά έχει το ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Η ακτή έχει πολύ καλύτερη ομάδα. Για τον έκτο όμιλο στις 2 το πρωί, την Ισία, Ολλανδία και η Ιαπωνία-Σουηδία. Ολλανδία, η Ιαπωνία έχουν 4 βαθμούς, στη Σουηδία 3. Άρα το Ιαπωνία-Σουηδία έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και έχουμε και ξημερώματα στις 5 το πρωί. Για όποιον θα ξυπνήσει να πάει στη δουλειά του μέχρι να πιει το καφεδάκι του. Για τον τέταρτο όμιλο, η ΗΠΑ έχει 6 βαθμούς, Αυστραλία, Παραγουάη 3 και Τουρκία 0. Και έχει Παραγουάη, Αυστραλία και αυτό έχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
21: Κόκκιπε,
20: κομπάνιο, Team Colleague,
22: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων έρχονται μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
0: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
0: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
1: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
10: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
9: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
11: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε περίπου στη 1 το μεσημέρι στην Τεχνητή Λίμνη, ΑΟΟΥ, στο Μέτσοβο. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος, καθώς έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Όπως ανέφερε στον Sky ο Περιφερειάρχης Υπήρου, Αλεξάνδρος Καχρημάνης, και τα δύο άτομα παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, ενώ την ώρα της πτώσης το ελικόπτερο προσπαθούσε να πάρει νερό από τη λίμνη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Πρόκειται για ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Πρόκειται για ανήλικο 15 ετών, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Είχε εντοπιστεί πριν 3 μέρες με μαχαίρι και πέρυσι είχε συλληφθεί με σιδερογροθιά. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στα βόρεια προάστια. Ο 18χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που είχαν συλληφθεί για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του όταν οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό τον κατέδειξαν ως τον δολοφόνο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο. Ο δράστης ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι σε έναν κάδο απορριμμάτων και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του. Οι τελευταίες πληροφορίες

0: αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για την συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος Νέλση Ροντρίγκες, τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1.000 τραυματίες, η οποία ωστόσο πρόσθεσε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, ενώ ιστότοπος κάνει λόγο για 12.000 αγνοούμενους. Οι νεκροί μπορεί να είναι από 10.000 έως 100.000 και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%, εκτίμησε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Ανακοινώθηκαν λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων δείχνει και για φέτος περιορισμένα ποσοστά αριστούχων, με εκπλήξη το μεγάλο ποσοστό αριστούχων στην φυσική, και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση του 10. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από το σπίτι του στα προάστια του Παρισιού, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Στη χώρα, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ιταλία. Τα θύματα εργάζονταν στον γεωργικό τομέα και σε οικοδομές. Λόγω θερμοκπληξίας έχασε τη ζωή του και ένας άστεγος. 17 πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω της ζέστης. Την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμού επανέλαβε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απόλυτο χάος εάν δεχθούμε ότι μπορούμε να επιβάλλουμε χρέωση για τη χρήση μιας διεθνούς θαλασσίας οδού, διότι βρίσκεται κοντά στο εδαφός μας. Αυτό θα εξαπλωνόταν στον κόσμο σαν επιδημία, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε συνάντηση με τους ομολόγους του των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στον Μπαχρέιν. Στην αθλητική επικαιρότητα, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε στις 11 το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ τη Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Νησία Ολλανδία, ενώ στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς Μητόγλου, Μωραϊτή και Καλαϊτζάκη άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών εν ώψη των δύο αναμετρήσεων με Ρουμανία και Πορτογαλία στα παράθυρα για το Παγκόσμιο Κύπελο 2027. Την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ανακοίνωσε η Αρμάνι, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροντική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά φυσικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Σήμερα ξεκινήσαμε ολόσωστα. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: 10 στα 10 τρύπες, ταξιδιάρα ψυχή, ταξιδιάρικα τα μυαλά μας, έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα. Έχετε καταλάβει ότι έχουμε φάει τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Τέλος. Γεια σας. Καληνύχτα.
1: Τελείωσε. Τι.
0: Τσουπ, θα μπει ο Ιούλιος.
1: 25 έχουμε σήμερα.
0: Θα τρέξει 25. Και ο Ιούλιος. Θα δουλέψουμε όλο τον Ιούλιο.
1: Φυσικά.
0: Θα φύγουμε, θα πάμε στις διακοπές.
1: Τι είναι, 10 μέρες πάλι διακοπές.
0: Μετά... Καλή σεζόν.
1: Και καλό χειμώνα, θα λέω για να έχει εδώ πέρα.
0: Καλή μόνο.
1: Ναι. Θα ξεκινάμε καλά φθινόπωρα, καλή σχολική χρονιά μετά.
0: Η
1: σχολεία μέσα. Σχολεία με τα κεφάλια μέσα. Τα κεφάλια
0: αλλά
1: μέσα.
0: Ρε άνθρωπε,
1: σχολεία
0: περίμενε.
1: Τα κεφάλια μέσα. Και μετά περιμένουμε τα Χριστούγεννα.
0: Σήμερα τα μπουμπούκια πήραν τους βαθμούς.
1: Τα μεγάλα μπουμπούκια, ναι.
0: Τα μεγάλα μπουμπούκια ναι. Πήραν τους βαθμούς. Είναι αυτή η στιγμή που έρχεται το μηνυματάκι, γιατί πια δεν είναι όπως στους πίνακες. Παλιά πήγαινες και έβλεπες τι έγραψες. Έρχεται το SMS με το λινκάκι. Μπαίνεις Ιωάννης Κολοκυθάς. Διαπρέψατε. Μπράβο σας. 19.300 μόρια.
1: Στη γενιά μου δεν πήγαμε με λινκάκι, να ξέρεις.
0: Το λιγότερο.
1: Στη γενιά μου πηγαίναμε και βλέπαμε.
0: Καλά και εμείς.
1: Τα κολλημένα. Στους τοίχους, ναι.
0: Το ίδιο. Αυτό νομίζω είναι τα τελευταία κάποια χρόνια.
1: Δεν είχαμε link. Εσύ δεν προλάβεις link.
0: Όχι.
1: Στο κινητό.
0: Είχαμε και εμείς τον πίνακα.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Που καθόμασταν, περίμενες τη σειρά σου.
1: Δεν είχα πολύ αγωνία.
0: Προσπαθούσες να δεις τι γίνεται.
1: Δεν είχα πολύ αγωνία.
0: Εγώ είχα πάρα πολύ αγωνία, για να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ίσως πρέπει να τα πούμε ξανά και ξανά. Παιδιά, εσείς που τώρα είστε στο αυτοκίνητο και τα πήγατε εξαιρετικά και πετυχαίνετε τους στόχους σας, είναι μόνο η αρχή αυτή. Παιδιά, εσείς που δεν τα πήγατε όσο καλά νομίζατε, να ξέρετε ότι μπορεί τώρα να νιώθετε ότι χάθηκε μια ευκαιρία, αλλά μπροστά σας είναι ακόμη 30, 50, 80, δεν ξέρω πόσες. Να ξέρετε,
1: ωραία.
0: Η ζωή τώρα ξεκινά.
1: Τώρα, αυτό, πιάσε τη ζωή τα κέρατα.
0: Δηλαδή, το έλεγε ο Άρης το πρωί και έχει απόλυτο δίκιο. Είσαι 18 χρονών, 17-18. Έχεις μπροστά σου, δεν έχεις μυρίσει τη ζωή ακόμη. Και θα κάτσεις να σκάς, που λένε και κάποιες ψυχές.
1: Κάτσα μαλώεις.
0: Γι' αυτό μία μερούλα είναι 2-3 μέρες, θα το εμπεδώσετε και θα πάμε παρακάτω. Όμως θέλω λίγο να χορέψουμε σήμερα.
1: Θες χορό?
0: Πολύ.

0: Συνεχίζουμε να κινούμαστε για ένα μήνα ακόμα. Πού τελειώνει καλά.
1: 19 Ιουλίου.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα πάρα πολύ.
1: 20 μέρες. 20 μέρες γιωμάτες. Και ακόμα δεν έχουμε περάσει τα νοκάουτ παιχνίδια που έχουν και περισσότερο ενδιαφέρον. Ακόμα είμαστε στους ομίλοι.
0: Δεν ξέρω, πάει καλά σε τηλεθέα στο Μουντιάλ.
1: Πάει καλά. Πάει καλά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Πάει καλά. Μια χαρά βλέπει ο κόσμος.
0: Μα το λες.
1: Τι. Πάει καλά. Είναι και τα παιχνίδια το πρωί.
0: Είναι 5 ώρα 6.
1: Ναι, ναι.
0: Να σας πω κάτι, ζητάει η Ευγενία τραγούδι έκπληξη και ξέρει τώρα ότι εδώ υπάρχει απόλυτη μούρλα. Πιστεύεις ότι δεν θα αποδεχθούμε την πρόσκληση? Εννοείται.
1: Θα βάλουμε το τραγούδι έκπληξη. Όχι, όχι, δεν θα πω τραγούδι. Αφού πρώτα σας βάλουμε μια άλλη έκπληξη, ένα τραγουδάκι που βγήκε για το Μουντιάλ.
0: Τι είναι ωραίο?
1: Είναι ένα τραγουδάκι που βγάζανε αυτή τα παιδιά, η Walkman and the Band.
0: Ναι.
1: Που κοροϊδεύει, μάλλον πειράζει η γυναίκα τον κύριο, επειδή είναι κολλημένος στο Μουντιάλ. Παπακαλούση.
2: Θα πάει μακριά η βαλίτσα.
3: Άσε με ρε αγάπη μου να δω λίγο βαλίτσα.
2: Εδώ και μια εβδομάδα κόλλησε στον καναπέ. Μας τάπριξες με Ρονάλντο, Μέση και Μπαπέ.

0: θα πάω με τον απέναντι. Ψηλός, μελαγρινός, ελεύθερη ψυχή.
1: Βάλτε μόνο τον άσχετο, κάνε μια αλλαγή.
0: Μόλις χθες μου ζήτησε να πάμε σε ένα μπαρ.
1: Τι θα κάνετε εκεί?
0: Τράβα να δεις τον μπαρ.
2: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγουδάκι του Μουντιάλ. Ωραίο, είναι ωραίο. Χαριτωμένο, είναι χαριτωμένο. Γιατί έχει κολλήσει ο σύζυγος, έχει κολλήσει στο Μουντιάλ και πολύ λογικό. Σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι. Οι προβλέψεις της Μαρίας Αναστασοπούλου για το Μουντιάλ.
3: Λέξη έτσι τώρα.
2: Σε λίγο, έξι παιχνιδάκια.
3: Πέσαμε μέσα στα χθεσινά.
2: Πήγες καλά, δεν πήγες ταμείο για τα πολλά.
3: Πόσα έπιασα δηλαδή?
2: Έχασε κανένα δυο νομίζω.
3: Από τα πέντε.
2: Έξι.
3: 6 και χάσαμε κανένα δυο. Πλάκα μου κάνεις τώρα,
2: είναι ρε, πολύ καλό ποσοστό. Οι περισσότεροι χάσαν και τα 6.
3: Συνεχίζεται το σερί, συνεχίζεται.
2: Και,
3: λοιπόν.
2: Και αυτοί που το παίζουν και οι ειδικοί ξεχάνουν συνήθως.
3: Για όσους λέγαμε για τα παιδιά και τους υποψηφίους που έδωσαν πανελλήνιες, λέει η Χριστίνα, αν δεν περάσουν εκεί που θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν και δεύτερη χρονιά, θα περάσει νεράκι. Έβγαλε τη δεύτερη χρονιά η Χριστίνα 19.305.
2: Μπράβο, Χριστίνα.
3: Μόρια. Μπράβο, Χριστινάκι.
2: Μπράβο. Ωραίο παράδειγμα είσαι. Δεύτερη χρονιά, επιμονή. Και προχώρησες.
3: Λοιπόν, η Μαρία λέει, αχ παιδιά μου, στην εποχή μου τα αποτελέσματα τα έλεγε το ράδιο. Και την άλλη μέρα τα είχε η εφημερίδα.
2: Εμείς τα λέγαμε.
3: Μα καλούς, εσύ τι γελάς? Εσύ τι είχες?
2: Πήγαινε την εποχή,
3: πίνακα, πίνακα στο σχολείο, εντάξει.
2: Συγγνώμη, και πίνακα και ράδιο. Εγώ έτυχε να ξέρω.
3: Ράδιο, έλεγε ερνώματα.
2: Δεν κατάλαβες. Από τις πιο κουραστικές εκπομπές του ραδιοφώνου.
3: Έλεγε
2: τις βάσεις. Έχουμε κάνει, ναι.
3: Τι τέτοια εκπομπή?
2: Με καθηγητή, στο φλάς τότε, ναι. Με καθηγητή δίπλα και μπύρι.
3: Παιδί μου, εδώ άλλο λέει η φίλη μας. Ότι
2: ναι,
3: ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα.
2: Ναι. Αυτό λέμε, τις σχολές. Και λέγαμε, η σχολή τάδε, τόσα μόρια.
3: Καλά,
2: γιατί, κύριε καθηγητά? Ναι, καλά, το κάνουμε και τηλεοπτικές εκπομπές, ναι. Μεγάλες, για ώρες. Άμα ρωτήσει τη Γιώτα Γκοβόστου τότε που ήταν στο κωδικό ρεπορτάζ, έκανε τις εκπομπές.
3: Ο Κώστας Πράπας ρωτάει πότε θα γυρίσετε από τις διακοπές. Κάτσε εσύ, Κώστα, περίμενε. Έχουμε ένα μήνα ακόμα για να φύγουμε για διακοπές. Οπότε ένα μήνα εδώ, όλο τον Ιούλιο θα τον φάμε μαζί
2: για
3: και
2: μας.
3: Τι ωραία.
2: Κώστα μου, καλοπέρας είναι η δουλειά. Διακοπές για μας είναι η δουλειά.
3: Να είναι καλά η Τζέννη Πουπουλίδου που φροντίζει να μην χάσει. Κάνουμε ραδιοφωνικά καμία εποχή του χρόνου.
2: Η Τζέννη Πουπουλίδου και ο Βασίλης Χιώτης. Μην ξεχνιάσεις, παρακαλώ πάρα
3: εννοείται,
2: πολύ.
3: Εννοείται. Αλλά συνήθως εκείνη που χώνει είναι η Τζέννη. Τώρα, αν ο Χιώτης βάζει μπροστά την Τζέννη, αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω.
2: Ναι, ο Χιώτης κάνει τον καλό.
3: Ναι,
2: η Τζέννη κάνει την κακιά.
3: Είναι αυτή η στιγμή του χρόνου. Αυτή, τώρα που μιλάμε. Που θα γίνει τώρα και μετά, όπως καταλαβαίνετε, άλλη μια φορά έτσι με το που επιστρέψουμε από τις διακοπές και τέλος. Mm-hmm. Μετά θα αρχίσουν σιγά σιγά όλοι, λανανά, τουρουρού, λαλαλά, αυτό το ένα τ' άλλο. Εμείς, από ό,τι θυμάμαι, εκείνη την περίοδο δεν έχουμε παίξει ούτε ένα τραγούδι χριστουγεννιάτικο. Mm. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε. Ναι, να το, μου είχε λείψει.

0: Λοιπόν, ο Τσιάπας, πρώτον θέλω να πούμε δύο πραγματάκια. Πρώτον, λέει, είναι πάρα πολύ χαμηλή η θερμοκρασία Χριστουγεννιάτικο. Κανονικά από τους 35 βαθμούς και πάνω επιτρέπεται. Δηλαδή στο Λονδίνο τώρα θα μπορούσε να παίξει.
1: Ναι,
0: στο Παρίσι.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Τσιάπα το καταλαβαίνουμε. Αλλά τελειώνει ο Ιούνιος και εμείς δεν έχουμε παίξει Last Christmas. Συγγνώμη, All I Want for Christmas. Οπότε λάθος. Και δεύτερον.
1: Ούτε Last Christmas έχουμε παίξει.
0: Εντάξει, όχι ακόμα. Η Ευγενία μας στέλνει πολύ ωραία λόγια και την ευχαριστούμε. Και ο Τσιάπας χθες, επειδή είχα αγώνα χθες.
1: Τι έγινε, Μαρία?
0: Το βράδυ.
1: Τι έγινε?
0: Και παρακολουθούσε εκεί κάποια story που ανεβάσαμε από τον αγώνα στο Instagram.
1: Ναι.
0: Μου είπε ότι έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να περιγράφετε τον αγώνα, έναν τέτοιον αγώνα. Εσύ, ο Τζούνος και ο Κούτρας.
1: Τένις.
0: Ναι.
1: Τένις ξέρει μόνο ο Κούτρας.
0: Ναι.
1: Από εμάς.
0: Εσείς μπορείτε να σχολιάζετε.
1: Ο Κούτρας παίζει και τένις.
0: Να κάνετε από δίπλα τι. Ναι, και είναι εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω, δεν τον έχω δει.
1: Εμείς τι να κάνουμε.
0: Πληροφορίες λένε.
1: Εμείς τι να κάνουμε. Εμείς με το ζόρι βλέπουμε.
0: Εσείς θα είστε σχολιαστές δίπλα στον Κούτρα.
1: Εμείς με το ζόρι βλέπουμε τένις. Καταλαβαίνουμε τα μισά. Ο φίλος ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αδερφός μας, σε είδε να παίζει τένις. Σε είδε και σε καμάρωσε. Και λέει να δώσει προγνωστικά να παίξει κανένα 5 ευρώ για το στοίχημα.
0: Σε λίγο, Δημητρό μου, στο υπόσχομαι. Όμως θέλω να διαβάσω ένα φανταστικό μήνυμα του. Καταρχάς, ο Γιώργος. Ναι, καλά στο είπα. Εγώ, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Λέει, Γιαννάκο, δεν κατάλαβες. Όχι μόνο ραδιοφωνική ανάλυση για τα αποτελέσματα που γινόταν μέχρι πρόσφατα. Mm. Τα ονόματα ένα-ένα διάβαζαν των επιτυχόντων. Ανασχολεί. Λέει ο Γιώργος από την Ελευσίνα.
1: Αυτό δεν το έχω προλάβει, είναι πιο παλιό.
0: Αυτό είναι το τρελό εδώ.
1: Δηλαδή τη Μαρία Ανσοπούλου, Γιάννη Κολοκυθά.
0: Πέρασε το πάντιο. Πέρασε στο αποδιστριακό.
1: Πολύ ωραίο. Καθόλου κουραστικό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και ήταν καρφωμένο στο ραδιόφωνο, δηλαδή αν θα ακούσει το όνομά του.
0: Πολύς... Ναι, ναι, σωστό. Αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος να το μάθει. Η Γεωργία Κοκκότη όμως έχει στείλει κατά την άποψή μου το μήνυμα της ημέρας και ακούστε το δυνατά. Παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, συγγενείς, φίλοι που μας ακούτε τώρα και επιλέγετε τον Sky για την ενημέρωσή σας και για γενικώς. Λέει, καλησπέρα σας. Λόγω αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα ειδικά για τα παιδιά που ενώ προσπάθησαν δεν μάζεψαν τα μόρια που θα ήθελαν για μια θέση τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαι 59 ετών και μόλις πριν από ένα μήνα ορκίστηκα στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, σπούδασαν και σπούδασα κι εγώ μαζί τους. Με πανελλήνιες εξετάσεις που πέρασα με τη δεύτερη προσπάθεια. Ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Τώρα τι πρέπει να πούμε.
1: Τίποτα, τίποτα. Πολλά μπράβο.
0: Χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Όχι, είσαι το ζωντανό παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στο μήνυμα.
0: Μην πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν πάπει κάτι. Δεν πάπει κάτι άλλο.
0: Ξαναλέω. Πριν, 59 ετών, πριν ένα μήνα ορκίστηκε στο Καποδιστριακό. Στη Φιλοσοφική, σπούδασαν τα παιδιά της. Μεγάλωσαν, σπούδασε και εκείνη. Μεγαλώνει. Στις πανελλήνιες πέρασε με τη δεύτερη. Να λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση στο αν είναι αργά για να ελπίζεις ότι μπορείς να βρεις το δρόμο που θες.

0: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα τώρα στα Honda Center. Είναι η καθιερωμένη μας βόλτα αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα, τι τρέχει στα Honda Center. Ακούστε, 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé για αγορές άνω των 80 ευρώ. Εγώ, ας πούμε, τώρα φοράω ένα από τα αρώματα της Chloé που μου λένε όλοι πόσο ωραίο άρωμα είναι. Να ξέρετε ότι θα βρείτε για αγορές άνω των 80 ευρώ 35% έκπτωση στα Honda Center όλη αυτή την εβδομάδα. Όλα τα μεγάλα μπραντς ξέρετε που θα τα βρείτε στα Honda Center της γειτονιάς σας.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Βαρυπόμπης. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Στην τεχνητή λίμνη Αοού στο Μέτσοβο κατέπεσε νωρίς το μεσημέρι πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ την ώρα που επιχειρούσε να πάρει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Τα δύο μέλη του πληρώματος έπεσαν στη λίμνη, κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Από εκεί παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. 15χρονος ήταν ο ανήλικος, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο μετά από συμπλοκή ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τον ανήλικο, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και 1000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Αυτός ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει τα θύματα στην περιοχή Λα Γκουάρια, η οποία έχει πληγεί περισσότερο, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ένα παιδί 3 ετών βρέθηκε νεκρό σήμερα μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, έξω από το σπίτι του στα προάστια του Παρισιού. Στην Ισπανία τουλάχιστον 212 θάνατοι από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη αποδίδονται στον καύσωνα. Έως τις 12 το βράδυ θα παραμείνουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της ειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 34 βαθμούς θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Τώρα θα σου πω από μια άποψη, δίκιο έχεις, Θεέ. Εγώ δεν έχω γυναίκα, αλλά κρεβάτι όμως. Ενώ εσύ.
19: Ούτε γυναίκα, ούτε κρεβάτι. Πεθάνω.
18: Έλα, λέει.
19: Δεν με λες. Είπες ότι απόψε δεν θα γυρίσει.
18: Μάλλον δεν θα γυρίσει.
19: Τότε εδώ δεν περισσεύει καμιά γωνιά έτσι η μπακλαβαδό τίβρενα.
18: Τι να την ξαπλάρεις εδώ.
19: Πού να πάω, Πεθάνω, στο Υπουργείο Προνοίας. Δεν θα συνοχλήσω καθόλου, βρε. Σαν πουλάκι, μαμε, σαν πουλάκι.
18: Θα με ξεβολέψει, βρε.
19: Πεθάνω, έλα στη θέση. Γυρίζω μόνος μου, έρμος, αποδιωγμένος, μοναχός, με το τουρβά στο χέρι.
18: Καλά, καλά, τέλος πάντων, δεν μπορώ να αφήσω το φίλο μου άστεγο.
19: Ευχαριστώ. Μη συγχωρείς. Πάω μέσα μια στιγμή να αλλάξω και έρχομαι,
18: Άντε, πήγαινε να αλλάξεις.
19: Μη φύγεις.
18: Καλά.
19: Τάνο!
18: Λέγε, τι είναι!
19: Με ακούς, βρε!
18: Σε ακούω, λέγε.
19: Τάνο, θα σε έχω μεγάλη υποχρέωση για αυτό που με κάνεις και να το ξέρεις.
18: Δεν θα με έχεις καμία υποχρέωση. Στην αδελφική αλληλεγγύη.
19: Μην τέλος αυτό, μην τέλος αυτό. Τάνο!
18: Έλα!
19: Αν, λέω, αν, ανθρώπι είμαστε για. Σε τύχει και σένα το ίδιο καμιά φορά να έρθει σε μένα στη Θεσσαλονίκη να σε εξυπηρετήσω μια,
18: Τι πασίλω, βρε.
19: Τι πάω.

0: Λοιπόν, μια παρέμβαση. Συζητείτε έντονα. Πήγα πάνω τώρα στη διοίκηση. Μετά την συμφωνία για την Basket League, για το μπάσκετ. Συζητείτε πολύ έντονα, μου το λέει και ο φίλος μου ο Χρήστος. Ο Χάρης, το ξέρει το Χάρη. Ότι συζητείτε πολύ έντονα πάνω να κλείσουν και τους δικούς αγώνες από το τένις για 3 χρόνια.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Με συγχωρείτε, περιμένω κι εγώ να δω.
0: Θα κλείσουν μαζί με τους αγώνες της Basket League και τους δικούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Να σου μεταδίδει το Sky προφανώς. Με αυτό. Καταποκλειστικότητα.
1: Φαντάζομαι.
0: Καταποκλειστικότητα.
1: Prime time.
0: Ενώ. Καλά, εννοείται πάντα.
1: Γιατί εμείς προσφέρουμε και θέαμα, δηλαδή. Και ψυχαγωγία, όλα μαζί.
0: Μα πέσει και βράδυ.
1: Ναι, αυτό σου λέει.
0: Τι θα δείξουμε, άλλη ώρα το δείξουμε εμείς.
1: Όχι, βολεύει πολύ. Τέλος πάντων, θα το σκεφτώ εγώ και η συμπαίκτριά μου.
0: Θα δούμε την πρόταση πάνω. Μίλησα πάνω.
1: Δεν είμαστε, είμαστε ομάδα.
0: Ναι, πρέπει να αποφασίσει και η Μαριάννη.
1: Double trouble.
0: Ναι.
1: Είναι η κατάσταση. Mm. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Γεια σου, Χριστίνα.
2: Γεια σας.
1: Τι γίνεται, Χριστίνα μου.
2: Καλά, βράζει και χειμώνα.
1: Πότε θα έρθεις σε ένα αγώνα, ρε Χριστίνα, όλοι έλα, έχουν έρθει. Πότε θα έρθεις.
2: Δεν μου είπες.
1: Μιλάμε, εχθές ήρθε μέχρι και ο μπαμπάς μου. Μόνο αυτό θα σας πω. Ήρθε ο Αργυράκης να παρακολουθήσει αγώνα. Αυτό.
2: Ελπίζω
1: να καμάρωσε. Ναι, κάτσε μέχρι το τέλος. Δεν έφευγε με
2: έρθω,
1: τίποτα.
2: Δεν έρχομαι μες στο καταπόγευμα, θα έρθω ένα πιο αργά.
1: Να σου πω κάτι, έλα το καταχύμωνο καλύτερα.
2: Όχι,
1: δεν
2: πιο αργά ήταν.
0: Ναι, μόνο, εντάξει.
2: Έλα, όπως ήταν εχθές, οπότε. Πού να το ξέρω.
1: Όχι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Είπαμε, θα έρθει σε τελικό. Σε τελικό
2: yes.
1: Θα έρθει.
2: Ναι.
1: Όταν είναι τελικός είναι να σηκώσουμε την κούπα.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Και δεν θέλω απογοητεύσεις, ο αθλητισμός έχει αυτή την ομορφιά.
2: Καλά τώρα, λίγο.
1: Προσπαθούμε, παλεύουμε και γενικώς η κοινότητα των όσων ασχολούνται με το τένις, να ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη,
0: όντως. Αυτό το ξέρω και εγώ, ναι.
1: Είναι
0: φαντάσου,
1: πάρα πολύ ωραία. Και γίνεται σποτ εκεί που παίζει στους αγώνες, στα γήπεδα κλπ. Γίνεται κατάσταση μετά. Μην δηλαδή κοροϊδεύετε. Παίζουμε τους αγώνες μας, κάνουμε τις προπονήσεις μας. Μετά καθόμαστε, λέμε τα νέα μας, κάνουμε το σουσού μας. Βλέπουμε άλλους αγώνες. Χθες, ας πούμε, με το που τελείωσε ο δικός μας αγώνας, που παίξαμε, δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έπαιζαν 2 παιδιά, τα οποία παιδιά. Ήταν λες και τους έβλεπες στην τηλεόραση και έβλεπες, τι να πω, αγώνες επαγγελματικού επίπεδου. Που δεν μπορείς, τους χαζεύεις, ρε παιδί μου. Είναι πολύ όμορφο άθλημα το τένις.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο, ναι.
1: Λοιπόν, Χριστίνα.
0: Ο Γιάννης Σιάπας θέλει δικαιώματα και τι είπε και αυτός αυτό το deal. Από χθες το έχει πει. Και λέει, θέλω
1: το
0: και
1: έχει
0: εγώ...
1: πει και έχω το μήνυμα.
0: Ποσοστά για τον deal.
1: Άρα στο Τζιάπα, παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά και ο Χάρης μου το είπε. Από μόνος του μου το είπε ο Χάρης.
1: Ναι, αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Ωραία, ας τα
2: βρούνε.
1: Μισό.
0: Ο Χάρης έχει και πρόσβαση να σου βρει τα πάντα.
1: Εγώ τι θα πάρω.
0: Εσύ θα δοξάζεις το άθλημα.
1: Εντάξει, και ωραία. Συνεχίζετε να κοροϊδεύετε.
0: Θα ομορφαίνεις τα courts.
2: Ναι. Ωραίο. Ναι.
0: Θα σαγηνεύεις τα μπαλάκια του τένις.
1: Ναι. Δεν πτωούμε καθόλου. Θα έπρεπε να το έχεις καταλάβει πια. Χριστίνα!
2: Λοιπόν, να πούμε τον καιρό.
1: Τι να πούμε τώρα, τι έχουν πάθει οι άνθρωποι. Όχι στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα είναι άλλο δράμα τώρα. Αυτό που ζουν όμως στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Η σημερινή και η αυριανή.
2: Μια και αρχίζεις έτσι. Περίμενε να πω κάτι. Γιατί πολλοί με ρωτάνε που θα έρθει αυτό εδώ, που δεν θα έρθει αυτό εδώ.
1: Δεν ρωτήσαμε εμείς.
2: Όχι.
0: Πόσες φορές θα το πούμε.
2: Θα
0: έρθει εδώ. Να το πεις εσύ.
2: Να το ξαναπούμε. Αυτό που ζουν πραγματικά είναι πρωτοφανές, πρωτόγνωρο, όλα τα σχετικά. Δεν έχουν και τις υποδομές οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος καύσωνας δεν έρχεται στη χώρα μας. Αρχίζει από αύριο σιγά-σιγά και κυρίως Σαββατοκύριακο να κινείται η θερμή αυτή αέρια μάζα ανατολικά-βορειοανατολικά και να επηρεάζει τη Βόρεια Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία και πάνω τις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή μέχρι και πάνω θα φτάσει. Θα είναι λίγο πιο εξασθενημένος. Δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που ζουν στη Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Διότι, στη Δυτική Ευρώπη, συγγνώμη. Διότι.
0: Αυτά λες και τρέχουμε.
2: Και μου ξεφεύγουν. Το χαμηλό που ήταν εκεί στον Ατλαντικό επιτέλους βρίσκει δρόμο και περνάει μέσα στην Ευρώπη για να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα εκεί στις περιοχές αυτές. Είπαμε εδώ δεν έρχεται. Όμως μπαίνουμε από την άλλη εβδομάδα στον Ιούλιο και δεν μπορεί κάποιο καύσο να θα κάνει και εδώ. Δεν ξέρω κάτι και να σα το κρατάω μυστικό, αλλά δεν μπορεί να μην κάνει.
1: Λογική αυτό λέει.
2: Αυτό λέει λογική. Μπράβο, Μαρία.
0: Δεν είμαστε μετεωρολόγοι, αλλά ξέρουμε ότι το καλοκαίρι κάνει καύσωνες στην Ελλάδα.
2: Ναι. Δεν θα είναι ο συγκεκριμένος. Εκείνο όλο αυτό το πράγμα κινείται. Άλλη θερμή αέρια μάζα. Δόξα τω Θεώ, η Αφρική έχει πολλές να μας στείλει. πολλές θερμές αέριες μάζες.
0: Οι θερμές από κάτω έρχονται, αφρικοί έρχονται. Δεν έρχονται από τη Σουηδία ποτέ. Η Σουηδία δεν φέρνει θερμές μάζες.
2: Εκεί θα μας φέρει την ψυχρία.
0: Άρα, γεια σου. Άρα, περιμένουμε θερμικές μάζες, όπως όλοι το λέμε, για να μιλήσουμε επιστημονικά κι εγώ. Επιστημονικά.
2: Επιστημονικά, ναι.
0: Και τον Ιούλιο θα έχουμε καύσωνα κάποια στιγμή.
2: Δεν μπορεί να μην έχουμε, δηλαδή πώς να το κάνουμε.
0: Δεν θα βγει η Σουζή να σας πει, σας το είχα πει. Όχι.
2: Ποτέ.
0: Είναι σίγουρο ότι θα έχει καύσωνα.
2: Ναι. Οπότε ούτως ή άλλως μπαίνοντας τον Ιούλιο ανεβαίνει ακόμα λίγο και η θερμοκρασία, έτσι κι αλλιώς. Τώρα αυτές τις τρεις μέρες που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τη Δευτέρα, τέσσερις μέρες συγγνώμη, θα έχουμε μελτέμι πάλι, ενισχύεται, είχε πέσει μέχρι και σήμερα, έχει πέσει, ανεβαίνει η έντασή του, 7 το Σαββατοκύριακο και 8 μποφόρ, τη Δευτέρα 7 και φαίνεται να αρχίσουν να εξασθενούν από τη Τρίτη. Σιγά σιγά. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για φωτιές και τέτοια πράγματα. Ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, να μην κάνουμε εξεργασίες με φωτιές, με σπίτες, με δεν συμμαζεύεται.
0: Σήμερα είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Αρτοπίο. Και ο Αρτοπίος είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής, το ξέρουμε όλοι. Αντιπύραρχος, πολύ έμπειρος. Λοιπόν, και μας έλεγε για τις πυρκαγιές. Προφανώς για τα καθάριστα, με αφορμή τα καθάριστα. Οκ, δεν τα καθαρίζουμε καθάριστα. Η ευθύνη το Δήμο, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κουράσει πάρα πολύ τους φίλους, τους ακροατές. Ξέρουν και ήδη τι πρέπει να κάνουν. Και ξέρουν και οι Δήμοι τι πρέπει να κάνουν, άσχετα να το κάνουν κάποιοι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Ότι από τις φωτιές που έχουν μπει μέχρι τώρα, από την αρχή τη σεζόν αυτή. Είναι όλες από αμέλεια. Είναι όλες από αμέλεια. Είναι το 95%.
1: Όχι.
0: Είναι όλες.
2: Είναι πολύ λίγα.
0: Είναι τρομερό. Είναι 95% Μαρία από αμέλεια.
2: Από αμέλεια, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι όλα δικά μας λάθη. Τύπου είναι υψηλή επικινδυνότητα, θα πάνε να κάνουν εργασίες στο δάσος. Θα ανάψει τη φωτιά.
2: Θα βάλω τα μελίσια να τα κάψω.
0: Ναι.
2: Θα βάλω τα δεν ξέρω
1: τι. Επειδή το λες πάντως, να πούμε ότι σήμερα είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στη φωτιά στα Γρεβενά και έπεσε στη λίμνη Αόου. Οι πιλότοι κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Είναι τρομερά τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας ακούμπησε το ελικόπτερο με το πίσω μέρος στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στη λίμνη. Και γιατί το λέω αυτό, για να καταλάβουμε υπό ποιες συνθήκες επιχειρούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο πεδίο.
2: Εννοείται.
1: Και όταν βλέπεις ανθρώπους που με αυταπάρνηση να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.
2: Και να σώσουν την πατρίδα μας ουσιαστικά.
1: Και, σωστά. Όλους μας. Και τις περιουσίες μας και κυρίως τις ζωές μας. Και εσύ έχεις πάει και έχεις κάνει μπάρμπεκιου με τα φιλαράκια σου έξω, ενώ δεν πρέπει. Ρε φίλε, πώς το σηκώνεις αυτό.
0: Είναι ακριβώς αυτό που λες.
1: Θα μου πεις τώρα, εδώ έχουμε ζήσει μάτι, έχουμε ζήσει φωτιές σε όλη τη χώρα που μας απασχολούσαν ολόκληρα καλοκαίρια.
0: Όχι.
1: Και πολλές φορές προέκυπτε ότι πάλι από αμέλεια έχει ξεκινήσει.
2: Ναι, συνήθως
1: φωτιά.
2: Ναι.
0: Βάζεις
2: γιατί
0: αυτό...
2: η φωτιά στο μάτι από τι ήταν, από αμέλεια.
0: Από αμέλεια ήταν. Από τον Πεντέλη πάνω ξεκίνησε. Ναι. Συγγνώμη, είμαστε στη χώρα που έχουμε ζήσει ό,τι έχουμε ζήσει. Έχουμε χάσει πόσο ανθρώπους έχουμε χάσει από τις φωτιές και συνεχίζουμε και κάνουμε ακριβώς τα ίδια λάθη.
1: Πάντα σαν να μην αρκεί όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή, εγώ θεωρούσα, επειδή. Μία, φαντάζομαι και για σένα Χριστίνα μου και για σένα Γιάννη, ίσως η δυσκολότερη στιγμή διαχείρισης του αέρα
0: το
1: μάτι.
0: Προφανώς ήταν.
1: Κατά την άποψη. Όπως και τα Τέμπη βέβαια.
0: Ναι.
1: Όπως και τα
2: αλλά εγώ πιστεύω το μάτι ήταν ακόμα περισσότερο, παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά οι τραγωδίες δεν μπαίνουν στο ζύγι.
2: Όχι, δεν μπαίνουν, όχι.
1: Αλλά τότε, όσο θυμάμαι.
2: Ήταν και περισσότεροι αυτοί που κάηκαν.
1: Ναι, ήταν τόσοι άνθρωποι. Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που ήμασταν ζωντανά στον αέρα και με ενημερώνει ο τότε συντάκτης μου, ο Νίκος Κονιτόπουλος, ότι πρέπει να πάμε σε αυτό το περίφημο οικόπεδο που είχαν καεί 30 άνθρωποι.
2: Βούσουλα.
1: Ήταν η Μαρία Βούσουλα. Παιδιά, αυτό το πράγμα και το συνέστημα δεν μπορεί να σβήσει από το μυαλό μου για αυτό που γινόταν.
2: Και δεν τα δείξαμε και στον αέρα όλα. Αλλά εμείς τα είδαμε που ήμασταν απάνω στο κοντρόλ.
1: Που είχαν καεί αγκαλιασμένοι, το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Μα δεν καταλαβαίνουμε τι
2: δηλαδή,
0: είναι.
2: Επειδή το βλέπαμε και προφανώς δεν μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά η κάμερα μας τα έδειχνε. Είχα πάθει σοκ. Πώς να σου πω. Δεν
0: ακριβώς αυτό. Στο κοντρόλ ήμασταν όλοι τότε, γιατί μαζί με τον Νίκο, ο Νίκος ήταν συνταξί μου και εγώ στο κοντρόλ. Δεν ξέραμε αρχικά τι είναι αυτό που βλέπαμε. Και τελικά μας είπε η Μαρία ότι. Τη είπαν οι πρεσβεστικοί ότι είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό δεν είναι ούτε τρομολαγνέο, τίποτα.
0: Όχι, είναι πραγματικότητα.
1: Είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Μια χώρα που έχει χάσει τόσους ανθρώπους
2: από φωτιές. Και...
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει αυτό στον Ντουγάνι, ο οποίος λέει: πάω να.
0: 95%
1: να
0: από αμέλεια πυρκαγιές μέχρι τώρα.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
0: το 2026.
1: Λοιπόν, έχουμε και φωτιά τώρα σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έσκασε πριν από 3/4 περίπου. Έχει αρκετά μεγάλη δυναμική, λένε οι πληροφορίες, και υπάρχουν και γύρω σπίτια. 32 πυροσβέστες, ένα ελικόπτερο, μία ομάδα πεζοπόρου. Φαντάζομαι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δυνάμεις.
0: Υπάρχει και 112, μας ενημέρωσε και πριν λίγο από το Ηράκλειο φίλος που
1: αγαπητοποιείς,
0: ο Κώστας. Ναι. Αυτή η πυρκαγιά, βλέπω εδώ πέρα την ενημέρωση, είναι αυτό που λέμε σε αποθήκη ξυλίας και οι εικόνες που μπορούμε να τις περιγράψουμε, Μαρία, εσύ καλύτερα γιατί το ξέρεις αυτό,
1: είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Υπάρχει πάρα πολύ έντονος πυκνός, μαύρος καπνός και φλόγα. Από αυτό που μπορούμε να δούμε, αν δεν είναι μέσα στην κατοικημένη περιοχή, είναι πάρα πολύ κοντά. Μόλις μίλησε η Πέρσα με τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και μας είπε όλα αυτά τα
0: στοιχεία. Να μιλήσουμε και με τον Χάρη Λεοντάκη που είναι στην περιοχή.
1: Βεβαίως. Να πάρουμε και το Χάρη για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Πάντως, ναι, η φωτιά στο Ηράκλειο είναι πάνω σε σπίτια. Είναι μέσα σε σπίτια κυριολεκτικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε σε διαφημίσεις, μαζεύουμε και άλλα στοιχεία. Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Ελπίζω να σβήσει γρήγορα αυτή η φωτιά.
1: Και εμείς το ελπίζουμε και να μην έχουμε άλλες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Θα σας έχουμε πει αρκετή ώρα, γιατί ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε προβληματάκια. Έχει λίγο στο ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι το Εγάλεο και μετά ξαναπιάνει από Τακτέλ μέχρι και την Αχαρνών. Κλασικά κομμάτια που κολλάνε αυτή την ώρα. Αυτά στο αναδικό. Στο καθοδικό είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει λίγο στο ύψος Λυκόβρησης, μετά ξαναπιάνει λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όπου πάντα έχει πρόβλημα μετά την Αττική Οδό. Κατεβαίνοντας θα βρείτε και άλλη κίνηση στο Περιστέρι.

0: Αυτό είναι το πρόβλημα στο Κηφισό. Τα άλλα προβλήματα έχει Αττική Οδός. Μεγάλο πρόβλημα από την Ανθούσα μέχρι και την Πεντέλης προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας είναι καλά. Το κέντρο έχει κλασικά κίνηση αυτή την ώρα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αν έχετε τα λικόνα εσείς. Α, και παρελεκεί. Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν έχετε τα λικόνα, ξέρετε να κάνετε 210-4800-170-174. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, το λέει ο φίλος μας ο Νικόλας. Τι συζητάτε, λέει, για αμέλεια? Εδώ χάνονται κάθε χρόνο περίπου 700 ψυχές, κυρίως νέοι άνθρωποι στον δρόμο, και ακόμα συζητάμε αν και εφόσον θα φοράμε κράνο ζώνη, δεν θα οδηγούμε μεθυσμένοι κλπ. Εντάξει, έχουν γίνει βήματα.
0: Ναι.
1: Κυρίως ό,τι αφορά τη ζώνη και με το κράνος,
0: και με τη μέθη.
1: Να είμαστε ειλικρινείς, και με τη μέθη λόγω των αυστηρών
0: ελέγχων
1: και λόγω του πλαισίου που άλλαξε προφανώς. Mm. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα έχει γίνει. Που αυτό είναι πρόβλημα από μόνο του, δηλαδή το να χρειάζεται να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, να φοβάσει δηλαδή ότι θα πληρώσεις περισσότερα, ναι, σε πρόστιμο,
0: για να μην πηγείς,
1: αντί
0: και
1: να σκεφτείς
0: θα
1: ότι μπορεί να διακινδυνεύσεις το οτιδήποτε ή να κινδυνεύσεις κάποιος άλλος δίπλα σου. Λοιπόν, επικοινώνησε πριν από λίγο μαζί μας ο φίλος μας ο Γιώργος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σας είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη, για όσους ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Έχουμε φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο και δίπλα στα σπίτια, και υπάρχει πολύ πυκνός μαύρος καπνός που έχει πνίξει την περιοχή.
0: Είχε και 112 πριν από λίγο.
1: Είναι πολύ κοντά ο φίλος μας ο Γιώργος από τον Άγιο Ιωάννη. Γεια σας, Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Πού είσαι τώρα εσύ?
2: Είμαι στο Ηράκλειο, εδώ στην περιοχή Φοινικιά, κάτω ακριβώς από το πρώην ΤΕΗ, νυν Μυθαγωγικό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Αν ξέρει ο κόσμος, εκεί στο γήπεδο του Παπαδόπουλου, με το ποδόσφαιρο, εκεί ακριβώς από έξω περνάμε. Έχει μπλοκαριστεί όλος ο δρόμος. Βλέπουμε πάρα πολλούς καπνούς, πυκνούς καπνούς στο δεξί μας χέρι, γύρω στα 200 μέτρα από εδώ. Mm-hmm. Και ελικόπτερο πυροσβεστικής και πολλές σιρήνες βέβαια.
0: Είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή όμως, έτσι. Είναι σπίτια.
2: Κοιτάξτε, έχει πολλές επιχειρήσεις γύρω-γύρω. Τα σπίτια πρέπει να είναι πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν ακριβώς δίπλα, υπάρχουν σπίτια. Αλλά ναι, γενικά είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δεν μυρίζει όλη η περιοχή εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουμε πως η πυρκαγιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω του ιδιαίτερα έφλεκτου υλικού που υπάρχει μέσα στην επιχείρηση.
2: Ναι,
1: παλέτες,
2: και σήμερα κάνει και πολύ ζέστη σήμερα. Και φυσάει και ο λίγο βοριαδάκι. Οπότε πρέπει δυστυχώς για τον άνθρωπο.
1: Σας ήρθε 112, Γιώργο.
2: Δεν σας άκουσα.
1: 112 σας ήρθε μήνυμα.
2: Ναι, μας έχει έρθει εδώ και κανένα δεκάλεπτο βέβαια.
1: Ναι, όπου τι σας ζητά με το μήνυμα αυτό?
2: Ότι είδα να κλείσουμε παράθυρα, ξέρω, λόγω του πυκνού καπνού να μην
1: κλείσουμε.
0: Μας ενημέρωσε μεγάλη στεφάνιση πριν από λίγο για την πυρκαγιά. Καπνό στην περιοχή, παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες παράθυρα. Και ακολουθεί το οδηγείο στον αρθρό.
2: Αυτό.
1: Είναι η περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού.
2: Χωστού, έτσι λέγεται η περιοχή. Είναι μια κεντρική περιοχή, είναι, ας πούμε, που συνδέει το Ηράκλειο με τη Φοινικιά, που είναι βιομηχανικό πάρκο και βιοτεχνικό πάρκο. Και έχει μπλοκαριστεί, εντάξει, κλείσει το μία προφανώ στον δρόμο, έχει μπλοκαριστεί όλο ο κόσμο εδώ πέρα. Στενά γύρω-γύρω.
1: Και ο καπνός ορατός από πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Ναι, να φανταστείτε από τα θερμοκήπια μου που είναι τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα μακριά. Βλέπαμε μια στήλη καπνού και ανέβαινε.
1: Πόσο μακριά είναι?
2: Τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα είναι από την ίδια φωτιά και φαινόταν, και φαινόταν πολύ δυνατά βέβαια.
0: Και θα καίει και αρκετή ώρα, γιατί θα σβήσει πιο δύσκολα. Το θέμα είναι να περιοριστεί μόνο στο κτίριο που καίγεται και να μην επεκταθεί.
2: Ναι, μακάρι. Να γίνουν, να πάνε όλα κατευθείαν.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Επειδή επικοινωνήσαμε με τον Γιώργο μέσω Instagram. Με αφορμή τη φωτιά. Το προηγούμενο μήνυμά μας, Γιώργο, από ό,τι βλέπω στο Instagram, ήταν όταν δεν ήμασταν μαζί, που είχαμε χωριστεί για ένα διάστημα, και λέει: παιδιά, μας λείπουν τα παιδιά της αλλαγής.
2: Και μας είπατε πάρα πολύ σωστά. Σας παρακολουθώ από τότε και σας θαυμάζω και για τη ζωντάνια σας και για την ενέργειά σας.
1: Γιώργο, να στείλεις την αγάπη μας όλους τους σύντεκνους, παρακαλώ.
2: Να είστε καλά. Αν κατέβετε κάποια στιγμή κρίση, περιμένω να βρεθώ.
1: Θα έρθουμε οπωσδήποτε να σε βρούμε. Γεια σου, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Είδε τι παιδιά έχουμε στην Κρήτη. Τα είδες. Εσύ που δεν τα αναγνωρίζεις.
0: Το έλεγα τα παιδιά της αλλαγής,
1: ναι.
0: Πού να ξέρει κι αυτός.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Go, go, go, go.
5: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε βάρτα. Κρατάει.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη μέρα το λιμενικό σώμα μέσω του τμήματος τροχέας που διαθέτει αδιαφορεί για το γεγονός ότι γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους στάθμευσης γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρή σαν έκθεση για τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση των εξετάσεων που γίνεται στοιχείο. Οριστικά παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Ασφαλιστικά μέτρα από ιδιώτης ευάρωσης της περιφέρειας για τον δανειοθάλαμο στην Σιταρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκθεση του ανήκει. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βουρλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για τη διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Στήριξη και από φορείς, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας μας σήμερα 5η, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο, με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ, ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής σε μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Το πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα 5η, κορυφώνονται Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα 5η ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Σινεμάθεια στο Ομήριο. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως Αστόρια και Ιεροσόλυμα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από σήμερα έως και το Σάββατο στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ θεατρική ομάδα

0: Αδαβλέα του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Περέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στο Νόρμολο 7 το απόγευμα. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης, την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου, Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρει 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
4: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλληση συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
6: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
7: Ωραία σποντά.
6: Εντάξει. να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

ανοιχτή επιστολή στον νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση των εξετάσεων που γίνεται στοιχείο. Οριστικά παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Ασφαλιστικά μέτρα από ιδιώτησε βάρος της περιφέρειας για τον δανειοθάλαμο στην Σιταρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκταση του ανήκει. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για τη διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Στήριξη και από φορείς, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας μας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο, με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ, ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής σε μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Γανδρής. Το πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Πέμπτη, κορυφώνονται Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα Πέμπτη ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Σινεμάθεια στο Ομήριο. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως Αστόρια και Ιεροσόλυμα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από σήμερα έως και το Σάββατο στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντου Περέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Ορμολό 7 το απόγευμα.

0: Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνη Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, η 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμοι βόρει, 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Καμπουράκης γυρίζει σελίδες στην εξιστόρηση της ελληνικής μυθολογίας και ανοίγει το κεφάλαιο «Θεά Αθηνά». Πριν από αυτό όμως, μας εξηγεί με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τι είναι η Αιγίδα, δηλαδή η Ασπίδα. Και πώς κολλάει, θα μας πείτε, αυτό με τη Θεά Αθηνά? Κολλάει με τον πατέρα της, τον μεγάλο και τρανό Δία, και με τη σχέση που αυτός είχε με την Αμάλθεια, την κατσίκα δηλαδή που τον μεγάλωσε και από το δέρμα της έφτιαξε την ασπίδα του. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Και δεν μου λέτε, ακροατές μου, την Αιγίδα την ξέρετε? Σιγά μην την ξέρετε, ιδέα δεν έχετε. Τη χρησιμοποιείτε όμως τη λέξη, διότι έτσι είναι αυτά. Μας έρχεται μια φράση από τα βάθη των αιώνων μαζί με την αλληγορική της σημασία και τη χρησιμοποιούμε δίχως να αναρωτιόμαστε πού θα κρατάει σκούφια της και γιατί της αποδίδουμε αυτό το νόημα. Οπότε τι είναι η Αιγίδα δεν γνωρίζουμε, αλλά το «υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού» ή «υπό την αιγίδα του τάδε ιδρύματος» το χρησιμοποιούμε εύκολα και μια χαρά το καταλαβαίνουμε. Υπό την αιγίδα λοιπόν θα πει υπό τη μέρημνα, υπό την προστασία, υπό τη φροντίδα. Από την αρχαία Ελλάδα μας έρχεται η λέξη, ή μάλλον από ακόμα παλιότερα, από την αρχαία ελληνική μυθολογία, την οποία εμείς ταπεινά διακονούμε σε τούτα τα χαριτωμένα, ελπίζω, podcast. Και μιας και αναφερόμαστε σε ταραγμένους και πολεμικούς, έστω και μυθολογικούς καιρούς, ποιο είναι αυτό που στον πόλεμο σε προστατεύει? Μα η ασπίδα. Σήμερα μιλάμε για πυρηνική ή αντιαεροπορική ή αντιαρματική ασπίδα. Τότε μιλούσαν για την απλή και ανώθευτη από τις τεχνολογίες ασπίδα. Κοντολογής, αιγίδα έλεγαν την ασπίδα. Και σε όλο τον αρχαίο κόσμο η ασπίδα ήταν το βασικό αμυντικό όπλο του πολεμιστή, καθότι η νίκη κρινόταν από τη μάχη σώμα με σώμα. Αλλά ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, όπου η στρατιωτική φάλαγγα ήταν ο τρόπος που πολεμούσαν οι προγονείς μας, η ασπίδα ήταν ακόμα σημαντικότερη. Στον συμπαγή σχηματισμό μήκους 30 ή 40 ανδρών και βάθους 12 ή 15 που βάδιζε εναντίον του εχθρού, η ασπίδα που κρατούσε κάθε πολεμιστής με το αριστερό του χέρι προστάτευε την αριστερή πλευρά του δικού του κορμιού και το δεξί μέρος του κορμιού του διπλανού του. Με το δεξί ο πολεμιστής κρατούσε το ξύφος ή το δόρυ και χτυπούσε, με το αριστερό προστάτευε αυτόν και τον διπλανό του, ενώ η δική του δεξιά πλευρά προστατευόταν από τον πάρα διπλανό του. Έτσι διέπρεψε η ελληνική φάλαγγα, σαν ζωντανό άρμα μάχης, είτε ως σπαρτιατική, είτε ως λοξή θηβαϊκή αργότερα, είτε ως μακεδονική στη συνέχεια που έφτασε μέχρι την Ινδία. Μετά την πήραν οι Ρωμαίοι και κατέκτησαν με αυτήν όλο τον κόσμο. Με την ασπίδα, όχι ως ξεκομμένο όπλο ατομικής προστασίας κατά που βλέπουμε στις μονομαχίες του σινεμά, αλλά ως μέρος ενός λειτουργικού αμυντικο-επιθετικού μηχανισμού που έκανε θαύματα. Και αφού στην πόλη κράτος πολεμούσαν όχι σκλάβοι ή μισθοφόροι, αλλά οι ελεύθεροι πολίτες, η συμμετοχή κάθε άντρα στη φάλαγγα της πόλης ήταν προϋπόθεση για να έχει και τα δικαιώματά του ως πολίτης. Τώρα λοιπόν γίνεται αντιληπτό ένα παράδοξο της ελληνικής αρχαιότητας, που ήταν ο υποβιβασμός των πολιτών που ήταν αριστερόχειρες σε κάπως δεύτερη κατηγορία μέσα στα κοινά της πόλης. Ο λόγος ήταν απλός. Έχοντας ως καλό χέρι για το ξύφος το αριστερό, άρα βοηθητικό ώστε να κρατά την ασπίδα το δεξί, οι αριστερόχειρες δεν μπορούσαν οι κακόμοιροι να ενταχθούν αρμονικά μέσα στη φάλαγγα των δεξιόχειρων και να πολεμήσουν. Και μόνο αυτό τους υποβίβαζε σε δευτερεύουσες στρατιωτικά θέσεις, πελταστές, τοξότες, βοηθητικοί κλπ. Οπότε δεν μπορούσαν να έχουν και τα δικαιώματα των υπολείπων πολιτών και ας μην έφταιγαν. Μάλιστα, σκληρές κοινωνίες. Ξεστράτησα θα ρείτε, λάθος κάνετε. Καθόλου δεν ξεστράτησα, μιλώντας για τη σημασία της ασπίδας εκείνες τις εποχές. Και πώς ήταν φτιαγμένες οι ασπίδες στην αρχαιότητα? Αρχικά ήταν φτιαγμένες με επεξεργασμένο δέρμα κατσίκας. Αργότερα εμφανίστηκαν οι μεταλλικές. Και όχι ένα δέρμα, αλλά παραπάνω τεντωμένα και επεξεργασμένα στρώματα που την έκαναν αρκετά σκληρή για να αποκρούει στοιχειωδώς τις σπαθιές ή τα βέλη των αντιπάλων. Και πώς λεγόταν η κατσίκα στην αρχαιότητά μας? Η έξ της εγός. Ακόμα στην Κρήτη και στην Κύπρο την κατσίκα τη φωνάζουν έγα. Οπότε οι ασπίδες που φτιάχνονταν με το δέρμα τους λέγονταν αιγίδες. Άρα αιγίδα ίσον ασπίδα. Να λοιπόν πούθε προήλθε το σημερινό υπό την αιγίδα, δηλαδή υπό την ασπίδα, υπό την προστασία. Ακόμα και ο Δίας είχε τη δική του αιγίδα, την ασπίδα του. Θα μου πείτε, τι ανάγκη από προστασία είχε ο Big Boss? Ποιος μπορούσε να τον απειλήσει? Αφότου έγινε Big Boss κανένας, απαντώ. Αλλά όταν πολεμούσε ακόμα εναντίον του μπαμπά του, του Κρόνου και των Τιτάνων, και γινόταν του κουτρούλιο γάμος πάνω στα βουνά με τα βράχια και τους κεραυνούς που έφευγαν ένθεν κακήθεν, μια χαρά τη χρειαζόταν την αιγίδα του ο Δίας. Πριν την Τιτανομαχία λοιπόν, είδε πως ήταν μάλλον απροστάτευτος και έφτιαξε μία. Πανίσχυρη λένε, αδιαπέραστη, τρομερή και φοβερή, που τον προστάτευε τον Big Boss έναντι κάθε απειλής και έναντι κάθε βέλους ή βράχου ή φωτιάς που εκτοξεύονταν εναντίον του. Και πώς την έφτιαξε την ασπίδα του ο Δίας? Καλά, 20 κεφάλαια αφιέρωσα στον τύπο. Ξέρετε το λοιπόν τι αδίστακτο κάθαρμα ήταν. Και σας ρωτάω, από τι είπαμε ότι φτιάχνανε τις ασπίδες τους τότε? Από δέρμα κατσίκας. Και ποια τον ανέθρεψε το Δία όταν τον κυνηγούσε ο Κρόνος να τον χλαπακιάσει? Η κατσίκα, η αμάλθεια. Αυτή τον θύλασε, αυτή τον έκρυβε, αυτή τον πρόσεχε. Παίζοντας μάλιστα ο μικρός, της είχε σπάσει το κέρατο και άρχισαν από εκεί μέσα να βγαίνουν χρυσάφια και ασήμια και κοσμήματα και τίτλοι ευγενίας και γκουρμέ φαγητά και πανάκριβα κινητά τηλέφωνα και βάουτσες για πεντάστρα στη Μύκονο και ό,τι τραβάει ψυχή του καταναλωτικού ανθρώπου. Αυτό ήταν το περίφημο κέρας της αμάλθειας. Το λοιπόν σχεδόν μάνα του Δία ήταν η αμάλθεια, μέχρι και σπασμένο κέρατο απόκτησε εξαιτίας του, και τότε δεν υπήρχαν τα κεπά να της δώσουν 67% αναπηρία, να έχει κάτι να παίρνει ως αναπηρητική σύνταξη. Και αντί να την προσέξει ο τρισάθλιος, λέει: «Μωρέ, σαν καλό δέρμα έχει η μάνα μου η αμάλθεια, να φτιάξω μια ασπίδα της προκοπής». Και ορμάει το κάθαρμα κατά πάνω της, τη γδέρνει και της παίρνει την προβιά.
2: Oh, no!
1: Ανίκουστο, τρομερό, φρικαλαίο. Και δεν έφτανε που έκανε το δέρμα της μάνας του ύφασμα για την ασπίδα, έβαλε πάνω της και ένα φοβερό και τρομερό γοργόνιο. Δηλαδή το πρόσωπο μιας γοργόνας που αντί για μαλλιά είχε φίδια, με χαβλιόδοντες σαν να ήταν ελέφαντας και με βλέμμα διαπεραστικό σαν να ήταν δράκουλας. Την έβλεπαν οι εχθροί και πέτρωναν από το φόβο τους. Αλλά η κακομέρα η μάνα του τι έφταιγε να το έχει απάνω στο κορμί της το γοργόνιο? Μιλάμε για συχαμένα, για ντροπή πράγματα. Οι γη δεν κάνουν τέτοια στις μάνες τους. Γι' αυτό και εκ των υστέρων εμφανίστηκε μια άλλη εκδοχή, ότι δήθεν η αμάλθεια ήταν νύμφη που πήρε το μωρό από τη μάνα του και ότι δεν το ανέθρεψε η ίδια αλλά το έδωσε σε μια κατσίκα να το θυλάσει. Τρίχες τώρα για να απαλλαγεί ο Δίας από την κατηγορία ότι έχδαρε τη μάνα του. Ακούστε με που σας λέω. Και η Μουσαντένια αυτή εκδοχή λέει ότι αφού πήρε το δέρμα της κατσίκας και έφτιαξε την αιγίδα του, την ασπίδα του, μετά έβαλε, λέει, απάνω στα κόκαλα της κατσίκας καινούριο δέρμα, της έδωσε ξανά ζωή και την έστειλε στον ουρανό. Ναι, καλά, αυτή τη δουλειά θα δείτε πως έκανε ο Δίας. Να σκοτώνει, να γδέρνει και ύστερα να ψάχνει καινούργιες προβιές και να ξαναζωντανεύει αυτούς που έγδαρε. Καλά τώρα, σε ταμάς. Μα γιατί σας τα λέω όλα αυτά τα ξεκούδουνα για τις αιγίδες, τις ασπίδες και τις αμάλθειες? Μα διότι επέλεξα έναν κάπως ιδιόμορφο τρόπο να ανοίξω το τρίτο κεφάλαιο μετά το Δία και την Ήρα, που είναι το κεφάλαιο της θεάς Αθηνάς. Και αντί να ξεκινήσω με το κλασικό Αθηνά Παλάδα του και της γεννημένη το τάδε έτος και στο Δίνα τόπο, είπα να το πάω ανάποδα εξηγώντας το Παλάδα. Γιατί τη λένε Παλάδα την θεά Αθηνά? Διότι είχε μια φιλενάδα, νύμφη ήταν, κόρη της Τριτονίδας, που ήταν μια λίμνη στα παράλια της Βόρειας Αφρικής, που τη λέγανε την κοπελίτσα αυτή Παλάδα. Κοριτσόπουλα η Αθηνά και η Παλάδα, αγοροκόρησα και τα δυο, γυμνάζονταν, λέει, μαζί, ασκούμενες τα όπλα. Ο Απολλόδωρος βέβαια αφήνει κάτι εχμούλες ότι δεν ήταν απλές φιλενάδες, αλλά ήταν και σύντροφοι. Εμείς όμως ούτε να τα ακούσουμε δεν θέλουμε αυτά. Αλλά και δύο κορίτσια τώρα να παίζουν ξυβομαχίες και κονταρομαχίες δεν είναι και τις προκοπής πράγματα. Πιο φυσιολογικό θα ήταν να βάφουν μαζί τα νύχια τους, να αλλάζουν τα μαλλιά τους, να κοιτάνε βιτρίνες ή να δοκιμάζουν αρώματα μέσα σε κανένα μολ. Ας είναι. Λοιπόν, όποιος ανακατώνεται με τέτοια επικίνδυνα λιλιά, το τρώει κάποια στιγμή το κεφάλι του. Σπροξιά τη σπροξιά, σπαθιά τη σπαθιά, κονταριά στην κονταριά πάνω στην εκγύμναση, το πήρα στα σοβαρά τα κοριτσόπουλα και άρχισαν να χτυπιούνται άσχημα. Τη βρίσκει μπόσικη την Αθηνά μια στιγμή η Παλάδα, πάει να της ρίξει μια κατευθείαν στην καρδιά να τη σκοτώσει. Έβλεπε από ψηλά ο Δίας, διότι δεν του καλάρεσε όλο αυτό το σκηνικό με τα δύο κοράσια να αλληλοσφαλιαρίζονται σαν να είναι τίποτα παλαιστές του Σούμο. Βλέπει την Παλάδα με γυαλισμένο μάτι να σηκώνει το σπαθί, λέει «Πάει κόρη μου» και κατεβάζει αστραπιαία την αιγίδα του ο Δίας, την ασπίδα που είχε φτιάξει με το δέρμα της αμάλθειας. Τρόμαξη Παλάδα που είδε το κεφάλι της Γοργόνας πάνω της, οπότε δεν μπόρεσε να χτυπήσει την Αθηνά που ήταν προφυλαγμένη από τον μπαμπάκα. Ναι, αλλά και η Αθηνά δεν ήταν καλό νινή. «Εμένα, μωρή, πήγες να ξεπαστρέψεις», είπε αφρίζοντας. Αντιγυρίζει στα γρήγορα το χτύπημα, πάει Παλάδα, παρέδωσε το πνεύμα, τη σκότωσε η Αθηνά. Ναι, αλλά τα κοριτσάκια είναι και σκληρά και ευαίσθητα μαζί. Διότι μπορεί αρχικά να χτυπιούνται σαν αντίπαλοι από θύρες χουλιγκάνων, αλλά αφού γίνει η ζημιά, τις πιάνουν οι τύψεις, τα κλάματα και οι ιστερίες. Οπότε μόλις την ξάπλωσε την Παλάδα η Αθηνά, αρχίζει τα πω τι έκανα στη φιλενάδα μου η κακούργα και τα μα πώς έγινε αυτό το πράγμα πάνω στα νεύρα μου και τα δεν θα το αντέξω, θα πεθάνω κι εγώ μαζί της, και όλα τα συναφή που λέγονται και την άλλη μέρα ξεχνιούνται. Μετά, για να νιώσει καλύτερα η Αθηνά, έκατσε και έφτιαξε ένα ξύλινο ομοίωμα της σκοτωμένης φιλενάδας της, ένα παλάδιον, το οποίο έδεσε αρχικά πάνω στην ασπίδα της και έπειτα πήγε και το άφησε δίπλα στο θρόνο του Δία. Κατά μία εκδοχή το παλάδιο αυτό βρέθηκε και στην Τρία ως προσφορά του Δία στον βασιλιά της Τρίας Δάρδανο. Τέλος πάντων, με το να έχει το παλάδιο κρεμασμένο στην ασπίδα της, πήρε η Αθηνά το προσωνύμιο Παλάδα, με το οποίο την ξέρουμε όλοι. Έχουν γραφτεί και άλλα επ' αυτού, ότι το Παλάδα προέρχεται από το παλώμενο δόρυ της ή από το θάνατο του γίγαντα Πάλαντα στην Τιτανομαχία. Ο μύθος όμως της νεκρής Παλάδας είναι ο επικρατέστερος. Και έτσι, αρχίζοντας από την αιγίδα και πηγαίνοντας στην Παλάδα, κάναμε μια ωραιότατη αρχή για να γνωρίσουμε καλύτερα τη θεά Αθηνά, που ήταν η πιο συμπαθητική, οικία και αγαπημένη των αρχαίων ημών προγόνων από όλους τους θεούς του Δωδεκαθέου. Θα τα πούμε στα επόμενα αυτά, γιατί αυτή η θεά ήταν αμιγός Ελληνίδα και γι' αυτό την αγαπούσαμε τόσο και συνεχίζουμε να την αγαπάμε με πάθος. Αλλιώς θα πηγαίναμε μετά τα μπουζούκια στην οδό Αθηνάς για πατσά στην κρεαταγορά? Όχι, δίκιο δεν έχω? Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
4: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
5: Ωραία σποντά.
4: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα 25 Ιουνίου καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το 2010 ως αναγνώριση του ρόλου των ναυτικών και τη συμβολή τους στο παγκόσμιο εμπόριο, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Η ναυτιλία των Ελλήνων, τόνισε η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, τιμώντας τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα ως παγκόσμια ηγέτιδα, υιοθετεί και εφαρμόζει στον πυρήνα της πρωτοβουλίες που ενισχύουν το σεβασμό, τη συμπερίληψη, τη θετικότητα, τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κουλτούρας. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στις θάλασσες του κόσμου. Οι χώροι στάθμευσης είναι δυσέβρετοι, ειδικά πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή, όπου λειτουργεί κακήν κακός ένας, τον λες και χώρος στάθμευσης του Δήμου Χίου, που δεν υπάρχει ελεύθερη θέση ούτε για δείγμα. Παράλληλα, γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους εκθέτοντας τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Το επισημαίνει η αλήθεια, τονίζοντας ότι το λιμενικό σώμα, το οποίο διαθέτει και τμήμα τροχέας και οφείλει να πατάξει αυτήν την παρανομία, για τρίτη μέρα σήμερα διαφορεί να το κάνει. Τους λόγους οφείλουν να τους διερευνήσουν οι προϊσταμένοι τους, εννοείται δε ότι σχολιάζονται δεόντως από τους πολίτες. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης Βοστάνιο επιβεβαίωσε το θάνατο της 36χρονης γιατρού, η οποία κατέληξε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα της Λέσβου και στους συναδέλφους της. Η διοίκηση του νοσοκομείου γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων. Οριστικό παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Η γραμμή λειτουργήσε από το 2022 έως και το 2025, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των μετακινήσεων μεταξύ των δύο περιοχών και στη σημαντική αύξηση των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα προς τη Λέσβο. Παρά την εξέλιξη αυτή, οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι δεν δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα για τον τουρισμό της Λέσβου, καθώς το κενό καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τη νέα σύνδεση Μυτιλίνη-Αλιαγά. Θετική είναι η εικόνα και στη γραμμή Μυτιλίνη-Δικελή, η οποία επίσης καταγράφει αυξημένη επιβατική κίνηση και σημαντική προσέλευση επισκεπτών προς τη Λέσβο. Σε ιδιωτική έκταση λειτουργεί ο δανειοθάλαμος της Ιταρού, ισχυρίζεται ιδιώτης, που κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση του ανήκει. Αυτό ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, επισημένοντας ότι η μίσθωση έγινε από την αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι από την περιφέρεια, που εκ παραδρομής κατάλαβε ο δικηγόρος του ιδιώτη. Παράλληλα, ο κ. Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δάνειο θαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Με αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος το Δημοτικό Στάδιο Χίου για την διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Αναφορικά με την άδεια λειτουργίας, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, ο κ. Χριστάκης εκτιμά ότι θα δοθεί παράταση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα στελέχη του κέντρου πρόληψης Χίου, τόνισαν ότι για μία ακόμη χρονιά ζουν με την αβεβαιότητα για το αύριο, καθώς το 2027 λήγει η προγραμματική σύμβαση και δεν έχει υπάρξει σαφής διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Στήριξη στο κέντρο πρόληψης Χίου και από φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημαχίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου.

0: Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν σήμερα 5η 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή του ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Αύριο Παρασκευή μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρα στην αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα πανηγυρικό στα εκκλησάκια της Μαύρης Ράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου και στις 9 και 4 στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης, λαμπαδιδρομία στη συνέχεια, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρηθυδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11.15 θα γίνει τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Σήμερα 5η ανοίγει την αυλαία του στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς, στην Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Όπως είπε η Στέλλα Τσιροπινά από το Έθος Αιγαίου, το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού που συνδέει όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου αλλά και σχολεία της Διασποράς. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη δύο πυλώνων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Δημοχείου, με τις Δέσποινα Μουτάφη και τα Σία Γαλάνη, να αναφέρονται στη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, αλλά και στον κόπο που καταβάλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για να φτιάξουν τις ταινίες. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται, όπως είπαμε, από σήμερα 5η έως το Σάββατο, στο Ομήριο, 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι αύριο το απόγευμα 6 με 9 και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιερ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στοιχείου θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χιού διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία», την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μηνάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μηνάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίοι εν Χορό. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Το απόγευμα της 4ης 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα ραδιοφώνου» σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωνα τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ και ο Παντελής Θαλασσινός, καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρε, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικούς σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσα Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1770, ναυμαχία μεταξύ Χίου Τσεσμέ ανάμεσα στο ρωσικό και τουρκικό στόλο με καταστροφή του δεύτερου. Η νίκη των Ρώσων συντέλεσε και αυτή στην ευνοϊκή για τους χριστιανούς συνθήκη του Κιουτσού Κέιναρτζι του 1774. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, βομβαρδισμός συμμαχικών αεροπλάνων κατά γερμανικών στόχων. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ότι άνοιξε το βράδυ το παράθυρο του σπιτιού που διέμενε με τον Ιάσονα Καλαμπόκα, σπίτι Μανολάκη στο Τάλαρος, και παρακολουθούσαν μαζί το θέαμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Γερμανοί διαθέτουν ισχυρό αντιεροπορικό πυρ. Οι τροχιοδείκτες διασταυρώνται και φωτίζουν τον ουρανό. Τα αεροπλάνα φεύγουν άπρακτα ύστερα από πολύ ωραία προσπάθεια». Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,49%, ΠΑΣΟΚ 19,89%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 10,52%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,67%, Σπαρτιάτες 3,59%, Ελληνική Λύση 2,97%, Νίκη 2,48%, Πλεύση Ελευθερίας 2,40%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM, σε

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
0: Ο Ιούνιος μπορεί να τελειώνει, αλλά εμείς είμαστε εδώ με ειδήσεις τεχνολογίας. Τελειώνει λοιπόν ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας.
1: Και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο.
0: Και δεν ξέρω αν θα μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Για την ακρίβεια αστεροειδής, προς το παρόν πάντως η γη κουνάει.
1: Κουνάει λέγοντας. Εννοείς ρε παιδί μου, θέλω να πω είναι σεισμός ή... Δεν μπαίνει θέση. Εντάξει.
0: Καλά, δεν έμαθες τι έγινε.
1: Από ό,τι φαίνεται...
0: 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα ισοπαίδωσαν πόλεις και χωριά.
1: Άρα αναφέρεις στο σεισμό, γιατί με σένα ποτέ δεν ξέρει κανείς.
0: Όταν κουνάει η γη.
1: Εσύ μπορεί να μας πεις ότι έχει αλλάξει και τροχιά, να πούμε. Έχει τέσσερις πηγές.
0: Όχι, όχι. Πολύ μεγάλη καταστροφή στην χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής. Οι νεκροί είναι χιλιάδες.
1: Η οποία,
0: είναι
1: να
0: χιλιάδες.
1: Θυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε διάφορες δυσκολίες. Ε?
0: Ναι, ναι, αλλά ευτυχώς ο Ντόναλντ είναι μεγάλη καρδιά και θα βοηθήσει τώρα.
1: Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές και δεν μας κάνει εντύπωση.
0: Για τον ουρανό που σας έλεγα ότι θα πέσει στο κεφάλι, δεν είναι ακριβώς αστεροειδής. Είναι που θα περάσει από κοντά μας. Μεθαύριο. Χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης, αν και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.
1: Το πέρασμα κοντά στη γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια, αν και αυτή τη φορά η λαμπρή και κοντινή σελήνη μπορεί να εμποδίσει την παρατήρηση τη στιγμή που θα συμβεί. Ο αστεροειδής θα βρίσκεται πιο κοντά, τη στιγμή που θα βρίσκεται ο αστεροειδής πιο κοντά, προειδοποιεί στη σχετική ανακοίνωση ο κ. Χουάν Λούις Κάνο του Γραφείου Πλανητικής Άμυνας της ΕΖΑ.
0: Πρόκειται για ένα βραχώδες διαστημικό σώμα μεγέθους περίπου 750 με 1650 μέτρων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που βασίζονται στην εκτίμηση της λεκάβιάς του. Λεκάβια είναι η ποσότητα του ηλιακού φωτός που ανακλά.
1: Ανακαλύφθηκε το 1997 και βαφτίστηκε με το όνομα 1997 NC-1.
0: Σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς αυτής της λεκάβιας, μπορεί εν τούτης να είναι πιο μικρός. Θα περάσει πάντως πιο κοντά στη γη Σάββατο μεσημέρι, με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
1: Θα βρίσκεται τότε σε απόσταση 2.559.461 χιλιόμετρων από τον πλανήτη μας.
0: 559.000. 2.559.461
1: χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας.
0: Το χιλιάδες δεν είπες, γι' αυτό το λέω.
1: Θες να το πω ξανά άλλη μια φορά, θα σε βοηθήσει αυτό, εντάξει. 2.559.461 χιλιόμετρα, εντάξει, από τον πλανήτη μας, δηλαδή 6,66 φορές την απόσταση γης-σελήνης, γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης.
0: Θα μπορεί να παρατηρηθεί από τις περιφέρειες του βόρειου ημισφαιρίου στη διάρκεια της φάσης προσέγγισης σχεδόν από παντού, τη στιγμή που θα περνά πιο κοντά και μόνο από το νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνεται από τη γη.
1: Στις περιοχές του κόσμου που θα είναι νύχτα, θα μπορεί θεωρητικά να το θαυμάσει κάποιος με μικρά τηλεσκόπια, ακόμα και με μεγάλα κιάλια. Εμείς δεν θα έχουμε νύχτα, θα έχουμε μεσημέρι.
0: Μεσημέρι τώρα τι να δεις?
1: Δύσκολα τα πράγματα. 14 και 14. Λοιπόν.
0: Μάλλον μπύρες θα πίνουμε.
1: Όποιος είναι τυχερός και το δει, να μας πει πώς θα το κάνει. Διαφημίσεις και ξανά εδώ παρέα.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια,

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Αφήνουμε τον αστεροειδή με το περίεργο όνομα και πάμε στο Δέδαλο. Ο Δέδαλος, που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, μπορεί να το ξέρετε, να το έχετε ακούσει σαν ΕΔΙΤΕ, και είναι φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας υπερυπολογιστής που κατατάσσεται μάλιστα στις διεθνείς λίστες Top 500 και Green 500 υπερυπολογιστών.
0: Πού δημοσιεύτηκαν στο Αμβούργο της Γερμανίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας υπολογιστών υψηλής απόδοσης.
1: Ο Δέδαλος, λοιπόν, ο δικός μας ελληνικός υπερυπολογιστής, κατέλαβε την 31η θέση της λίστας στο Top 500 και την 23η στη λίστα Green 500.
0: Ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή χάρτη της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και της ενεργειακά αποδοτικής υπερυπολογιστικής. Εξού λοιπόν και το Top 500 και το Green 500.
1: Θα εγκατασταθεί στο Λαύριο και εντάσσεται ανάμεσα στα ισχυρότερα συστήματα της EuroHPC μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές όπως ο Jupiter της Γερμανίας, ο Lumi της Φιλανδίας, ο Leonardo της Ιταλίας και ο Arrhenius της Σουηδίας.
0: Σημειώνεται ότι το σύστημα του Δέδαλου βασίζεται στην αρχιτεκτονική της Hewlett Packard Enterprise με επιταχυτές NVIDIA και τεχνολογία άμεσης υγρής ψήξης, ενώ η μετρούμενη επίδοσή του είναι 85,69 πεταφλόπς.
1: Πρόκειται δηλαδή για το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελλάδα έως σήμερα, αλλά και για την πρώτη ένταξη της χώρας σε ανάλογες λίστες.
0: Ο Δέδαλος και το νέο κέντρο δεδομένων θα εγκατασταθούν στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στο ιστορικό κέντρο του πρώην ηλεκτρικού σταθμού, αναγνωρισμένο μνημείο της σύγχρονης βιομηχανικής κληρονομιάς.
1: Η υποδομή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αξιοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προηγμένα συστήματα ψήξης με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα στη διάθεση της ελληνικής και ευρωπαϊκής ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα.
0: Η λίστα των 500 καταντά στους 500 ισχυρότερους υπερυπολογιστές στον κόσμο, με βάση τη μετρούμενη υπολογιστική τους επίδοση στο διεθνώς αναγνωρισμένο benchmark LINPACK.
1: Αποτυπώνεται η μέγιστη σχετική ταχύτητα βάσει της οποίας τα υπερυπολογιστικά συστήματα εκτελούν πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς.
0: Η λίστα Green 500 κατατάσσει τα συστήματα της Top 500 με βάση την ενεργειακή τους αποδοτικότητα, δηλαδή την υπολογιστική ισχύ που παράγουν σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνουν.
1: Και η παρουσία του Δέδαλου και στις δύο λίστες αναδεικνύει το συνδυασμό υψηλής υπολογιστικής ισχύος και βιώσιμης λειτουργίας.
0: Να του ευχηθούμε καλούς υπολογισμούς του Δέδαλου.
1: Του δώσαμε και ελληνικό όνομα.
0: Και
1: πάλι καλά.
0: Κυριολεκτικά είναι αυτό που λέμε, καλά αποτελέσματα.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Για το Δέδαλο λέγαμε και τον ελληνικό υπερυπολογιστή, αλλά συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα, των υπερυπολογιστών. Είναι δωμάτια.
0: Ένας υπερυπολογιστής στην Κίνα ξεπέρασε πλέον τους Αμερικανούς ανταγωνιστές του και κατατάσσεται ως ο ισχυρότερος στον κόσμο.
1: Είναι η πρώτη φορά από το 2017 που ένας κινέζικος υπερυπολογιστής μάλλον βρίσκεται στην κορυφή μιας λίστας που συχνά θεωρείται δείκτης της τεχνολογικής ισχύος ενός κράτους. Μα τώρα οι Αμερικάνοι έχουν και άλλες δουλειές, ρε παιδί μου.
0: Ο υπερυπολογιστής LineSign που βρίσκεται στην Shenzhen εκτόπισε από την πρώτη θέση τον Αμερικανό υπερυπολογιστή El Capitan σύμφωνα με την κατάταξη Top 500 που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
1: El Capitan είναι το λειτουργικό της, ένα από τα λειτουργικά της Apple. Ο LineSign διαφέρει από άλλους υπερυπολογιστές υψηλών επιδόσεων καθώς λειτουργεί αποκλειστικά με συμβατικούς επεξεργαστές, δηλαδή CPU, και όχι με επεξεργαστές γραφικών GPU, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την κατάταξη, απαιτεί περίπου 42,2 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος για τη λειτουργία του. 42,2. Για να καταλάβουμε, ηχείος ολόκληρη χρειάζεται 10.
0: Για ποιο χρονικό διάστημα?
1: Για ένα μήνα. 13 νομίζω θέλουμε το μήνα μας.
0: Άρα είναι 4 φορές παραπάνω περίπου.
1: Παναγία μου. Είναι δωμάτιο, δεν μου απάντησες. Δωμάτια, δωμάτιο, τι, πόσο μεγάλη είναι, πώς τους λένε οι υπερυπολογιστές? Έχουν φάρδος, μήκος, ύψος?
0: Είναι πολλά κομμάτια συνδεδεμένα. Μπορεί να μπεις να δούμε φωτογραφίες.
1: Χίλιες.
0: Και μία νύχτες, τι χίλιες?
1: Φορές. Ταχύτεροι.
0: Οι υπερυπολογιστές είναι περισσότερο από 1000 φορές ταχύτεροι από ένα συνηθισμένο υπολογιστή και χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Δεν σας λέμε παραμύθια τώρα, αυτά είναι σοβαρά. Όπως η αναζήτηση νέων ιατρικών ανακαλύψεων, η προσομοίωση κλιματικών συστημάτων, η προσομοίωση πυρηνικών εκρήξεων, η πρόληψη ανθρώπινης συμπεριφοράς και οι εικονικές δοκιμές οπλικών συστημάτων.
1: Έχω μία ένσταση.
0: Αναρωτιέστε, και αμέσως θα ακούσουμε την ένστασή σου, πώς μπορεί να μοιάζει η χρήση ενός υπερυπολογιστή, μπορείτε να ακούσετε το podcast με τον κύριο Γρηγοριάδη. Δεν θυμάμαι ποιον αριθμό είναι, αλλά θα το δείτε εκεί στα τεχνολογικά με θέμα την υπολογιστική
1: προσομοίωση
0: και μας εξηγεί πώς ακριβώς ένας Έλληνας ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν υπερυπολογιστή. Ο συγκεκριμένος είναι στην Κύπρο, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Η ένστασή μου είναι η εξής. Οι υπερυπολογιστές, μπράβο τους, καλά κάνουν.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ναι, αλλά μη μου πείτε τώρα ότι μπορεί να προβλέψει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτή είναι απρόβλεπτη.
0: Κοίταξε να δεις. Η πρόβλεψη πάντοτε έχει να κάνει με τη στατιστική. Δηλαδή, αυτό που θεωρείς απρόβλεπτο στον άνθρωπο είναι αυτό που λέμε οι outliers, είναι αυτοί που είναι οι εξαιρέσεις, ας το πούμε έτσι. Η κεντρική ιδέα που η στατιστική φανερώνει υπάρχει και μπορείς να την προβλέψεις. Πώς γενικά αντιδράμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Και βλέπεις ότι είμαστε ένα είδος που είναι αρκετά σταθερό και μέσα στους αιώνες σταθερό.
1: Και προβλέψιμο.
0: Και προβλέψιμο σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, αλλά
0: τώρα,
1: είμαστε και απρόβλεπτοι.
0: Από εκεί και πέρα το αγαπημένο σου ρητό, πώς το λες αυτό με το Λολοστεφανί και τα λοιπά. Ισχύει.
1: Ό,τι του φανεί το Λολοστεφανί. Δεν είναι δικό μου.
0: Ισχύει αυτό, ναι. Είναι από τα αγαπημένα, το λες πολύ συχνά. Και όντως εκεί είναι απρόβλεπτο και όμως το σταθερό εντοπίζει η στατιστική, αυτό που επαναλαμβάνεται και φτιάχνει ένα μονοπάτι.
1: Στους περισσότερους ανθρώπους, σε πάση περιπτώσει.
0: Ή τις περισσότερες φορές, στους περισσότερους ανθρώπους.
1: Ναι. Θυμάστε πριν που λέγαμε για το Δέδαλο ότι είναι σε πέταφλοψτα, πώς το λένε, η επίδοσή του. Εδώ μιλάμε για εξαφλοψ.
0: Είναι η επόμενη μονάδα.
1: Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά τα νούμερα. Ο El Capitan, ο Αμερικανός, είναι δεύτερος. Έχει
0: και λίγο στεναχωρημένος.
1: Έχει ακόμη δύο υπολογιστές αμερικανικούς και στην πέμπτη θέση είναι ο Jupiter της Γερμανίας.
0: υπερυπολογιστική η σημερινή εκπομπή, τουλάχιστον για την ώρα. Θα αλλάξουμε όμως θέμα μετά.
1: Θα πάμε στα γυαλιά της μετά. Θα τα πάρουμε αυτά. Είναι
0: τα έξυπνα τα γυαλιά.
1: Ναι, 299 δολαριάκια.
0: Και ρέιμπαν είναι. Ωραία.
1: Αλλή μόνο.
0: Έτσι.

τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη μέρα το λιμενικό σώμα μέσω του τμήματος τροχιάς που διαθέτει αδιαφορεί για το γεγονός ότι γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους στάθμευσης γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρή σαν έκθεση για τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση των εξετάσεων που γίνεται στοιχείο. Οριστικά παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Ασφαλιστικά μέτρα από ιδιώτη σε βάρος της περιφέρειας για τον δανειοθάλαμο στην Σιταρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκθεση του ανήκει. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βουρλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για τη διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Στήριξη και από φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος και η ΕΛΜΕ που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας μας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο, με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ, ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μεταράκης. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 202η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Πέμπτη, κορυφώνονται Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα Πέμπτη ανοίγει η αυλαία του φεστιβάλ Σινεμάθεια στο Ομήριο. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως Αστόρια και Ιεροσόλυμα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από σήμερα έως και το Σάββατο στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολουσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το

0: έργο και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Περέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο 7 το απόγευμα. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Η Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη, 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Το λοιπόν τώρα το καλοκαίρι που φοράμε γυαλιά ηλίου, μην βιαστείτε αν χρειάζεστε να αγοράσετε. Και εντάξει, $299 είναι και μια περιουσία. Θέλω να πω και έξυπνα να μην είναι, πάνω από 100 έχουν.
0: Έχει του κόσμου τα χαζά που είναι πανάκριβα και τώρα εσύ συζητάς για τα έξυπνα.
1: Η Meta λοιπόν ανακοίνωσε ένα νέο σετ έξυπνων γυαλιών αξίας $299, δηλαδή 260 ευρώ.
0: Τουλάχιστον $80 φθηνότερα από την τιμή των γυαλιών Ray-Ban Meta δεύτερης γενιάς, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg συνεχίζει την προώθησή του στα wearables.
1: Τα Meta Glasses διαθέτουν νέα σχέδια και κατασκευάζονται σε συνεργασία με την Essilor Luxottica, μητρική εταιρεία της Ray-Ban. Αλλά δεν διαθέτουν το λογότυπο Ray-Ban ή
0: Oakley. Θα στεναχωρηθούμε και θα κλαίμε άμα που δεν έχει το λογότυπο.
1: Ναι, πολύ.
0: Εγώ ειδικά τα μπαίνω γυαλιά, δεν το λογότυπο.
1: Η Meta προωθεί πάντως επιθετικά τα έξυπνα γυαλιά της στους καταναλωτές, γιατί ο ανταγωνισμός στα γυαλιά αυξάνεται και οι καταναλωτές βρίσκουν μεγαλύτερη αξία στις συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας.
0: Αν και η αγορά των έξυπνων γυαλιών είναι ακόμα μικρή, η Meta και η Essilor Luxottica, κάπως έτσι, κυριαρχούν με εκτιμόμενο μερίδιο αγοράς άνω το 80% και εκατομμύρια πωλήσεις μονάδων από την πρώτη κυκλοφορία του στο 21, παρακαλώ.
1: Εντάξει, μια πενταετία είναι. Τα γυαλιά Meta δεν διαθέτουν οθόνη, αλλά περιλαμβάνουν κάμερα και προσωπικά ηχεία. Οι χρήστες μπορούν να μιλήσουν με την τεχνητή νοημοσύνη της Meta για να μεταφράσουν ή να κατανοήσουν τι βλέπουν γύρω τους ή να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο από το περιβάλλον τους.
0: Τα στέλεχη της εταιρείας έχουν δηλώσει ότι βλέπουν τα ελαφριά έξυπνα γυαλιά ως ένα βήμα προς μια πιο προηγμένη συσκευή που περιλαμβάνει οθόνες στους φακούς με υπολογιστικές δυνατότητες.
1: Η Meta πέρσι ανακοίνωσε γυαλιά που ονομάζονται γυαλιά Ray-Ban Display, τα οποία κοστίζουν $799 και περιλαμβάνουν ενσωματωμένη οθόνη.
0: Ο Zuckerberg έχει σημειώσει μεγαλύτερη επιτυχία στα έξυπνα γυαλιά παρά στα σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας, τα οποία ήταν το κλειδί για την αλλαγή του ονόματος της εταιρείας από Facebook σε Meta, αν θυμάστε, το 2021.
1: Η εικονική πραγματικότητα συνέχισε να αποτελεί μια εξειδικευμένη αγορά, κυρίως για gamers, αλλά ο Zuckerberg επικεντρώνεται στην κατοχή μιας πλατφόρμας υλικού για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Να πούμε ότι το περίφημο Metaverse είναι ένα project το οποίο εγκαταλείφθηκε από τη Meta, έτσι, παρότι είχε παρουσιαστεί ως το απόλυτο project για το μέλλον.
1: Λοιπόν, όσοι θέλετε, τα παραγγέλνετε.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Δέκατο τέταρτο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: ψηφιακού υγείου, ραδιοαλήθεια.
1: Ανακαλύφθηκε σε παρθένο δάσος το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι, μεταφορικά.
0: Μία δεκαετής αναζήτηση στα απομακρυσμένα δάση της Ταϊβάν οδήγησε στην ανακάλυψη του ψηλότερου δέντρου της Ανατολικής Ασίας και εκατοντάδων άλλων γιγαντιαίων δέντρων. Πρόκειται για ένα δέντρο ύψους 84 μέτρων που παραδόξως είναι εύκολο να περάσει απαρατηρητό.
1: Κρυμμένα μέσα στα απότομα βουνά και τα πυκνά παρθένα δάση της Ταϊβάν βρίσκονται μερικά από τα ψηλότερα δέντρα της γης, συμπεριλαμβανομένων γιγάντιων κονοφόρων που ξεπερνούν σε ύψος ένα κτίριο 25 ορόφων.
0: Για χρόνια αυτοί οι γίγαντες παρέμειναν σχεδόν άγνωστοι, κρυμμένοι σε απομονωμένες κοιλάδες που ελάχιστοι άνθρωποι επισκέπτονται.
1: Από το 2014 όμως οι αποκαλούμενοι κυνηγοί δέντρων της Ταϊβάν αναζητούν και καταγράφουν αυτά τα εντυπωσιακά δάση. Η ομάδα αποτελείται από επαγγελματίες αναρριχητές δέντρων, οικολόγους, γεωλόγους και ειδικούς στην τηλεπισκόπηση.
0: Ύστερα από σχεδόν μια δεκαετία ερευνών, το 2023 ανακάλυψαν ένα έλατο Ταϊβάνια ύψους 84,1 μέτρων,
1: το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως το ψηλότερο γνωστό δέντρο της Ανατολικής Ασίας.
0: Οι αυτόχθονες ρουκάοι αποκαλούσαν εδώ και πολύ καιρό αυτά τα τεράστια δέντρα με ένα πιο ποιητικό όνομα. Το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι.
1: Οι συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυξη τέτοιων γιγάντων οφείλονται στην εξαιρετική γεωγραφία της Ταϊβάν. Αν και το νησί καλύπτει μόλις περίπου 36.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου όσο η Ελβετία, διαθέτει 258 κορυφές πάνω από τα 3.000 μέτρα, δημιουργώντας ένα τοπίο με βαθιές κοιλάδες, απόκριμνες πλαγιές και μεγάλη ποικιλία κλιμάτων.
0: Αυτό το τραχή ανάγλυφο υποστηρίζει μια εξαιρετική βιοποικιλότητα. Υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 είδη αναπτύσσονται σε οικοσυστήματα που εκτείνονται από τροπικά δάση στο επίπεδο της θάλασσας ως αλπική τούνδρα κοντά στις υψηλότερες κορυφές.
1: Περίπου το 60% της Ταϊβάν παραμένει καλυμμένο από δάση, τα οποία φιλοξενούν περίπου 950 εκατομμύρια δέντρα. Και παρότι η βιομηχανική υλοτομία από το 1912 έως το 1991 κατέστρεψε μεγάλο μέρος των αρχικών δασών, οι πιο απόκριμνες και δυσπρόσιτες περιοχές προστάτευσαν πολύτιμα τμήματα αρχαίγονου δάσους από την εκμετάλλευση.
0: Η αναζήτηση ξεκίνησε επίσημα τον Αύγουστο του 2014, όταν ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών της Ταϊβάν πραγματοποίησαν αποστολή στην προστατευόμενη περιοχή Σιλάν. Στόχος τους ήταν να μελετήσουν τις θρυλικές τρεις αδελφές του Σιλάν, μια ομάδα γιγάντιων ελάτων Ταϊβάνια, που ήταν γνωστά στους ντόπιους αλλά δεν είχαν ποτέ μετρηθεί και καταγραφεί επιστημονικά.
1: Το ψηλότερο από αυτά έφτανε τα 69,3 μέτρα και είχε κορμό σχεδόν 3 μέτρων σε διάμετρο. Το διεθνές ενδιαφέρον αυξήθηκε το 2017 όταν αναρριχητές από την Αυστραλιανή ομάδα The Tree Projects ταξίδεψαν στην Ταϊβάν για να φωτογραφίσουν τα δέντρα προβάλλοντας τα εντυπωσιακά δάση του νησιού στο παγκόσμιο κοινό.
0: Ενθαρρυμένη από αυτά τα ευρήματα, η ομάδα στράφηκε σε μια πιο απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο όρος Μπένια, όπου πιστεύονταν ότι υπήρχε η μεγαλύτερη συγκέντρωση ελάτων Ταϊβάνια. Η περιοχή κοντά στην ιερή μεγάλη λίμνη των πνευμάτων απαιτούσε 4 ημέρες δύσκολης πεζοπορίας για να προσεγγιστεί.
1: Η αποστολή αυτή άλλαξε την πορεία του προγράμματος. Οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι ο ακριβής εντοπισμός των ψηλότερων δέντρων από το έδαφος ήταν σχεδόν αδύνατος. Στα πυκνά παρθένα δάση, οι οπτικές εκτιμήσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. Αν και κατάφεραν να αναρριχηθούν σε ένα δέντρο ύψους 71,7 μέτρων, αντιλήφθηκαν ότι χρειαζόταν μια πιο αξιόπιστη μέθοδος.
0: Η αναζήτηση λίγων γιγαντιαίων δέντρων ανάμεσα σε 950 εκατομμύρια δέντρα έμοιαζε με αναζήτηση βελόνα σε άχυρα. Για να βελτιώσουν τη διαδικασία, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με ειδικούς τηλεεπισκόπησης από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τσενκ Κουνγκ και υιοθέτησαν την τεχνολογία LIDAR, η οποία αποτελεί την τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα αυτόνομα αυτοκίνητα.
1: Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων χαρτών και επιτρέπει την εκτίμηση του ύψους των δέντρων σε μεγάλες εκτάσεις.
0: Ωστόσο, το απότιμο ανάγλυφο της Ταϊβάν δημιουργούσε προβλήματα. Οι αυτοματοποιημένες μετρήσεις συχνά υπερεκτιμούσαν το ύψος των δέντρων, ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονταν δίπλα σε γκρεμούς ή άλλα έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι ανθρώπινοι παρατηρητές αποδείχθηκαν πολύ πιο αποτελεσματικοί στην αναγνώριση αυτών των ψευδεστήσεων.
1: Το 2020 το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε πρωτοβουλία επιστήμης των πολιτών με εκατοντάδες εθελοντές να εξετάζουν τις εικόνες LIDAR και να αποκλείουν λανθασμένους υποψήφιους. Η συμβολή τους αποκάλυψε ότι το 93% των δέντρων είχε μετρηθεί λανθασμένα από το αυτοματοποιημένο σύστημα.
0: Χωρίς αυτή τη βοήθεια η ομάδα θα είχε σπαταλήσει χρόνια επισκεπτόμενη δέντρα που τελικά ήταν πολύ χαμηλότερα από ό,τι φαίνονταν. Μέχρι το τέλος του 2022 η συνεργασία αυτή είχε οδηγήσει στη δημιουργία του χάρτη γιγαντιαίων δέντρων της Ταϊβάν, ο οποίος εντόπισε 941 δέντρα ψηλότερα από 65 μέτρα.
1: Κατά τη διάρκεια των εορτών του ελληνιακού νέου έτους τον Ιανουάριο του 2023, η ομάδα χρησιμοποίησε το νέο χάρτη για να εξετάσει τον επικρατέστερο υποψήφιο για το ψηλότερο δέντρο της Ταϊβάν. Η προσέγγιση του αποτελούσε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή με διάσχεση ποταμού μήκους 20 χιλιόμετρων και 2 ημέρες ανάβασης σε απότομες πλαγιές.
0: Αφού οι αναρχητές έφτασαν στην κορυφή και κατέβασαν μια μετροτενία μέχρι το έδαφος, επιβεβαίωσαν ότι το ύψος του ήταν 84,1 μέτρα. Το δέντρο ονομάστηκε Ουράνιο Σπαθί του ποταμού Νταάν και αναγνωρίστηκε επίσημα ως το ψηλότερο γνωστό δέντρο της Ταϊβάν και ολόκληρης της Ανατολικής Ασίας. Διαφημίσεις και πάλι μαζί σας.

0: πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Πάμε τώρα να σας διαβάσουμε τι δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, ο Σάτια Ναντέλα. Ένας άνθρωπος που συνέβαλε ως ολίγη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και τώρα στρέφεται εναντίον του τρόπου με τον οποίο αυτή εξελίσσεται.
0: Εξαπέλυσε λοιπόν σφοδρή κριτική στο σημερινό μοντέλο ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι οι κοινωνίες δεν θα αποδεχθούν έναν κόσμο όπου λίγες εταιρείες και λίγα πανίσχυρα μοντέλα θα συγκεντρώνουν όλη τη γνώση, την ισχύ και τα οικονομικά ωφέλη της νέας τεχνολογικής επανάστασης.
1: Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ναντέλα αμφισβήτησε ευθέως το αφήγημα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Όπως είπε, οι εταιρείες δεν μπορούν από τη μία να προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανίσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας γραφείου ή ότι μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε όπλο, και από την άλλη να ζητούν ολοένα περισσότερους πόρους και γιγαντεία κέντρα δεδομένων για να επεκτείνονται χωρίς όρια.
1: Δεν μπορείς να λες ότι χάνονται όλες οι δουλειές γραφείου και ταυτόχρονα να απαιτείς όλη την ισχύ για να χτίζεις νέα data centers, τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Αν και δεν κατανόμασε άμεσα την OpenAI, την Anthropic και την Google, ήταν σαφές ότι οι παρατηρήσεις του στόχευαν τις εταιρείες που ηγούνται σήμερα της κούρσας για τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Οι δηλώσεις του αντανακλούν και μια σημαντική μετατόπιση της στρατηγικής της Microsoft. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανικός κολοσσός παρουσίασε νέα μοντέλα χαμηλότερου κόστους, επιδιώκοντας να μειώσει τις δαπάνες των επιχειρήσεων που βλέπουν τους λογαριασμούς χρήσης τεχνητής νοημοσύνης να εκτοξεύονται.
0: Παράλληλα, η Microsoft προωθεί το Copilot Cowork, ένα αυτόνομο ψηφιακό βοηθό που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με τις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων και οικονομικότερων λύσεων.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει υπηρεσίες της κινέζικης DeepSeek, της εταιρείας που έχει αναστατώσει την αγορά, προσφέροντας μοντέλα εξαιρετικά χαμηλού κόστους.
0: Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εντείνει τον ανταγωνισμό και να πυροδοτήσει ένα παρατεταμένο πόλεμο τιμών απέναντι σε εταιρείες όπως είναι η OpenAI και η Anthropic. Από σύμμαχος λοιπόν της OpenAI, αλλάζει στρατηγική η Microsoft και γίνεται υποστηρικτής της δημοκρατικοποίησης, ας το πούμε έτσι.
1: Η τοποθέτηση πάντως του Ναντέλα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί η Microsoft ήταν ο βασικότερος χρηματοδότης της OpenAI, μην ξεχνιόμαστε.
0: Γεγονός αυτό. Τα δισεκατομμύρια που επένδυσε συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην ανάδειξή της έναν από τους ισχυρότερους παίχτες της νέας εποχής.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις των δύο εταιριών πέρασαν αρκετές δοκιμασίες, ενώ πρόσφατα συμφώνησαν σε νέο πλαίσιο συνεργασίας που επιτρέπει στην OpenAI να αναπτύξει στενότερους δεσμούς και με άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.
0: Όπως υποστηρίζει ο κύριος Ναντέλα, υπάρχει χώρος για όλους τους παίκτες της αγοράς, αλλά η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να βασιστεί σε ένα πιο ανοιχτό και πιο δημοκρατικό μοντέλο ανάπτυξης.
1: Ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της παρέμβασής του αφορούσε την αγορά εργασίας. Ο επικεφαλής της Microsoft επέκρινε όσους αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη κυρίως ως εργαλείο μείωσης προσωπικού και περικοπής κόστους.
0: Κατά την άποψή του, οι επιχειρήσεις του μέλλοντος θα χρειάζονται δύο εξίσου σημαντικά κεφάλαια. Ανθρώπινο κεφάλαιο και αυτό που αποκάλυψε κεφάλαιο tokens, δηλαδή εσωτερικές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Η πρόκληση δεν είναι να αντικατασταθούν οι εργαζόμενοι, αλλά να δημιουργηθούν νέοι τρόποι συνεργασίας ανθρώπων και μηχανών μέσα στους οργανισμούς.
0: Ο Ναντέλα πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον τεχνολογικό, αλλά πολιτικό και κοινωνικό.
1: Οι εταιρείες, όπως λέει, δεν αρκεί να υπόσχονται ωφέλη, πρέπει να αποδείξουν στην πράξη ότι οι πολίτες διατηρούν τον έλεγχο και ότι οι οικονομικές ευκαιρίες κατανέμονται ευρύτερα.
0: Καμία επικοινωνιακή αφήγηση δεν αρκεί από μόνη της, σημείωσε. Πρέπει να αποδείξουμε στην πράξη ότι οι άνθρωποι έχουν λόγο, επιλογές και οικονομικές προοπτικές. Πρέπει να κάνουμε τη δύσκολη δουλειά για να κερδίσουμε την κοινωνική άδεια λειτουργίας.
1: Η παρέμβαση του επικεφαλής της Microsoft αποτυπώνει μια νέα γραμμή μέσα στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι λιγότερη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά περισσότερος ανταγωνισμός, μεγαλύτερος έλεγχος από τους χρήστες και μια προσπάθεια να μην συγκεντρωθεί η ισχύ της νέας τεχνολογίας στα χέρια ελάχιστων εταιριών.
0: Ένα μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν προέρχεται από έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν περισσότερο στη δημιουργία της σημερινής επανάστασης.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Ο Κάτσκαρτ. Το είπα καλά.
0: Ηγείτο της δημοφιλούς πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων της ΜΕΤΑ.
1: Για σχεδόν 7 χρόνια.
0: Συνέβαλε στην ανάπτυξη των λειτουργιών ιδιωτικής επικοινωνίας σε περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
1: Κάτσκαρτ. Σε αναρτήσεις του λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, για άνθρωπο λέμε.
0: Δήλωσε.
1: Μην μπερδεύεστε έτσι.
0: Ότι παρότι η πλατφόρμα βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση που είχε ποτέ.
1: Εκείνος ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνει ένα βήμα πίσω.
0: Θα συνεχίσει να έχει ρόλο στην ηγετική ομάδα της ΜΕΤΑ.
1: Αλλά ο Κουνάλ Σαχ, ιδρυτής της Ινδικής startup Cred, αναλαμβάνει επικεφαλής του WhatsApp.
0: Ο ιδρυτής του Facebook και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΑ, Mark Zuckerberg, δήλωσε ότι ο Σαχ δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες της Ινδίας μέσω της Cred.
1: Πρόσθεσε ότι διαθέτει την νοοτροπία του δημιουργού και τη διεθνή οπτική που χρειάζονται για να διοικήσει τη μεγαλύτερη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στον κόσμο.
0: Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Κουνάλ, ώστε το WhatsApp να συνεχίσει να είναι η καλύτερη υπηρεσία για δισεκατομμύρια ανθρώπους και εκατομμύρια επιχειρήσεις, δήλωσε ο Zuckerberg.
1: Η Cred με έδρα την Μπελγκάλουρου επιδιώκει να αλλάξει τον κλάδο των πληρωμών στην Ινδία μέσω μιας υπηρεσίας μόνο για μέλη, η οποία επιβραβεύει άτομα με υψηλά εισοδήματα όταν εξοφλούν εγκαίρως τις πιστωτικές τους κάρτες.
0: Πριν ιδρύσει την Cred το 18, ο Σαχ δραστηριοποιήθηκε ως επενδυτής και σύμβουλος σε διαφορετικές startups στην Ινδία και την Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.
1: Ο ίδιος έγραψε ότι θα παραμείνει μέτοχος της Cred, ενώ αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα στη WhatsApp. Επίσης πρόσθεσε ότι η Cred έχει αντλήσει επενδύσεις ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Meta.
0: Σύμφωνα με τον Bloomberg, η επένδυση αυτή δίνει στη Meta ποσοστό περίπου 20% στην εταιρεία.
1: Ο Σαχ διευκρίνησε ότι παρότι η Meta θα συμμετέχει ως μειοψηφικός επενδυτής στην Cred, δεν θα έχει καμία πρόσβαση στα δεδομένα των μελών.
0: Η αλλαγή ηγεσία στη WhatsApp έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Meta επιδιώκει να ενισχύσει περισσότερο την ήδη ισχυρή παρουσία της εφαρμογής στην Ινδία.
1: Το WhatsApp ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών της Meta μαζί με το Facebook, το Instagram και το Messenger, τα οποία εξυπηρετούν δισεκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά της μέσω διαφημίσεων, συνδρομητικών υπηρεσιών επιπληρωμή και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως στην Ινδία με περίπου 853 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με στοιχεία του World Population Review.
1: 850 εκατομμύρια χρήστες. Και είναι πόσοι Ίνδοι? 2 δις.
0: Κάπου εκεί.
1: Δεν έχει και πολλούς. Η WhatsApp έχει βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο ελέγχων και επικρίσεων πάντως στην Ινδία σχετικά με ζητήματα ιδιωτικότητας και διαμοιρασμού δεδομένων με τη μητρική εταιρεία τη Meta. Α, τώρα θα δείτε τι είναι. Αλίμονο αν όλοι αυτοί οι μεγιστάνες δεν απλωνούντουσαν και σε τέτοιες χώρες. Εξάλλου με την Κίνα δεν τα πάνε καλά, οπότε σου λέει ας πάμε στην Ινδία. Η Ινδία περνάει και σε πληθυσμό την Κίνα, άρα κάτι κερδίζουν.
0: Αυτών λεχθέντων, άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο, έφτασε στο τέλος του.
1: Μέχρι την επόμενη φορά.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

0: που η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας ημέρα. Ένα τραγούδι αγάπης.
1: Για δύο ναυτικούς όμως.
0: Την αγάπη μας στους ναυτικούς μας. Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού σήμερα. Καλά ταξίδια που για βρίσκεστε.
1: Ημέρα των ναυτικών.
0: Διεθνής ημέρα των ναυτικών.
1: Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ.
0: Καλημέρα Στουφάκια. Καλημέρα. Άμα νομίζετε ότι έχει ζέστη εδώ, άστα να πάνε. Άρα κάτι σαραντάρια.
1: Στην Ακλία, στην Γαλλία.
0: 50 νεκροί. Παιδιά, 50 νεκροί, ε.
1: Πού?
0: Στη Γαλλία μόνο. Από θερμοπληξία και πνιγμό. Πάνε, πέφτουν μέσα στα ποτάμια. Τι ποτάμια, όχι, τι είναι αυτή, τέλος πάντων. Θα δροσιστούν, κρουστράνε, άντε πάψουν.
1: Οι 50 είναι από πνιγμό.
0: 50 από θερμοπληξία και πνιγμό. 6 νεκροί Ιταλία. 40 στην Ισπανία. Παναγία.
1: Καλά, Ισπανία πες.
0: Ρε, η Βρετανία, η Βρετανία. Θα μου πεις τώρα να κάνεις σεισμό ρε φίλε, εδώ που τα λέμε ρε. Παναγία μου και Χριστέ μου. Στη Βενεζουέλα. Χτες το βράδυ 7,2 και 7,5. Γι' αυτό τον εμπούτυξε τον πρόεδρο και τον πήγε στο, στην Αμερική ο άλλος.
1: Τι κάνει αλήθεια.
0: Αλήθεια το θυμάται κανείς το... το θυμάται κανείς το λεγάμενο. Να πήγα και ο Τράμπο και τον πήγε. Τι κάνει αυτός, τι κάνει αυτή η ψυχή. Είναι εκείνο που όπως εκείνο το παλικάρι το Κασελάκι. Τι κάνει εκείνο το παλικάρι.
1: Καλά είναι.
0: Βλέπετε, τι κάνει η επικαιρότητα. Αν μας αφήνει, αφήνει. Τέλος πάντων, τώρα οι νεκροί δεν ξέρουμε πώς είναι. Ακούγονται διάφορα νούμερα. Νομίζω ότι θα κάτσει η σκόνη που λένε να φανεί. Τεράστιο το πρόβλημα, τεράστιο. Τεράστιο. Και στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει την Βενεζουέλα από το 1900. 7.
1: Πόπο. 7,2 και 7,5 σε 40 δευτερόλεπτα και οι δύο. Διαφορά 40 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Πανικός, ο χαμός. Καλά και έγινε και λέει, έγινε ημέρα. Είχε και ένα καλό ιστορία. Τον έκανε βράδυ.
1: Και πάλι οι νεκροί είναι πολύ.
0: Εντάξει, να κοιμούνται οι άνθρωποι, ήταν εμείς στους δρόμους πιο πολύ. Άντε να κοιμάσαι και να σε χτυπήσει τον να που κοιμάσαι, εντάξει.
1: Πολυκατοικίες, πολυόροφες.
0: Θα καταλάβω, εγώ συγκεκριμένα θα καταλάβω μα γίνει σεισμός, αλλά λέμε τώρα. Λέμε.
1: Γιατί δεν θα καταλάβεις εσύ.
0: Μπω, μα κοιμάμαι εγώ. Πάμε να γυρίσω πλευρό.
1: Κηρύχθηκε από τον μεταβατικό πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, αφού άλλος είπαμε ότι είναι, είναι μέσα. Ναι,
1: από τον Ντέλσι Ροντρίγκες, η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι, ναι, είναι μέσα.

0: Είναι μέσα.
1: Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
0: Ναι, ναι. Ο άλλος που τον έβαλε μέσα εχθές δήλωσε ότι θα κάνω ένα δώρο στην Τουρκία. Ένα δωράκι. Δεν σας λέω ότι είναι, θα κάνω ένα δώρο. Κάντο ρε μεγάλε, κάντο δώρο και τα συζητάμε μετά πρώτα θα κάνω. Ο γιατρός είπε να σου λέμε ναι. Λοιπόν, της Αγίας Φεφρονίας σήμερα.
1: Φεβρονία. Της Πολυάθλου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γιορτάζει και ο Έρος και ο Λογκίνος.
0: Σαν σήμερα 25 Ιουνίου είχαμε εκλογές.
1: Εκλογές?
0: Βεβαίως.
1: Πότε?
0: 2023.
1: Α, τόσο κοντά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Προτριετίας.
0: Βουλευτικές εκλογές. Νέα Δημοκρατία.
1: Οι εκλογές που...
0: 46 κομμάτια.
1: Για δεύτερη φορά.
0: Πασόκ, 19, ΣΥΡΙΖΑ 10. Κουκουέ 6, Παρτιάτες 3 κλπ. Πλέψε θέλει.
1: Για τυχείο μιλάς τώρα.
0: Τυχείο μιλάω τώρα, ναι βέβαια. 2023. Διότι σαν σήμερα, που είναι Παγκόσμια Μέρα Ναυτικών, ξαναλέμε, σαν σήμερα το 1770, πολλά χρόνια έτσι, 1770, είχαμε μια μεγάλη ναυμαχία μεταξύ Χιού Τσεσμέ, ανάμεσα στον ρωσικό στόλο και τον τουρκικό, με καταστροφή του δεύτερου. 1770. Αυτή η νίκη της ναυμαχίας, αυτή της ναυμαχίας, άνοιξε το δρόμο για τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774, στο μικρό Καϊναρτζή, δηλαδή Κιουτσούκ είναι το μικρό. Εκεί λοιπόν υπογράφηκε η συνθήκη, η οποία έλεγε ότι μπορούν τα ελληνικά πλοία να σηκώνουν τη ρωσική σημαία πάνω. Και αντιλαμβάνεστε ότι άμα ανεβάζανε τη ρωσική δεν τα ενοχλούσε κανένας, ειδικά οι Οθωμανοί. Εξαιτίας αυτής της ναυμαχίας είχαμε τη συνθήκη του Κιουτσούκου Καϊναρτζή, η οποία έδωσε τον αέρα στον ελληνικό στόλο για να φτιάξει και τον πλούτο και να γίνει και η επανάσταση του 1821. Τώρα να μου πεις ποιος θυμάται την ναυμαχία μεταξύ Χιού Τσεσμέ το 1770. Οι Ρώσοι. Σας θυμίζω, είναι τώρα καμιά κοσαριά χρόνια που ήρθε ένα πολεμικό πλοίο στο λιμάνι με ναυτικούς δοκίμους Ρώσους, οι οποίοι μάλιστα βγήκαν έξω, κάνανε και παρέλαση με την μπάντα τους και λοιπά, από το καράβι πήγανε στο μνημείο Ηρών, στο Ηρώ Πεσόντων, κατέδεσαν στεφάνι και επέστρεψαν πάλι με το βήμα εκείνο το που κάνουν οι Ρώσοι. Λοιπόν, το θυμούνται οι Ρώσοι το 1770.
1: Ωραία, θυμητικό.
0: Ναι, ναι, και πόσο μάλλον να μην θυμούνται και τα σημερινά. Τα θυμούνται. Δεν είναι όπως το Ισραήλ, το οποίο έχει μεγάλο, πολύ θυμητικό, αλλά θυμούνται και αυτοί. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και μετά να πούμε τα δικά μας.
1: Τόσο σύντομα.
0: Ωραία, να πούμε γιατί δίθυμα.
1: Δεν μπορείς να εναρμονιστείς με τους χρόνους.
0: Δεν μπορώ ρε παιδί μου, έχω ένα πρόβλημα.
1: Τι να πούμε?
0: Για τη διεθνή μέρα ναυτικών. Άσε έτσι, θα το περάσουμε έτσι.
1: Ημέρα ναυτικού είπαμε.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι ούτε παγκόσμια ούτε διεθνής. Ημέρα του ναυτικού.
0: Αφού είχε καθιερωθεί από τον IMO. Τι λες τώρα?
1: IMO. Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε, χωρίς ανθρώπους τα πλοία δεν πάνε.
0: Και όταν... Ακόμα.
1: Ναι, και όταν θα πηγαίνουν, κάποιος θα τα ελέγχει.
0: Ναι, πάλι οι άνθρωποι.
1: Εδώ που τα λέμε. Απλά δεν θα κάνουν τις βαριές δουλειές οι άνθρωποι. Αυτός είναι και ο στόχος της τεχνολογίας, να μας απαλλάξει από επαναλαμβανόμενες, άχρηστες και δύσκολες εργασίες. Όχι να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, να βοηθήσει τους ανθρώπους. Τώρα θα μου πεις βέβαια έτσι κάποιοι χάνουν τη δουλειά τους. Ναι, αλλά γεννιούνται καινούργιες δουλειές, έτσι. Πάντα αυτό γινόταν στην ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και στις επαναστάσεις της κάθε είδους που είχαμε. Τώρα διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
0: Η Ένωση Έλληνων Εφοπλιστών έχει εκδώσει ανακοίνωση. Η Ένωση Επιβατικού Ναυτιλίας με τον κύριο Θοδωράτο επίσης έχει δώσει.
1: Που είναι πρόεδρος της.
0: Ναι, έχουν εκδώσει ανακοινώσεις. Τα ναυτιεργατικά σωματεία έχουν εκδώσει ανακοινώσεις. Όλα αυτά τονίζουν το ρόλο του ναυτικού.
1: Ο οποίος ρόλος του ναυτικού φάνηκε και τώρα τις εμπόλεμες περιοχές που έχουμε, στις οποίες κλείθηκαν οι ναυτικοί να περάσουν τα πλοία τους, για παράδειγμα από τα περίφημα στενά του Ορμούς.
0: Ένας δύσκολος ρόλος, ένα πολύ σκληρό επάγγελμα. Λοιπόν,
1: το οποίο εδώ που τα λέμε, όσα λεφτά και να του δώσεις, το γεγονός ότι ο άλλος είναι περιορισμένος σε ένα μικρό χώρο για μήνες, δεν αναπληρώνεται εύκολα, έτσι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να λέμε για τους ναυτικούς. Εδώ άλλο το νιώθουμε όλοι στο πετσί μας. Εξάλλου το νησί ζει από την ναυτιλία και
1: ένα μεγάλο τμήμα
0: ο λίγων από τη μαστίχα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το νόμισμα έχει δύο όψεις πάντα, έτσι. Τα βάσανα, οι στερήσεις, τα ναυάγια, τα προβλήματα, η σκληρή δουλειά, όλα αυτά φέρνουν και οικονομικό όφελος. Και για τους καραβοκύριδες, αλλά και για τους ναυτικούς.
1: Οι παλιοί καραβοκύριδες βέβαια είχαν περάσει από το επάγγελμα του ναυτικού και κάτι παραπάνω ήξεραν. Οι τωρινοί είναι...
0: Εντάξει. Εντάξει. Όπως είναι όλοι...
1: Χρηματιστηρίου.
0: Όπως είναι οι δεύτερες και τρίτες γενιές σε κάθε επάγγελμα, δεν είναι μόνο στους ναυτικούς, ναυτεργάτες, στους εφοπλιστές. Με την ευκαιρία μια που λέμε εφοπλιστές, να συγχαρούμε το Ίδρυμα Τσάκου για τη χθεσινή εκδήλωση. Φοβερή, φοβερή. Θα τη δούμε και τηλεοπτικά βέβαια. Εννοώ το αφιέρωμα στον σαρ του ελληνικού τραγουδιού,
1: το Γρηγόρη Μπηθηκός,
0: από την κόρη του, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο. Πολύ πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο, όχι μόνο, αλλά και για τη συμμετοχή τη δική μας εδώ, Βούρου, του μουσικού σχολείου, των παιδιών, τα μπουζούκια. Ήταν μια φοβερή εκδήλωση. Διαβάστε, γράφουμε στην αλήθεια, θα το δούμε και τηλεοπτικά όμως.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμίσω βέβαια ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού 8 είναι 2271-08-19-19.
0: Και όπου να είναι θα γίνει και το δημόσιο και θα σας ανακοινώνουμε.
1: Θα επισκευαστεί το δημόσιο. Αλλά αυτό δεν μας...
0: Θα σας λέμε το τηλέφωνο.
1: Σιγά σιγά.
0: Θα σας το λέμε.
1: Σιγά.
0: Εξάλλου σε 5 μέρες λίγη.
1: Και θα παραταθεί.
0: Ναι,
1: εκ νέου.
0: Ναι. Όπως είπε ο κ. Στιστάκης θες, και ο κ. Χριστάκης, είπε ότι εντάξει, λέει, εμείς θα δώσουμε άδεια για τα γήπεδα να γίνουν συναυλίες. Ναι, με αντίτιμο. Λέει, μα ακόμα δεν έχει πάρει η Επιτροπή το.
1: Και αυτό θα παραταθεί.
0: Θα το πάρει η Επιτροπή. Η Δημοτική Επιτροπή θα το πάρει απόφαση αυτό. Λέει, μα ακόμα δεν έχετε άδεια.
1: Λέει, θα παραταθεί και αυτό.
0: Απαραταθεί, λέει. Απαραταθεί, δηλαδή αυτό.
1: Η χώρα της παρατάσεως.
0: Αυτό έβγαλε το νίκιο. Έβγαλε το αυτό. Δικιάζει το γήπεδο χωρίς να έχει παραταθεί ακόμα.
1: Εντάξει, αφού πάντα έτσι γίνεται.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι παράνομο. Δεν
1: μα
0: έχει άδεια.
1: Η χώρα είναι της παρατάσεως. Ναι.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και Dune Mini, Ευαισθησία, Πολιτιστική Κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίρος. Σημειώστε ότι κάθε κλειδί έχει τη δική του κλειδαριά.
1: Κάθε κλειδί έχει τη δική του κλειδαριά.
0: Στην πάνω ανοίξει κλειδαριά, μα το κλειδί.
1: Κάθε κλειδαριά έχει το δικό της κλειδί.
0: Ωραία, θες να το πούμε έτσι, το λέμε και έτσι. Κάθε κλειδαριά έχει το δικό της κλειδί. Άρα λοιπόν και κάθε πρόβλημα που αφορά την ασφάλισή σου έχει και το ανάλογο κλειδί το οποίο σου κάνει για το πρόβλημά σου. Δεν κάνουν όλες οι κλειδαριές και όλα τα κλειδιά.
1: Δεν κάνουν.
0: Όχι, συνεπώς οφείλεις να διερευνήσεις την αγορά.
1: Όλα τα κλειδιά σε όλες τις κλειδαριές. Πάλι
0: ναι,
1: ανάποδα τα λες.
0: Αυτό το ανάποδο, το έτσι το λέω. Το ανάποδο, ανάποδο. Κάντε την ερμηνεία εσείς. Πηγαίνετε στη γη, Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία δουλεύει με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, να σας βρει ποια είναι αυτή η οποία ταιριάζει στο δικό σας κλειδί. Ποια είναι η κλειδαριά. Λοιπόν, εκεί είναι το μυστικό. Κοραή 4 είναι το γραφείο της, γραφείο ασφαλίσεων, με συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες πάσης φύσεως, για να βρείτε τι είναι αυτή που κάνει σε εσάς. 690-605-1419 για επίπεδες πληροφορίες περί κλειδιών. Λοιπόν, αυτό με τους δανειοθαλάμους, ή κατάλαβες τι έγινε?
1: Πώς δεν κατάλαβα?
0: Να το ξεκινήσουμε στους ακροατές μας.
1: Αυτό που έγινε είναι ένα ψήμιδες φαινόμενο της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή, ένα υπουργείο,
0: όχι
1: η Ενωριακή Επιτροπή. Ένα
0: υπουργείο.
1: Έδωσε άδεια σε κάτι που δεν του ανήκε.
0: Τους είπα, πηγαίνετε από το βουνό αυτό, θα πάρετε μέτρες, τζάμπα, μέτρες. Δανειστείτε τις, ρε, δανειοθάλαμος.
1: Δανειοθάλαμος. Όταν θα ξανάρθει, πότε θα ξανάρθει ο νότης μας?
0: Δεν ξέρω, ποτέ.
1: Θυμίσω να τον ρωτήσουμε.
0: Παθαίνει σύνδρομο στέρεσης κάθε
1: μήνα. Γιατί το έχει πει κιόλας, ότι μετά η δανειοθάλαμη σημαίνει ότι το τοπίο μετά αποκαθίσταται. Και ήθελα να ρωτήσω πώς.
0: Με φυσικό τρόπο.
1: Πώς δηλαδή?
0: Βγαίνουν μολόχες, βγαίνουν.
1: Η τρύπα όμως πώς φράζει?
0: Οι τρύπες, όχι φύση, η φύση φροντίζει.
1: Η φύση φράζει τρύπες.
0: Αμέ, η φύση, τι λες τώρα, βέβαια. Δεν έχεις τενταμάρια που έχουν ρίξει παντού στοιχείο, όλα είναι.
1: Τι είναι?
0: Φτιαγμένα.
1: Όπως ήταν είναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και πήγε ο ιδιοκτήτης εκείνης της Ιταρού, είναι δικό μου είναι.
1: Και αυτός πάλι. Πώς δεν το έλεγε πιο μπροστά?
0: Άφηκε να πάρουν.
1: Το συζητάγαμε.
0: Ούριο είναι. Άφηκε να πάρουν τις πέτρες.
1: Για να ζητήσει αποζημίωση.
0: Βέβαια. Και πάει μετά και κάνει αγωγή του Ρουλή. Εγώ λέει, είναι δικό μου.
1: Της περιφέρειας.
0: Είναι δικό μας, λέει αυτό. Είναι. Οι άλλοι εδώ κάνουν την άδεια. Οι άλλοι.
1: Οι αποκεντρωμένοι.
0: Έχουμε κι άλλους. Δηλαδή έχουμε. Είμαστε μεγάλη χώρα. Μεγάλη χώρα. Πολλές διοικήσεις. Πολλά αφεντικά. Πολλοί αρχηγοί.
1: Ναι. Εδώ ένας δρόμος μπορεί να ανήκει σε τρία.
0: Μόνο οι από εδώ στήλοι ανήκουν από εκεί, οι από εκεί έχει.
1: Και στο σχολείο άλλα παιδιά που ήταν στη δεξιά πλευρά πηγαίνανε σε άλλο σχολείο, και αυτά που ήταν στην αριστερή σε άλλο.
0: Εδώ είναι μεγάλη χώρα, δεν μπορούμε να είναι χαχανείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή αποκεντρωμένοι, λέει, άλλο αγκούρι αυτό, άλλο φρούτο, πώς λέμε, εκτιματική υπηρεσία, άλλος δυνάστης.
1: Μην το λες.
0: Άλλο κράτος.
1: Ναι. Έχουμε εκτιματική υπηρεσία.
0: Ναι, αναλύμως.
1: Έχουμε τα ΙΠΕΔ.
0: Έχουμε τα ΕΤΑΔ.
1: Το κτηματολόγιο δεν έχουμε, αλλά το έχουμε πληρώσει.
0: Άλλο αυτό. Εμπιγόλα, αν έχουμε.
1: Τρεις φορές, πέντε φορές, δέκα φορές.
0: Αν έχουμε, ρώτησα.
1: Το φτιάχνουμε, βρεσί, από τουρκοκρατίας, άκουγα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ήταν, λέει, και στα σχέδια του Όθωνα.
0: Δεν είδες εκεί με το βιβλίο που βγάλανε και το παρουσιάσανε με τις σφαγές οι άλλοι. Οι επιστήμονες στο
1: ναι,
0: ΣΚΟΒ.
1: Ναι.
0: Που είχαν οι Τούρκοι, είχαν οι Οθωμανοί και την εποχή.
1: Κατάστοιχο.
0: Βέβαια, ποιος φάκτηκε, πού, ποιος ήταν το σπίτι, ποιος συνόραβε τι, κτηματολόγιο.
1: Άρα τι ψάχνουμε το κτηματολόγιο?
0: Για φαντάσου ότι καταγράψανε ένας ως εσφαγμένος. Αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Φαντάσου ότι το κάμανε τρία άτομα αυτό.
1: Τι εννοείς τρία άτομα?
0: Αυτοί οι οποίοι κάνανε την καταγραφή για το κτηματολόγιο.
1: Ήταν μόνο τρεις?
0: Τρία άτομα. Εδώ το θα ήθελε 3.000. Λοιπόν, τι λέγαμε? Α, Για, το...
1: για τους δανειοθαλάμους.
0: Τον... Και πάει λέει τώρα ο άλλος και μας γυρεύει αποζημίωση. Τώρα τα κουμπίστε την κανονικά, πληρώσετε τις πέτρες.
1: Μιλάμε για το δανειοθάλαμο που χρησιμοποιεί η εταιρεία που επεκτείνει το αεροδρόμιο και το οποίο θα τελειώσει κάποτε.
0: Βέβαια, θα τρελάνε τον άνθρωπο τώρα. Να του πούνε πού το βρήκε, το έχει δηλωμένο, δεν το έχει φέρει μέσα.
1: Και ο οποίο άρχισε να λειτουργεί αυτό ο δανειοθάλαμο εκεί κοντά, μακριά, κοντά. Άλλοι λένε κοντά, άλλοι λένε μακριά. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που είναι το φράγμα, που κάνουμε
0: αυτό,
1: ένα φράγμα.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα.
1: Ένα φράγμα λειτουργικά, ή μάλλον, συγγνώμη, κατασκευαστικά τελειωμένο.
0: Τελειωμένο. Αλλά θέλει τα. Και
1: ακόμη, αλλά λειτουργικά ανεκμετάλλευτο.
0: Θέλει τι άδειέ του, θέλει τα, να, την πλήρωσή του. Να του κάνουμε πόρτα, δεν έχει πόρτα.
1: Εκεί πιο πάνω η εταιρεία άρχισε να παίρνει πέτρες, όπως πήρε και από άλλες περιοχές, και ξαφνικά εμφανίστηκε κάποιος και λέει: πώς μπήκατε στο χωράφι μου και παίρνετε πέτρες?
0: Τώρα σου πω εγώ, ας σε βγάλουν τρελό τώρα.
1: Κατέθεσε λοιπόν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία εκδικάζονται σήμερα. Βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Βρουλής, δεν έχει σταματήσει η.
0: Η λήψη.
1: Η λήψη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο πέτρες, πρέπει να βρούμε.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Παλιά εισάγαμε, δεν εισάγαμε.
0: Ξαναλέω, αυτό το πράγμα είναι χώρα. Δικιά μας είναι αυτή η χώρα. Αυτό το πράγμα λέγεται χώρα. Λοιπόν. Είναι η ίδια χώρα η οποία σκοτώνει ανθρώπους, καταδικάζει ανθρώπους.
1: Κατά λάθος όμως, δεν τους σκοτώνει επί
0: τούτου. Καταδικάζει ανθρώπους.
1: Και αυτό κατά λάθος.
0: Λοιπόν, δείτε σήμερα στην τηλεόραση, το έχουμε ανεβάσει και στα αληθινά της αλήθειας, το βίντεο με τον μυριστή, τον Νίκο τον μυριστή, ο οποίος έχει το μαγαζί, ο άνθρωπος, και πουλάει τα πραγματάκια του εκεί.
1: Εντάξει, πόσο πυρός είναι.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, έχουν πάει τώρα και του έχουν κλείσει το μαγαζί του.
1: Αλλά το έχουν ίσα που του έχουν βάλει καγκελάκια γύρω-γύρω από το εμπόρευμα.
0: Λοιπόν, τον έχουν αναγκάσει να βγει έξω σαν το γύφτο, να τα βγάλει απ' έξω ο άνθρωπος τα πράγματα, να τα πουλάει. Διότι λέει μαδάει
1: από πάνω
0: υπό την κατοικία.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Παντελίδας είπε ότι όταν παίρνουν τέτοια μέτρα οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται.
0: Είναι λοιπόν τρίτη εβδομάδα σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ουδείς ανταποκρίνεται.
1: Στο μήνα πάνω φτιάχνουν.
0: Τρίτη εβδομάδα το μαγαζί του, το ανθρώπου του το κλείσανε. Τι να κάνει.
1: Έλα καλέ, του το κλείσανε.
0: Τι να κάνει, να πάει να φουντάρει στο λιμάνι. Τι να κάνει. Έχει να κάνει, λέει, οι ιδιοκτήτες είναι 35. Φαντάσου τώρα, αν έχεις δυο δεν μπορείς να συνοηθεί. 35. Οι οποίοι δεν συμφωνούν, λέει, να.
1: Ναι, αλλά ο εισαγγελέας, άμα το πει.
0: Δεν συμφωνούν να φτιάξουν το οδό, γιατί ούτε κάποια μέτρα παίρνουν, τίποτα. Ο Δήμος θα μπορούσε να υποχρεώσει αυτούς που έχουν τα μπαλκόνια.
1: Αυτό κάνει.
0: Ναι, δεν έχει κάνει αυτό.
1: Τι έχει κάνει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει στείλει. Κάτσε, ναι, ένα λεπτό. Ναι. Δεν έχει κλείσει μόνο το δρόμο.
0: Α.
1: Έχει στείλει και. Επιστολές στους ιδιοκτήτες, ναι. Και επίσης το έχει κοινοποιήσει στην εισαγγελία.
0: Ναι, ωραία.
1: Υπάρχουν ποινικές ευθύνες έτσι και δεν ανταποκριθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
0: Εγώ ζητάω την ποινική ευθύνη αυτού που θα μου πέσει στο κεφάλι μου η πέτρα. Διότι η πέτρα δεν θα πέσει πάνω στο πεζοδρόμιο του ανθρώπου που κλείσατε. Γιατί προστατεύεται από τα βαλκόνια από πάνω. Το μόνο πράγμα που δεν κινδυνεύει είναι αυτό που κλείσατε. Η πέτρα θα πέσει μέσα στη Βενιζέλου.
1: Εντάξει,
0: και θα σκοτώσει ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν που έχουν την πατρικατοικία, αυτοί που έχουν τα διαμερίσματα, αυτοί που είναι ιδιοκτήτες, υπάρχουν τρόποι σήμερα, υπάρχουν φραγμοί. Βάζεις από κάτω τελάρα και το φράζεις κάτι μέχρι να το επισκευάσεις. Δεν κλείνεις το άνθρωπο το μαγάζι. Έχετε κλείσει, έχετε καταδικάσει από το Δήμο Ιχείου έναν επαγγελματία να μετακομίσει.
1: Εντάξει.
0: Ή να φουντάρει. Τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Αποζημιώσει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό το λέμε χώρα. Ξαναλέω, είναι χώρα αυτό.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
8: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο, για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
9: Ωραία σποντά.
8: να λέμε και αλήθειες. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Σημειώστε, κυρίες μου, το χρήσιμο τηλέφωνο του Γεωργίου Μαστοράκη, 69-73-96-71-73, για τη δύσκολη την ώρα. Εκτός των άλλων, λαμβάνει και μνημόσυνα με 250 ευρώ, είναι τα 100 φάκελα τα οποία δίνουν εκεί. Πληροφορίες, κυρίες μου, το τηλέφωνο σας το έδωσα, δεν έχετε και μια δικαιολογία.
1: Ενώ αν θέλετε να μάθετε υπολογιστές και ειδικά τώρα το καλοκαίρι να πάτε τα παιδιά σας σε ένα μάθημα που θα τους φανεί χρήσιμο και στο μέλλον και δεν είναι και ακριβώς, που να το πω, από τα μαθήματα που δεν είναι ευχάριστα, είναι ευχάριστο μάθημα. Αν έχεις ειδικά την έφεση να μαθαίνεις, μπορείτε να τα εγγράψετε στο διαδίκτυο Ροδοκανάκι 13-2271-029-20 και να μάθουν προγραμματισμό, να μάθουν τεχνητή νοημοσύνη, να μάθουν να χειρίζονται σωστά τον υπολογιστή. Καλοκαιρινά τμήματα μαθητών.
0: Παγκόσμια ημέρα ναυτικού μας θυμίζει η ΠΕΣ ΝΑΤ.
1: Α, περίμενε, έχει στείλει ο Στέλιος ο Κουβιάς.
0: Ο Στέλιος, ναι. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού θυμίζει την επιστολή την οποία έστειλαν στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗΗ.
1: ΕΟΠΗΗ, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
0: Αυτού, ότι εδώ εξακολουθούν τα εργαστήρια να...
1: Λοιπόν, ο Στέλιος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει για την Παγκόσμια ημέρα ναυτικού. Ας πούμε δύο λόγια για το ναυτικό.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί είναι αυτοί που αγνοούν ότι ο ναυτικός δεν είναι βιονικός ούτε σούπερμαν. Είναι και αυτός ένα σώμα όπως το δικό τους. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί σε ένα ταξίδι και σε διάστημα λίγων ημερών να περάσει από τρεις κλιματικές συνθήκες. Χειμώνα, τροπικό, καλοκαίρι. Οπότε εύκολα μπορείτε να καταλάβετε τις επιπτώσεις που έχει αυτό στον οργανισμό του. Ξέρετε πολλά επαγγέλματα που ο εργαζόμενος βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο στον τόπο εργασίας του. Ότι δεν υπάρχει στάνταρ 8ωρο εργασίας, Σαββατοκύριακα και αργίες. Επίσης, με τα πλοία όλων των κατηγοριών μεταφέρουν φορτία που πολλές φορές είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία τους. Κι όμως αυτό το επάγγελμα του ποντοπόρου ναυτικού δεν ανήκει στα βαριά και ανθυγιεινά. Γιατί δεν βόλευε κανέναν, εφοπλιστές, κυβερνήσεις. Φυσικά μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά εις βάρος των ναυτικών φέρουν οι εκάστοτε διοικήσεις της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας που ποτέ δεν πάλεψαν για τα συμφέροντα του ναυτικού και συνεχίζουν να παραμένουν υπό την ομηρία των εφοπλιστών.
0: Πες να, λοιπόν, εύχεται, καλώς ήρθατε, λέει, του διοικητή του ΕΟΠΗ, του λέει, φίλε, εδώ στοιχείο τα εργαστήρια, λέει, μας λένε, άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, πάτε αλλού. Αυτό λένε, εδώ είναι ηχείος. Λοιπόν, βάζουν, λέει, καπέλο σε όλες τις εξετάσεις.
1: Εννοείται αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν το έχουμε πει 50.000
0: αλλά,
1: φορές.
0: Αλλά ξανα...
1: και του υπουργού το πάμε, υγείας.
0: Έτσι, υπουργούς υγείας. Σας ξαναλέω, αυτό
1: Αδώνης.
0: Είναι χώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο υπουργός είπε, θα το ερευνήσουμε, έχουμε στείλει μια έλεγχο. Έχουμε στείλει έλεγχο και θα το... Λοιπόν, τρίτη μέρα σήμερα, ξαναλέω, αυτό είναι χώρα.
1: Τι τρίτη μέρα?
0: Τρίτη μέρα σήμερα, λοιπόν, πού? Εσύ που ψάχνεις με το φανάρι να βρεις μια θέση στάθμευσης.
1: Λοιπόν, δεν έχει.
0: Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής, όπου ο Δήμος Γίου έχει ένα παράνομο χώρο στάθμευσης ναυτικού μιλοχίου, τον λεγόμενο μπουρλιλάκι.
1: Α, έχω χειρότερο.
0: Ναι.
1: Έχω καλύτερο μάλλον.
0: Εκεί δεν μπορείς να πας να παρκάρεις, λοιπόν. Όλοι, λοιπόν, οι πέριξ δρόμοι του Χανδρή έχουν καταληφθεί από μία μάντρα αυτοκινήτων, η οποία από βαρδιά πλατιά πουλάει τα αυτοκίνητα. Πράγμα το οποίο απαγορεύει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πέρα από αυτό όμως, αυτό το κράτος εκεί, πέραξε το Χανδρή, ανήκει στο λιμενικό ταμείο. Το λιμενικό ταμείο έχει και πρόσθετα κανονισμό, ο οποίος λέει απαγορεύεται η εμπορία επί των δρόμων μου. Είναι, λοιπόν, η τρίτη μέρα τώρα που λέμε στο λιμενικό, στο λιμεναρχείο, εκεί έχει αυτοκίνητα παρκαρισμένα, τα οποία είναι παρακαλυσμένα παράνομα και γίνεται εμπόριο. Ναι, πώληση. Λοιπόν, τρίτη μέρα σήμερα, αλφα κάπα.
1: Εντάξει, τρίτη είναι, είναι και 23η.
0: Αλφα κάπα.
1: Ούτε και
0: Εντάξει,
1: ούτε και
0: αυτό είναι χώρα.
1: 318η.
0: Αυτή είναι η μέρα που δεν είμαστε χωρίς λεωφορεία. Έχει ένα πολύ ωραίο κειμενάκι στήλη η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμολίων στα Αληθινά της Αλήθειας, η κυρία Ιωάννα Αντωνίου, η οποία εμπνεύστηκε από αυτά που λέμε το πρωί εμείς για τις έξυπνες τάσεις. Ωρε φίλε, και μας γράφει τα εξής η κυρία.
1: Με ενδιαφέρον ακούω για την τοποθέτηση έξυπνων στάσεων στην πόλη της Χίου. Ωστόσο, ως κάτοικοι των χωριών αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε χάσει τη σειρά των προτεραιοτήτων. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο τα χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Οι κάτοικοι της Υπαίθρου, οι ηλικιωμένοι, οι νέοι, οι εργαζόμενοι και όσοι δεν διαθέτουν όχημα, κακώς, έχουν ουσιαστικά αφαιθεί να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα των μετακινήσεών τους. Και ενώ συμβαίνει αυτό, συζητάμε για έξυπνες στάσεις. Άλλο τον άλλο τον άλλο. Άλλα λεφτά είναι αυτά. Η εικόνα είναι οξύμορη. Από τη μία πλευρά επενδύουμε στην τεχνολογία της μετακίνησης και από την άλλη έχουμε καταλήψει την ίδια τη μετακίνηση. Για τους κατοίκους των χωριών το ερώτημα δεν είναι σε πόσα λεπτά θα έρθει το λεωφορείο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει λεωφορείο. Δεν υπάρχει 318 ημέρες τώρα. Λέω εγώ. Δεν μπορεί να θεωρείται αναβάθμιση των συγκοινωνιών όταν ένα μεγάλο μέρος του νησιού παραμένει αποκλεισμένο. Δεν μπορεί η Ύπεθρος να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Πώς βλέπετε, μπορεί. Ας γίνουν οι έξυπνες στάσεις. Κανείς δεν είναι αντίθετο στην πρόοδο, αλλά πριν αποκτήσουμε έξυπνες στάσεις, ας αποκτήσουμε ξανά συγκοινωνία για τα χωριά. Γιατί η πιο έξυπνη στάση του κόσμου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κανέναν όταν το λεωφορείο δεν περνά ποτέ.
0: Όπως βλέπετε γύρι.
1: Μα οι έξυπνες στάσεις δεν γίνουν στα χωριά. Θα γίνουν στην πόλη, καλέ.
0: Όπως βλέπετε, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι γραμματείς, κύριοι περιφερειάρχες, δεν είναι όλοι ούργοι στοιχείο.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι όλοι ούργοι. Εντάξει, δεν είναι όλοι. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμολίων δεν δείχνει ουριάδα. Αυτοί είναι κάμποσοι και πολλαπλασιάζονται.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ένα από τα λεπτά. Να σας ενημερώσουμε για την πολύ ωραία εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Golden Sound.
1: Δευτέρα 29 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Καντάμπιλε Ντουέτα, μια συναυλία όπου τραγουδούν οι μαθητές της σχολής Καντάμπιλε και έχουμε και όργανα με χιώτες, τον Γιώργο Μπάμπη στα πλήκτρα, τον Γιώργο Μανέ στην κιθάρα, τον Κωστή Παγούδη στο μπουζούκι, τον Μάνθο Φραγκάκη στα τύμπανα, τον Ορφέα Κυριθρά στο λαούτο και τον Γιάννη Χάρλα στον μπάσο. Η είσοδος είναι 7 ευρώ χωρίς ποτό και κρατήσεις γίνονται στο 2271-032-080. Golden Sun, Δευτέρα 29 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ. Στο οποίο Golden Sun μπορείτε καθημερινά να απολαύσετε πρωινό, μπορείτε μεσημεριανό και βραδινό με τον σεφ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
0: Κοτσερασβίλη.
1: Κοτσερασβίλη.
0: Κοιτάξτε, πού τι δύσκολο είναι. Ζούρα. Λέγεται είναι ζούρα. Το πώς το λένε είναι τον άνθρωπο. Μας λέτε για το πλοίο το οποίο σταμάτησε να κάνει το δρομολόγιο Σμύρνη Μυτιλίνη. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Σταμάτησε αυτό. Βλέπετε παντού πανηδήμοι καλά. Ναι, στο Δήμο Σμύρνης ανήκει το πλοίο αυτό το οποίο έκανε το δρομολόγιο Σμύρνη Μυτιλίνη απευθείας. Από το δρομολόγιο λοιπόν δεν θα γίνεται. Η εταιρεία σταμάτησε να εργάζεται. Είπε ότι δεν τα βγάζει πέρα. Δεν αυτό, δεν σταματάει κλπ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η Μυτιλίνη παθαίνει ζημιά. Διότι η Μυτιλίνη έχει τρεις πόρτες. Έχει και την σύνδεση, όπως το λένε, Μυτιλίνη σε Αλίαγα. Η Αλίαγα δεν είναι καμία μικρή πόλη, είναι τεράστια. Και έχει και το Δικελί, Μυτιλίνη Δικελί. Έχει δεύτερη, δηλαδή είχε τρεις πόρτες και τώρα δυο. Δεν νομίζω να πάθει ζημιά η Μυτιλίνη, ευτυχώς δηλαδή. Για την Έκιο γιατρό, η οποία Άκιο, συγγνώμη, γιατρό η οποία γέννησε και πέθανε, η κοπέλα 36χρονη, δεν υπάρχει ακόμα πόρισμα, γίνονται εξετάσεις.
1: Αν θα διαπιστωθεί...
0: Εργαστηριακές, ναι. Για να δουν από τι πέθανε. Μιλάμε για την γιατρό του ΕΣΥ, η οποία γέννησε στην Μυτιλίνη και έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές μετά τη γέννα.
1: Γιατρός και ο άντρας της.
0: Είναι μια άσχημη. Τέλος πάντων. Παντού υπάρχει βέβαια το λάθος, αλλά καμιά φορά πας και πιάνεις και τον τζόκερ, ρε παιδί μου. Νταν από την ανάποδη. Και τέτοια δηλαδή.
1: Σήμερα τελειώνει και η αγωνία των υποψηφίων.
0: Τον Τζόκερ.
1: Όχι, για το τι γράψανε.
0: Και γιατί έχουν αγωνία.
1: Των υποψηφίων για τις πανελλαδικές. Όσοι έχουν αγωνία. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν.
0: Εγώ δεν είχα για παράδειγμα όταν έδωσα.
1: Αλίμον.
0: Καμία.
1: Μην είχες. Πώς είχες γράψει.
0: Βεβαίως είχα γράψει.
1: Τι, το όνομά σου.
0: Όχι, ρε. Αλλά δεν με νοιάζει.
1: Μιλώ για τους τελειόφοιτους λυκείου. Είτε γενικού λυκείου είτε επαγγελματικών λυκείου.
0: Εγώ γυμνάσιο τελείωσα.
1: Εξατάξιο τότε. Εντάξει. Ναι. Τώρα δεν έχουμε το υποχρεωτικό, είναι μέχρι το γυμνάσιο. Μετά, άμα θέλεις, πας.
0: Α, έτσι είναι.
1: Βέβαια. Η κυρία Βλησού μας είπε, βέβαια, ότι συνεχίζεται η προτίμηση των μαθητών στα επαγγελματικά λύκεια, γιατί σου λέει να πάμε στο γενικό λύκειο. Όπως είπε, χαρακτηριστικά, άμα πάρεις απολυτήριο γενικού λυκείου.
0: Ναι.
1: Και δεν περάσεις σε κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Είσαι ανειδίκευτος εργάτης. Ενώ τουλάχιστον, άμα πάρεις απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου. Ναι. Έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου, έχεις ένα, πώς το λένε, ξεκινάς με μια βάση επαγγελματική,
0: ναι,
1: σε αυτή την ειδικότητα που έχεις διαλέξει. Από το γενικό λύκειο είσαι μηδέν. Και μηδέν είσαι και...
0: Τέλος πάντων, κοντά στο μηδέν.
1: Με πάση περιπτώσει, ναι, και στις γνώσεις, δεν ξέρω, ναι, τι μένει στα παιδιά.
0: Λαμβανόμεθα τις θες.
1: Ναι, ναι.
0: Λαμβανόμεθα, ναι.
1: Σαν μην πήγε σχολείο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θα μου πει να ανάλογα και το παιδί. Συμφωνώ.
0: Βέβαια. Και του καθηγητέ.
1: Οι καθηγητέ προσπαθούν, αλλά.
0: Όχι, λέω, είναι και αυτό. Η παιδεία είναι ένα. Δεν είναι ένα.
1: Είναι συνδυασμό πολλών πραγμάτων.
0: Δεν είναι ένα πράγμα μόνο.
1: Βέβαια, εξαρτάται και τι παιδεία θέλει. Θέλει μια παιδεία που να μορφώνει τους, τα παιδιά, α πούμε, να αναπτύσσουν την περίφημη κριτική σκέψη, η οποία είναι άκρος απαραίτητη τώρα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και να μπορούν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα. Αυτά είναι τώρα, εντάξει, δύσκολα πράγματα.
0: Μιας μήπες παιδεία
1: να θες πω... να πάρεις κανένα καναπέ.
0: Να πω ότι αρχίζει σήμερα η συνεμάθεια.
1: Βεβαίως.
0: 14 χρόνια γίνεται και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μέσα από το σινεμά, μέσα από την.
1: Και πλέον έχει ξεφύγει έτσι και από τα στενά ωραία του νησιού μας. Έτσι, εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω, τώρα έχει βγει και στο εξωτερικό.
0: Τους Έλληνες της Διασποράς. Οι οποίοι μπορεί να έρθουν να ψηφίσουν εδώ καναπέδες. Έχουμε πολλούς.
1: Βεβαίως και έχουμε πολλούς ωραίους καναπέδες.
0: Αν προλάβουν, γιατί τα μαγαζιά θα κλείσουν σε λίγο. Θα γίνουν αερόδρομο.
1: Καλά, μέχρι να κλείσουν μπορούμε να πάρουμε τον καναπέ Μόργαν.
0: Σήμερα, αύριο κλείνουν.
1: Γωνιακό με έκπτωση 50%, δηλαδή από 1.500-749 ευρώ. Έχω και τον Τωρίνο που είναι πολυμορφικός από 2.532-1.574. Τον Αλικάντε.
0: Τι χρώματα είναι αυτός ο Αλικάντες, τι χρώματα έχει?
1: Ο Αλικάντε δεν ξέρω. Αλλά από 2.876 έχει 1.799. Ο Νιου Γιόρκ. Νιου Γιόρκ.
0: Αυτός θα είναι. Έχει ωραίο όνομα αυτός.
1: Μισή τιμή, 4.270 η αρχική τιμή και δίνεται στα 2.142.
0: Αυτοκίνητο είναι.
1: Είναι για χρόνια. Καναπές για μια ζωή. Έχω και τον Βενέτζια. Από 3.422, 2.199 ευρώ. Γενικώς υπάρχει μια επαιτειακή συλλογή, γιατί το εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του. Μάλιστα. Στοιχείο θα τα βρείτε όλα αυτά στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν, το απόγευμα Νότης Μηταράκη στην τηλεόραση, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, δεν λέει μόνο αυτά που έχετε πάρει χαμπάρι για το γυμνάσιο, το τρίτο γυμνάσιο, για τα... αυτά που είναι γνωστά ήδη, λέει κι άλλα. Με μια δυνατή συνέντευξη στην οποία έτσι ανοίγει την ψυχή του. Νομίζω ότι είναι καλή. Δείτε να μας πείτε. Λέει και τις καλές κουβέντες για τον Σταύρο που ακούσατε προηγουμένως. Στο σπότ εννοώ το διαφημιστικό. Και λέει πιο καλή σχέση μαζί του στην Νέα Δημοκρατία. Το τώρα από όταν ήταν στην Νέα Δημοκρατία.
1: Αλίμονο. Τώρα δεν είναι αντίπαλος του.
0: Αυτό το έχει πει ο αείμνηστος Τσόρτσιλ.
1: Τσόρτσιλ.
0: Ναι.
1: Ουίνστον.
0: Ναι, είχε πει ο εχθρός είναι μέσα στο κόμμα. Ο άλλος είναι αντίπαλος. Ο αντίπαλος δεν είναι εχθρός.
1: Το λοιπόν, καλημερίζουμε και το κέντρο του κόσμου και όλους εσάς.
0: Καλημέρα, καλημέρα στα όμορφα και μοναδικά μεστά.
1: Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα

0: Πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
0: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
0: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ. Το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
0: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάπτυξης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

ωραίες γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Πουλάς, Πλατεών 2, 22 71 0 42 49 5, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα.

0: 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Ό,τι δεν γίνεται φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
2: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο φταίει ο Μηταράκης, όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα φταίω εγώ, όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
3: Ωραία σποντά.
2: Εντάξει. να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

ανάσα σου το ξένα σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα 25 Ιουνίου καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το 2010 ως αναγνώριση του ρόλου των ναυτικών και τη συμβολή τους στο παγκόσμιο εμπόριο, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Η ναυτιλία των Ελλήνων, τόνισε η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, τιμώντας τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα ως παγκόσμια ηγέτιδα, υιοθετεί και εφαρμόζει στον πυρήνα της πρωτοβουλίες που ενισχύουν το σεβασμό, τη συμπερίληψη, τη θετικότητα, τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κουλτούρας. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στις θάλασσες του κόσμου. Οι χώροι στάθμευσης είναι δυσέβρετοι, ειδικά πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή, όπου λειτουργεί κακήν κακός ένας τον λες και χώρος στάθμευσης του Δήμου Χίου, που δεν υπάρχει ελεύθερη θέση ούτε για δείγμα. Παράλληλα, γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους εκθέτοντας τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Το επισημαίνει η αλήθεια, τονίζοντας ότι το λιμενικό σώμα, το οποίο διαθέτει και τμήμα τροχέας και οφείλει να πατάξει αυτήν την παρανομία, για τρίτη μέρα σήμερα διαφορεί να το κάνει. Τους λόγους οφείλουν να τους διερευνήσουν οι προϊσταμένοι τους, εννοείται δε ότι σχολιάζονται δε όντως από τους πολίτες. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, κατακέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση που γίνεται στοιχείο. Εδώ και 4 χρόνια σημειώνεται στην επιστολή, εκτός των άλλων βάρβαρων μέτρων, μειώσεις συντάξεων, υπερακρίβεια, βιώνουμε την υπερτιμολόγηση των εξετάσεών μας μόνο εδώ στοιχείο. Δεν είναι δυνατόν σε καρκινοπαθείς συμπατριώτες μας να ζητούν το ποσό των 200 και πλέον ευρώ, ενώ το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ είναι για 70 με 80 ευρώ. Σε ερωτήσεις των ασφαλισμένων γιατί τόσο μεγάλη διαφορά, η απάντηση είναι εδώ είναι Χίος και αν σας αρέσει. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνιο επιβεβαίωσε το θάνατο της 36χρονης γιατρού, η οποία κατέληξε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα της Λέσβου και στους συναδέλφους της. Η διοίκηση του νοσοκομείου γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου το αναμένεται να αποσαφινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων. Οριστικό παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μυτιλήνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία

ιατρική έκταση λειτουργεί ο δανειοθάλαμος της Ιταρού, ισχυρίζεται ιδιώτης που κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση του ανήκει. Αυτό ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, επισημένοντας ότι η μίσθωση έγινε από την αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι από την περιφέρεια, που εκ παραδρομής κατάλαβε ο δικηγόρος του ιδιώτη. Παράλληλα, ο κ. Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δάνειο θαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Με αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για την διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Αναφορικά με την άδεια λειτουργίας, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, ο κ. Χριστάκης εκτιμά ότι θα δοθεί παράταση. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τα στελέχη του κέντρου πρόληψης Χίου, τόνισαν ότι για μία ακόμη χρονιά ζουν με την αβεβαιότητα για το αύριο, καθώς το 2027 λήγει η προγραμματική σύμβαση και δεν έχει υπάρξει σαφής διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Στήριξη στο κέντρο πρόληψης Χίου και από φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο επίπεδο 3 βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημαχίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού, παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ομέγας» και προβολή του ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Αύριο Παρασκευή μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρες στην Αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις

0: 7.30 το απόγευμα, πανηγυρικό εσπερινό στα εκκλησάκια τη Μαύρη Ράχη. Χωροστατούντο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου και στι 9 και 4 στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματο, απαγγελίε ποιημάτων και παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνο Κανάρη, λαμπαδιδρομία στη συνέχεια, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματο, αναπαράσταση τη ανατίναξη τη πυρηδαποθήκη, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11.15 θα γίνει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΘΤΕ. Σήμερα Πέμπτη ανοίγει την αυλαία του στο Ομήριο το Φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς, στην Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Όπως είπε η Στέλλα Τσιροπινά από το Έθος Αιγαίου, το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού που συνδέει όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και σχολεία της Διασποράς. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη δύο πυλώνων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Δημοχείου, με τις Δέσποινα Μουτάφη και τα Σία Γαλάνη να αναφέρονται στη σημασία τέτοιων διοργανώσεων, αλλά και στον κόπο που καταβάλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για να φτιάξουν τις ταινίες. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται, όπως είπαμε, από σήμερα Πέμπτη έως το Σάββατο στο Ομήριο, 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι αύριο το απόγευμα 6 με 9 και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπερόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης. Μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιερ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το τρίτο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μηνάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιές Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μηνάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίοι εν Χορώ. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διεύθυνση χοροδίας Φέδρα Γιαννέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Το απόγευμα της 4ης 1η Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9.30 το βράδυ πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού, την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωνα τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τη Χίου και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ και ο Παντελής Θαλασσινός, καθώς και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας στη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλες, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικούς σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη, σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς, καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένητα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι, στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσα Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1770, ναυμαχία μεταξύ Χίου Τσεσμέ ανάμεσα στο ρωσικό και τουρκικό στόλο με καταστροφή του δεύτερου. Η νίκη των Ρώσων συντέλεσε και αυτή στην ευνοϊκή για τους χριστιανούς ηθίκη του Κιουτσού Κέιναρτζι του 1774. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, βομβαρδισμός συμμαχικών αεροπλάνων κατά γερμανικών στόχων. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ότι άνοιξε το βράδυ το παράθυρο του σπιτιού που διέμενε με τον Ιάσονα Καλαμπόκα, σπίτι Μανολάκη στο Τάλαρος, και παρακολουθούσαν μαζί το θέαμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Γερμανοί διαθέτουν ισχυρό αντιεροπορικό πυρ. Οι τροχιοδείκτες διασταυρώνται και φωτίζουν τον ουρανό. Τα αεροπλάνα φεύγουν άπρακτα ύστερα από πολύ ωρή προσπάθεια». Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,49%, ΠΑΣΟΚ 19,89%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 10,52%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,67%, Σπαρτιάτες 3,59%, Ελληνική Λύση 2,97%, Νίκη 2,48%, Πλεύση Ελευθερίας 2,40%.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζουμίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
10: Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
12: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στην 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Και ας φυσάει πολύ.
0: 9 λεπτά μετά τις 10:30 το προσπαθήσαμε, το πετύχαμε λίγο.
1: Εντελώς ξαφνικά.
0: Να είμαστε πιο συνεπείς στην ώρα έναρξης. Πρωινή λεωφόρος μαζί σας και σήμερα 25 Ιουνίου και μετράμε πια αντίστροφα για να φύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Για φανταστείτε.

Συνεχίζουν οι βόρειοι άνεμοι να πνέουν στην περιοχή μας. Μέχρι 5 μποφόρ σήμερα, φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσει.

Με ανέμους που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρα εκεί γύρω στο Σάββατο Κυριακή. Οι βοριάδες λοιπόν δεν μας αποχαιρετούν και ευτυχώς, γιατί κρατάνε και τη θερμοκρασία σε κάποια επίπεδα. 32 βαθμούς σήμερα, αύριο Παρασκευή στους 35. Έτσι φαίνεται ότι πάμε μέχρι και την Δευτέρα, μιας και την Τρίτη μάλλον θα είναι η πιο ζεστή μέρα που έχουμε συναντήσει έως τώρα, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος.

πάω στην, στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς, τρομακτικές εικόνες, σκηνές αποκάλυψη, και ο φόβος τώρα που υπάρχει είναι ότι θα έχουμε χιλιάδες νεκρούς. Δύο ισχυρούς σεισμούς είχαμε, 7,2 και 7,5 ρίχτερ χθες το βράδυ, με πολλά κτίρια να καταραίουν και αρκετούς κατοίκους να παγιδεύονται στα χαλάσματα. Οι επιστήμονες έχουν εκφράσει φόβους για χιλιάδες νεκρούς μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Οι πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό φτάνουν με το σταγονόμετρο. Πριν λίγο η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπολόγισε ότι υπάρχει πιθανότητα 44% για περισσότερους από 10.000 θανάτους, 30% για περισσότερους από 100.000 μετά το δεύτερο κύριο σεισμό. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι πραγματικά τρομακτικά.

0: Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 και σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμοί. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ανακοίνωση θα γίνει 1 το μεσημέρι. Θα δημοσιευθούν σε όλα τα γενικά λύκεια και πάλι της χώρας, στους οποίους θα αναγράφονται αποκλειστικά ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί που έλαβε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Μπορούν στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου να αναζητήσουν την βαθμολογία τους οι υποψήφοι, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Και βέβαια είναι και αυτή η κατηγορία που νομίζω ότι είναι πια η πλειοψηφία που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση και θα λάβουν την βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα στο κινητό του και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ.
1: Γερμένο στο κρεβάτι.
0: Νομίζετε ότι οι αγρότες έχουν εφησυχαστεί, κάνετε λάθος, γιατί στη Λάρισα έχουμε πάλι αγρότες στους δρόμους, διαμαρτύρονται για τις επιδοτήσεις, διαμαρτύρονται για τις αποζημιώσεις και το κόστος παραγωγής. Αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, μια νέα κινητοποίηση για τον πρωτογενή.

11 παρατέταρτο η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση Αβραμόπουλου, ένας νέος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση.

Πάντως αλγινή εντύπωση προκάλεσε η δήλωσή του να απαντήσει με τη φράση «Δεν απολογούμε σε κανέναν ακερατά» σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του. Ένα πολιτικό πρόσωπο τώρα δεν απαντάει έτσι.

Η άλλη είδηση πανελλαδικά είναι η δολοφονία ενός 17χρονου παιδιού κατά τη διάρκεια συμπλοκής χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Δέκα περίπου άτομα συνεπλάκησαν μπροστά σε πολυκατοικία. Ο ένας επιτέθηκε με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου, τραυματίζοντας τον αρχικά σοβαρά στο θώρακα. Τραύμα όμως που αποδείχθηκε καθοριστικό να χάσει τη ζωή του το 17χρονο νέο παιδί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο πρωτοσέλιδα εφημερίδων με την καθημερινή κάνουμε αρχή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό και πακέτο να μένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές. Παράνομο λογισμικό ακόμη και σε φωτοβολταϊκά. Πάμε στα νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν, κινητήρες 800 εκατομμυρίων ευρώ. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Το Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο, κόμμα Καριστιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Επιστρέφονται 6 εδόλια στην Αίγυπτο από την Αθήνα. Εγκληματικότητα 3 στους 1000 Αθηναίους, θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Απογευματινή, κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τέλος, η Μαυρογιαλούρη, τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση, ΔΕΗ, οι κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Σοκ με τα όρια ηλικία σύνταξη στα 70 έτη, ηγούνται στη Γερμανία η Σοφή. Γκάτζια Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Θλίψη για τον ασυμβίβαστο μπαλαδόρο Τάκη Γκόνια. Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την Superbet. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Προσφυγικά σωτήρια λύσεις στο παραπέντε, το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θυελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση της κοινότητας και η επόμενη μέρα. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016 η Ελλάς. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έγραψε το 2 μπροστά. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Λάουρα Κοβές, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Ο ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμα και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μετροπολογία στα μουλοκτά ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας σε νέους κλάδους και χώρους. Η μερίδα για τις εξελίξεις στο προσφυγικό από την Διατμηματική Επιτροπή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κούβα, αποφάσεις για αλλαγές στην οικονομία με πολλούς κινδύνους και ερωτήματα. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο χωρίς ένφια πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμύρια. Καμιά ελπίδα, ηχηρές παρετήσεις με αιχμές κατά της Χαριστιανού, Μητσοτάκης και Πυρακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Καταργέιτ, αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία, ο ΜΕΤΣ προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος την πρόωρη έξοδο. Πάμε στην Κόντρα News. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Κυριάκος Πυρακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Έξαργο και Ξιφάρας. Το ποντίκι σήμερα Πέμπτη, Τσίπρας 2-0, δύναμη κρούση σε άφθαρτους. Προχωράει συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρου τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών. Ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν. Μέση Ανατολή, εύθραστη πρόοδος με πολλά εμπόδια. Οικονομία, ερώτημα, η επάρκεια του καλαθιού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρισης του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αποστάσεις Μαρινάκη από τον κύριο Αβραμόπουλο. Σε τροχιά συγκρούσεως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Άριος Πάγος. Στην Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν, τα κέντρα μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολίτικα, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Γιατί ο Άριος Πάγος έριξε πόρτα στην απέτηση της Κοβέση. Κίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Πάμε και στην Δημοκρατία. Παράδεισος για λάθρομετανάστες, άρεστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Παρασκήνιο εμφύλιος, κορυφή στο κόμμα Καριστιανού. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά τον Σάλο. Τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Ρύθμιση Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία. Διαφωνεί με τις αυξήσεις τους αρχιερείς και ο Μητροπολίτης Καλλίνικος, τι αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε ο Παροναξίας στην Ιερά Σύνοδο. Οικονομικά πρωτοσέλιδα, ναυτεμπορική, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, οι δηλώσεις των επιφανειών. Η πρώτη ακτινογραφία στα στενά του Ορμούς. Νόμος Κατσέλη, ψηφίστηκε η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Ενώ η One Voice έχει κεντρικό τίτλο 7 Μπέος, 7 Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό ντέρμπι μέχρι τέλους οι εκλογές στη Super League. Ρευματοκλοπές έφαγαν 9 εκατομμύρια από τον ΔΔΕ που θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά. Ξεδιάντροπο κύκλωμα πουλούσε τις υπηρεσίες του ακόμα και με συνδρομή. Οι αποφάσεις της έδρας απέναντι στους γονείς για την δίκη των Ντεμπών, ο τίτλος. 2 λεπτά μετά τις 11 η ώρα θα συνδεθούμε με τον Sky. Τίτλοι από τον Sky, ακολουθούν τοπικοί τίτλοι και συναντιόμαστε γύρω στις 11:25 κάπου εκεί.
2: Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό σε εκατομμύρια πολίτες. Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης

0: οδήγησε στο θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφτής περίπου 18 ετών ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν ήταν το φωνικό όπλο, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για την συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι πιθανότατα θα κάνει κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία, ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην επιθυμία της Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 και για τους κινητήρες που απαιτούνται για το εγχώριο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν. Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέφερε ότι εξετάζεται το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, δεδομένης της απόκτησης από την Άγκυρα το 2019 του ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα στον Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, για τον πρώτο όμιλο στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν το πρωί, η Νότια Αφρική κέρδισε τη Νότια Κορέα 1-0 και το Μεξικό επικράτησε της Τσεχίας με 3-0. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία επικράτησε του Καναδά 2-1 και η Βοσνία Ερζεγοβίνη νίκησε το Κατάρ 3-1. Στον τρίτο όμιλο, 0-3 έληξε η αναμέτρηση Σκωτίας Βραζιλίας, ενώ το Μαρόκο επικράτησε της Αϊτής με 4-2. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι

0: Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη μέρα το λιμενικό σώμα μέσω του τμήματος τροχέας που διαθέτει αδιαφορεί για το γεγονός ότι γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους στάθμευσης γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρή σαν έκθεση για τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Ανοιχτή επιστολή στον νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση των εξετάσεων που γίνεται στοιχείο. Οριστικά παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Ασφαλιστικά μέτρα από ιδιώτες σε βάρος της περιφέρειας για τον δανειοθάλαμο στην Σιταρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκθεση του ανήκει. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για τη διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Στήριξη και από φορείς, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος και η ΕΛΜΕ που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας μας σήμερα 5η, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο, με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ, ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μεταράκης. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα, σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα μεσάνυχτα, έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα 5η, κορυφώνονται Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα 5η ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Σινεμάθεια στο Ομήριο. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως Αστόρια και Ιεροσόλυμα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από σήμερα έως και το Σάββατο στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν του Περέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δημοχείο διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο 7 το απόγευμα. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

202 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Ο Δήμος Ψαρών πραγματοποιεί και φέτος σειρά εκδηλώσεων, τιμητικών εκδηλώσεων, οι οποίες ξεκινούν σήμερα Πέμπτη με μία έκθεση φωτογραφίας στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δημήτρη Ταλιάνη. Είναι η έκθεση, έχει τίτλο «Ψαρά, ο τόπος, ο μικρός, ο μεγάλος», ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει και προβολή ντοκιμοντέρ που έχει τίτλο «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Σάββατο και Κυριακή οι εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο έχουμε τους σπερνούς στα κλεισάκια της Μαύρης Δράχης, έχουμε την παρουσίαση του χρονικού του ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατείναξης της πυρηταποθήκης και η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει την Κυριακή, όπου θα έχουμε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, θα έχουμε τρισάγιο στο χώρο που υπήρχε το σπίτι του Κωνσταντίνου Κανάρη και οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με την μπάντα, με την ορχήστρα της 96 ΑΘΕ. Μια καλή ευκαιρία να επισκεφτείτε τα γειτονικά ψαρά. Εμείς λοιπόν εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας Πέμπτη σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
7: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΙ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
8: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε.
9: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
12: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
13: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
12: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
13: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
12: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
13: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
12: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
13: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
12: Τηλέφωνο 22710-41-287.
13: E-shop alphapbooks.gr.
14: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ο μεγαλύτερος ξενοδόχος στοιχείου είναι ο Κανένας. 920 ακίνητα στοιχείου δηλωμένα στην βραχυχρόνια μίσθωση. Δέσμευση πλεύρης στον Μηταράκη για χρηματοδότηση τρίτου γυμνασίου. Τρίτος μήνας και το τσιμεντοκητίο στο παλιό Τελωνείο στη θέση του. Εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο στα Κεραμεία Χίου. Υπομονή ζητά ο Δήμαρχος για τη δυσοσμία του βιολογικού. Δεν πήγαν αμανή με το Χίο Σπάς. Τελευταίο κολύμπι για τον 68χρονο Νίκο Φράγκο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, γαλάζια σημεία και άσπρη πεσμένη τέντα. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με απεργία στα κέντρα πρόληψης. Και οι συνταξιούχοι του Βροντάδου ζητούν λεωφορεία. Συνεχίζονται τα έργα σε δημόσια δάση από το πρόγραμμα Αντινέρο. Κάρματσι σε Μαλαφή, δεν δικείτε το προσωπικό σας περίπτερο. Διαβάστε στη στήλη Παιδεία, πρώτη δύναμη, η προοδευτική ενότητα καθηγητών. Στο Δήμαρχο, οι γονείς υποψηφίων μαθητών για το μουσείο. Πρώτο βραβείο στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Ξεκίνησαν αιτήσεις για 7 ειδικότητες στην ΕΦΑΣ Μαθητείας Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το ζεύγος Έλγιν και η Λαιλασία της Ακρόπολης του Μιχάλη Μόσχου. Θλίβουν ιδίως τους Έλληνες τα συμβαίνοντα στο Ιράν του Κωνσταντίνου Φραγκομιχαλού. Πριν Αλέκτρο Λαλίση του Στέφανου Φαρατζή. Δήμος Χίου και Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα κοινά σημεία της αποκεντρωμένης διοίκησης του Βασίλη Μυριακού. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας στους γονείς και στους μαθητές που βιώνουν την αγωνία για το μέλλον του μουσικού σχολείου του Γιώργου Αμέντα. Οι καμπούσενες του Γιάννη Παϊδούση. Τα κλεράκια, εντυπώσεις από ένα βιβλίο του Κώστα Καβάδα. Γυναικοκτονίες, ένα κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συλλογική αφύπνιση του Γιώργου Χάμπα. Η Σμαράγδα που έφυγε και ο Ανάβατος που μένει και αναμένει, το Αριστείδη Ζανίκου. Γελάμε με τα λεωφορεία για να μην κλαίμε, της Δέσποινας Χούλη. Η Συμφωνία Ειρήνης Γέλων και Καρχιδόνη του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα του χρόνου το Πάσχα και αν Βεζινάδικο στη Βολισσό. Δύο εβδομάδες βρώμα και δυσοδεία από το Σκυλίτσιο στο Ομιευτήριο. Βροχή τα πρόστιμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
11: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, οι άλλοι στρατηγικοί είναι, θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
15: Ωραία σποντά.
11: να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
16: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
17: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
18: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
19: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
20: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
21: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
22: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
23: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Χαίρετε, χαίρετε. Είναι 5η, 25 Ιουνίου του 2026. Ακούτε την εκπομπή Χαιώτικη Ραδιοπαλμία, αν είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια. Είμαι η Ειρήνη Αναγνώστου και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Σήμερα θα ασχοληθούμε όσον αφορά την τοπική επικαιρότητα με τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες εκπρόσωποι του Κέντρου Πρόληψης Χίου. Οι εργαζόμενοι του οποίου αύριο, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, τη γιορτάζουν με απεργία. Γιατί η κυβέρνηση στα πλαίσια της περίφημης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης θέλει να κλείσει τα κέντρα πρόληψης στο τέλος του 27. Ενώ θα ασχοληθούμε και με τον πολύ σημαντικό θεσμό της συνεμάθειας. Όμως πριν πάμε σε αυτά, καθώς και σε ό,τι άλλο προκύψει βεβαίως τοπικά, να κάνουμε μια περιήγηση στον κόσμο και στην Ελλάδα, να δούμε τι άλλο είναι στην επικαιρότητα σήμερα. Αυτό που δεσπόζει είναι οι σεισμοί, όχι ο σεισμός, οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί στην Βενεζουέλα. Οι εικόνες που φτάνουν από τη χώρα αυτή θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη. Δύο ισχυρότατοι λοιπόν σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν τη χώρα μέσα σε μόλις 40 δευτερόλεπτα και προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις κτηρίων, χάος στους δρόμους και μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης. Όλα αυτά συνέβησαν σήμερα το πρωί, σε εμάς. Ξημερώματα πρέπει να ήταν. Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί. Δεν υπάρχει βέβαια ακόμη επίσημος απολογισμός. Αλλά ακούστε, ο Έλληνας καθηγητής, που είναι και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, σημείωσε ότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι είναι κοντά στο 50% οι πιθανότητες οι νεκροί να υπερβούν τους 10.000, ενώ είναι ισχυρή η πιθανότητα να υπερβούν ακόμη και τις 100.000. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι οι δύο σεισμοί έγιναν με διαφορά 39 μόνο δευτερολέπτων. Ο πρώτος σεισμός των 7,2 είχε μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος είχε μεγαλύτερο, 25. Ο ένας, όπως είπε ο κύριος Λέκας, στόχευσε σε εισαγωγικά τα μικρά κτίρια και ο δεύτερος τις ψηλότερες κατασκευές. Μόλις σταμάτησε η πρώτη δόνηση, ήρθε ο δεύτερος που είχε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, υπογράμμισε. Σε αυτό το πλαίσιο επίσης σημείωσε ότι αναμένει πως θα υπάρχουν ζημιές και 500 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ δύσκολες εικόνες, προειδοποίησε πάντως ο καθηγητής. Αυτό είναι το θέμα που δεσπόζει σε όλα τα διεθνή δισεογραφικά πρακτορία σήμερα. Κατά τα άλλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα πήγε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Massachusetts Institute of Technology, του λεγόμενου δηλαδή MIT, μπορεί να το ξέρετε έτσι. Ένα πρόγραμμα με τίτλο MIT Triton Summer School Marine Robotics Autonomous Systems Training Program. Όπως λέει και ο τίτλος, είναι ένα πρόγραμμα για ναυτική ρομποτική και αυτόνομα συστήματα σε σύμπραξη βεβαίως με το MIT, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και με γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου. Ο οποίος θα εκπαιδεύσει τα στελέχη του ναυτικού, από ό,τι φαίνεται, στην τεχνολογία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones και άλλων. Εξάλλου τα drones δεν είναι πια μόνο στον αέρα, είναι και στη θάλασσα. Και καλό είναι και εμείς να τα μαθαίνουμε. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ΕΛΚΑΚ. Έχουμε και τέτοιο. Στο πλαίσιο της αποστολής του για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής καινοτομίας σε κρίσιμες τεχνολογίες. Καλό είναι. Πρέπει να τα λέμε όλα. Κατά τα άλλα, είχαμε μια τεράστια βουτιά της τιμής του πετρελαίου. Θα μου πείτε καλό είναι. Βεβαίως και είναι καλό. Θα δείτε πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Μόνο οι άνοδοι έρχονται γρήγορα. Οι κάθοδοι αργούν. Προφανώς έχει παίξει ρόλο το γεγονός της συμφωνίας ή τουλάχιστον της κατάπαυσης του πυρός, για να το πούμε έτσι, γιατί η συμφωνία ακόμη εντελώς και για πάντα δεν έχει υπογραφεί. Το για πάντα είναι σχετικό με τους Αμερικάνους, αλλά και με τους άλλους, τους λολούς, μην νομίζετε, για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent, που καθορίζει και την τιμή, λένε, υποχώρησε κάτω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και επιστρέφει έτσι στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου, πριν ακόμη κηρυχθεί ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν. Η αγορά λοιπόν δείχνει να αποτιμά το ενδεχόμενο σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα στα στενά του Ορμούζ. Και δεν αποκλείεται να κατέβει και ακόμη πιο κάτω το Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι ή και ελαφρώς χαμηλότερα. Για να δούμε πού θα πάει η δικιά μας τιμή. Ο Ντόναλντ πάντως άσκησε έντονη κριτική στις πετρελαϊκές εταιρείες, υποστηρίζοντας ότι δεν μειώνουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία με τον ίδιο ρυθμό που υποχωρούν οι τιμές του αργού. Και προανήγγειλε γι' αυτό έρευνα. Βλέπεις, δικός μας είναι αυτός. Οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν σαν πέτρα, αλλά οι μεγάλες πετρελαϊκές δεν μειώνουν ανάλογα τις τιμές στην Αγγλία, είπε ο πλανητάρχης. Ισχύει πια ο τίτλος αυτός. Βέβαια, αναλυτές της αγοράς θεωρούν ότι οι αιτιάσεις του Αμερικανού Προέδρου αγνοούν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές καυσίμων. Μα κτηματομεσίτης ήταν ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τα ξέρει κιόλα. Σήμερα πάντως είναι και η μέρα ναυτικού. Και ευτυχώς ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, βγήκε και μας είπε ότι έχουμε καταγράψει αύξηση 2,6% στους εγγεγραμμένους ναυτικούς στην Ελλάδα. Είναι 27.000 όλοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της 4ης ετήσιας έκθεσης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. Και χαρακτήρισε τους ναυτικούς το πολυτιμότερο κεφάλαιο της ελληνικής ναυτιλίας. Εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχουμε το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως, αλλά χρειάζονται και άνθρωποι για να τον κινούνε. Βέβαια, το ωραίο είναι ότι ναι μεν έχουμε 27.000 ναυτικούς, εγγεγραμμένοι όμως στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Πόσοι είναι μη εγγεγραμμένοι γιατί είναι ασφαλισμένοι σε πλοία με ξένη σημαία και άρα δεν τους κρατούνται για το ΝΑΤ χρήματα? Μάλλον είναι πιο πολύ, Πάντως το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 εισήχθησαν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 1.486 νέοι πλοίαρχοι και μηχανικοί, εκ των οποίων 225 γυναίκες. Τώρα όσον αφορά τους 27.000 που σας είπαμε, το 34,5% είναι ηλικίες από 18 έως 30 ετών. Τέλος, να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στην Επιτροπή Αναθεώρησης Συντάγματος. Έχουμε μια τέτοια στη Βουλή που ασχολείται με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σήμερα μάλιστα θα συνεδριάσει, δεν συνεδριάζει και κάθε μέρα. Οι συνεδριάσεις δεν είναι, πώς το λένε, έχουν ένα κόστος. Και οι βουλευτές έχουν ένα μισθό και με τις συνεδριάσεις και τις επιτροπές που συμμετέχουν τον πολλαπλασιάζουν. Γιατί έτσι κάνουν, γίνεται σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή δεν είναι δουλειά τους να συμμετέχουν στις επιτροπές, είναι έξτρα δουλειά. Είναι το εξτραδάκι που λέμε. Σήμερα λοιπόν η Επιτροπή θα ασχοληθεί με τα κολλήματα εκλογιμότητας και τα συμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα έργα. Θα δούμε τι θα βγει και από εκεί. Εμείς δεν έχουμε χρόνο όμως να ασχοληθούμε άλλο. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Sky 100,3 να ακούσουμε τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πια με τα δικά μας.
1: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε
5: είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Μποτιλιάρισμα που ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Ανθούσας, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε φορτηγό. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυκνή ροή σημειώνεται και στα δύο ρεύματα των δύο εθνικών οδών. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων και πανικού σε εκατομμύρια πολίτες. Η υπηρεσιακή πρόεδρος ανέφερε ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 700 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε νωρίτερα ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιό. Όλοι οι Έλληνες είναι καλά, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, Θεόδωρος Μαραγγέλης. Πρόσθεσε ότι στο Καράκας υπάρχουν 2.000 με 2.500 Έλληνες. Τόνισε ότι στην περιοχή υπάρχουν κυρίως παλιά κτίρια, ενώ έχει πάνω από 50 χρόνια να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοια συμβάντα, δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της προετοιμασίας, σημείωσε. Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες ατόμων που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής, περίπου 18 ετών, ομολόγησε την πράξη του, ενώ ήταν μεταξύ των 13 ατόμων που προσήχθησαν μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές δεν ήταν του φωνικού όπλου. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως η αφορμή για τη συμπλοκή να είναι ασήμαντη. Στη μία μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν στα λυκεία της χώρας, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους και μέσω του gov.gr. Επίσης θα μπορούν να ενημερωθούν και με μήνυμα εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας παρεμπορίου 79χρονοι και 68χρονος ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικού εμπορίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς διέθεταν προς πώληση προϊόντα απομίμησης τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πλασογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμητου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την ενίσχυση των ομάδων πεζών περιπολιών στο κέντρο της Αθήνας από τα τέλη Σεπτεμβρίου με περίπου 80 επιπλέον αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα παρουσίασε στοιχεία για την απόδοση των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται εδώ και περίπου έναν χρόνο στις γειτονιές του κέντρου, σημειώνοντας ότι οι καταγγελίες πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης έχουν μειωθεί κατά 17%, ενώ οι συλλήψεις της αστυνομίας στην περιοχή έχουν αυξηθεί κατά 27%.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Βραζιλία επικράτησε με 3-0 τη Σκωτία και κατέλαβε την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νίκη και για το Μαρόκο με 4-2 επί της Αϊτής. Στον πρώτο όμιλο, το Μεξικό έκανε το 3-3, καθώς επιβλήθηκε με 3-0 τη Τσεχία.

0: Μουσταφά Φάλ μετακομίζει στον Παναθηναϊκό, καθώς συμφώνησε για 2+1 χρόνια με τους Πράσινους. Με πολυτιμότερο παίχτη τον Μοντέρο, η Βαλένθια νικήσε με 108-84 την Μπαρτσελόνα και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού ίσως σημειωθεί παροδική μπόρα. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αρχικά στη Θεσσαλία και το μεσημέρι από στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και την Κυριακή πια γενικά αίθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο ενισχύονται στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιό

0: τους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Για τρίτη μέρα το λιμενικό σώμα μέσω του τμήματος τροχέας που διαθέτει αδιαφορεί για το γεγονός ότι γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους στάθμευσης γύρω από το ξενοδοχείο Χανδρή σαν έκθεση για τα προσπόληση αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΝΑΤ, καταγγέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση των εξετάσεων που γίνεται στοιχείο. Οριστικά παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Ασφαλιστικά μέτρα από ιδιώτης σε βάρος της περιφέρειας για τον δανειοθάλαμο στην Σιταρού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκθεση του ανήκει. Ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βουρλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος στο Δημοτικό Στάδιο Χίου για τη διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, προσθέτοντας ότι το πλαίσιο λειτουργίας για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου θα τεθεί προς ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή. Σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν αύριο Παρασκευή οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, διεκδικώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά το 2027. Στήριξη και από φορείς, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας μας σήμερα 5η, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ανάμεσά τους Χίος και Ψαρά. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα στο Ομήριο, με τη συνεργασία και της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημα Χίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ, ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή, χαρακτηρίζει το Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μεταράκης. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής σε μια εφόλιστη σύλληση συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα είναι κλειστή στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής. Το πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου οδός Συνουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Ράχης. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα 5η, κορυφώνονται Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα 5η ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Σινεμάθεια στο Ομήριο. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από σχολεία της Διασποράς όπως Αστόρια και Ιεροσόλυμα. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από σήμερα έως και το Σάββατο στο Ομήριο 6 το απόγευμα. Το πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολυσσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στο χώρο του κτήματος Συνοπίου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, 9 το βράδυ, θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον ΦΟΒ με το έργο και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουπερέιρον σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Η ΠΕΚΕΦ σε συνεργασία με το Δήμο Χίου διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ Τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο 7 το απόγευμα. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η ορθή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς Πρόοδος παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9.30 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Επίσης την Κυριακή 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου, Άγιος Μινάς». Η παιδική χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2990.

0: πάμε λοιπόν να μπούμε στην τοπική δισογραφία και να κάνουμε αρχή με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες τα στελέχη αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης Χίου. Ξεκινάμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πατέρα Κωνσταντίνου, Γεώργιο Κωνσταντίνου.
1: Ως πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Ναυτίλος θα σας καλωσορίσω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αντιπόκρισή σας, αλλά και γενικά για τον ρόλο σας, τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης εδώ της Χίου, στο να πολλαπλασιάζεται ο λόγος, ο δικός μας προκειμένου, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για το δικό μας το κέντρο και για τα άλλα κέντρα πρόληψης της Ελλάδος, που δίνουμε έναν αγώνα ώστε να έχει αυτό το υπέροχο έργο που υπάρχει εδώ και τρεις δεκαετίες να έχει συνέχεια. Εγώ αμέσως θα σας παραδώσω το λόγο στο εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό να σας ενημερώσει, το οποίο εκ μέρους της διοίκησης θέλουμε για ακόμα μια φορά επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό να το ευχαριστήσουμε εκ μέσης καρδίας για το έργο που παράγει. Ο Στράτος.
2: Ευχαριστούμε. Εγώ ως στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία.
0: Στράτος Τσουκάρης.
2: Η έρευνα που δημοσιεύθηκε, την έκθεση ναρκωτικά του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά για το 2026. Τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Ελλάδα παρατηρείται μια μεταβολή στα πρότυπα χρήσης, ότι υπάρχει μια μεταβολή και στα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και όσον αφορά την περιεκτικότητα της κάναβης και των συστητικών και μη συστητικών καναβινοειδών, σημαίνει ότι αυξάνουμε τον κίνδυνο για τις συνέπειες, τα οποία επειδή είναι και προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν σε προϊόντα και στο άτμισμα και σε σταυρόσιμο που μπορούν να προσελκύσουν και μικρότερα άτομα που δεν είχαν ξανακάνει χρήση, μικρότερες ηλικίες, επομένως να τα εισαγάγουν και μέσα στην χρήση κάναβης και αργότερα ίσως και άλλων ουσιών, γιατί συνήθως η κάναβη είναι και η πρώτη ουσία που με την οποία ξεκινάνε κάποιοι τη χρήση ουσιών. Αυτή η έκθεση έρχεται παράλληλα την ίδια περίοδο που δημοσιεύεται και μια έρευνα στην Αμερική, μια διαχρονική έρευνα με πάρα πολλούς εφήβους, πάνω από 460.000 εφήβους, όπου εξέτασε την επίδραση της κάναβης στην εκδήλωση διάφορων συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών και φάνηκε ότι η χρήση της από μικρή ηλικία λειτουργεί σαν ένας ανεξάρτητος παράγοντας για την πρόκληση των συμπτωμάτων αυτών, ακόμα και αν ή έπαιρναν για να αντιμετωπίσουν συμπτώματα διαταραχών που είχαν, ότι αυτό χειροτέρευε τα συμπτώματα αυτά ή ότι σχετιζόταν με μειωμένη θύριση της αγωγής τους. Η έρευνα, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει στοιχεία και από μια έρευνα πανευρωπαϊκή που είχε γίνει και σε μαθητές, την ΕΣΠΑ 2024, όπου έγινε σε 16χρονους μαθητές Λυκείου, όπου δείχνουν όσον αφορά την κάναβη ότι ήταν η πιο συχνά αναφερόμενη παράνομη ουσία, ότι φαίνεται από τα πρότυπα χρήσης ότι υπάρχουν πλέον και άλλες ουσίες, ότι δεν κάνει κάποιος χρήση μόνο μιας ουσίας. Όσον αφορά το αλκοόλ, φαίνεται μεν ότι η συνολική κατανάλωση ότι μειώνεται μεν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να γίνεται περιστασιακή χρήση και περιστασιακή μέθη, από σημαίνει ότι αυτό προβληματίζει τους ερευνητές, ότι μπορεί να φαίνεται συνολικά να πέφτει, αλλά το ότι γίνεται περιστασιακά είναι κάτι το οποίο τους ανησυχεί. Στην έκθεση λέει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια μέτρα, ότι είναι σημαντικό το να υπάρχουν κάποια νομοθετικά μέτρα για την πώληση, προσφορά και διάθεση ανηλίκους, αλλά αυτά εξαρτώνται από το αν θα εφαρμοστούν τους ελέγχους και σύνδεση με τοπικές στρατηγικές και παραβάσεις πρόληψης. Καταλαβαίνω ότι παίζει ρόλο και κατά πόσο διαφημίζονται και κάποια προϊόντα, είτε έχουν να κάνουν με το αλκοόλ, είτε έχουν να κάνουν με τον τζόγο. Τα βλέπουμε και διαφημίσεις συνέχεια να προωθούνται. Παραλληλα, πούμε ότι η έκθεση αναγνωρίζει το έργο των κέντρων πρόληψης στην Ελλάδα και επισημαίνει την ανάγκη την ενίσχυσή του. Αναγνωρίζει επίσης ότι είναι ανεπτυγμένο σύστημα υπηρεσιών πρόληψης, ότι συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία των επαγγελματιών με τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Ότι έχει ανταποκριθεί στα αυξανόμενα αιτήματα για ψυχολογική στήριξη λόγω των αυξημένων αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Και επειδή έχουν εδρεωθεί οι υπηρεσίες που παρέχουν τα κέντρα σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ευρύτερα στην κοινότητα, και αναδεικνύουν ότι χρειάζεται να ενισχυθεί τόσο για να καλυφθεί ο πληθυσμός, όσο και η ποιότητα και η σύνδεση με τους παράγοντες κινδύνου και της προστασίας. Γιατί μέσα στο έργο μας είναι να ενισχύσουμε τους προστατευτικούς παράγοντες, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τους παράγοντες κινδύνου για την εξάρτηση. Και αυτό είναι το κομμάτι του έργου και των δράσεών μας. Γιατί είναι ασύνθετο κοινωνικό πρόβλημα και μέσα από τους παράγοντες, πέρα από τους, αυτούς που αφορούν ατομικά, κοινωνικά, την οικογένεια, παίζει ρόλο και ο ρόλος της πολιτείας. Και σύμφωνα με την έκθεση, η πρόληψη καθίσταται πιο αναγκή από ποτέ. Και αυτό θα συνδεθεί αργότερα και με αυτά που θα πούμε και οι συνάδελφοι για το ρόλο της πολιτείας. Τώρα θα συνεχίσουμε με στοιχεία για αυτό το έργο. Το κύριο Πρόληψη από την συνάδελφο, την υπεύθυνη του κέντρου, την κυρία Λέγκο Τσάτ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει άφηξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη ύλη συνέντευξής του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV.
7: Όσο γίνεται το αεροδρόμιο για ό,τι καθυστερεί στοιχείο, φταίει ο Μηταράκης. Όταν τελειώνουν τα έργα, είτε κάνουμε ότι δεν μας αρέσουν, η άλλη στρατηγική είναι θα πούν όλοι, α, εμείς το κάναμε. Όταν έχει πρόβλημα, φταίω εγώ. Όταν λυθεί και γίνει, θα υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούν να πούν ότι χάρη σε αυτούς έγινε. Κοιτάξτε, ο Σταύρος Μιχαηλίδης καταρχήν είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Και έχω πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του. Κάποιοι μπορεί να πούνε αστειευόμενοι ότι ίσως έχω καλύτερη σχέση τώρα που είναι στο Πασόκ από ότι όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας άνθρωπος.
8: Ωραία σποντά.
7: να λέμε και αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει το νησί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ότι δουλεύει συστηματικότατα για να πιέσει για αυτά που αυτός θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Και από τον Στράτο Τσουκάρη, κλινικό ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης Χίου Ναυτίλος, πάμε να ακούσουμε την κοινωνική λειτουργό και επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου, την κυρία Ελένη Κοτσάτου.
1: Θα πούμε κάποια πράγματα, θέλουμε να θυμίσουμε κάποια πράγματα που αφορούν συνολικά και τα 75 κέντρα πρόληψης που λειτουργούν πανελλαδικά. Το δίκτυο λοιπόν των 75 κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ αποτελεί το βασικό μηχανισμό πρόληψης στην Ελλάδα στον τομέα των εξαρτήσεων. Ο βασικός σου στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων, ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, τζόγος, διαδίκτυο. Και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσω της ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής, κυρίως σε παιδιά και νέους, αλλά όχι μόνο. Μέσα λοιπόν από ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όλα τα κέντρα υλοποιούν παρεμβάσεις σε σχολεία, προγράμματα για μαθητές, εκπαίδευση και στήριξη γονέων, επιμόρφωση επαγγελματιών, παρεμβάσεις στην κοινότητα. Μέσα από αυτές τις δράσεις επιτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο, καθώς ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, λειτουργούν ως συνθετικός κρίκος μεταξύ σχολείου, οικογένειας, κοινότητας και ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερες ανάγκες, όπως τις ανάγκες που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που περάσαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και όλες οι υπηρεσίες τους παρέχονται δωρεάν. Τα κέντρα πρόληψης δεν είναι προγράμματα με ημερομηνία λήξης, είναι σταθερές δημόσιες δομές που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και έχουν στηρίξει τις κοινότητες σε περιόδους έλλειψης άλλων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η πρόληψη δεν είναι υπηρεσία γραφείου, αλλά διαδικασία σχέσης και παρουσία στην κοινότητα. Η πρόληψη γεννιέται εκεί όπου ζουν οι άνθρωποι, στο σχολείο, στην κοινότητα, στη γειτονιά. Τα πρόσφατα περιστατικά βίας που συγκλώνησαν τη χώρα, από φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού έως σοβαρά περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, ακόμα και εφηβικών αυτοκτονιών, υπενθυμίζουν με τον πιο δραματικό τρόπο τα ελλείμματα και προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η βία, η κοινωνική απομόνωση, η δυσκολία διαχείρισης συναισθημάτων, η έλλειψη υποστηρικτικών σχέσεων και η έκθεση των παιδιών και των νέων σε πολλαπλούς κινδύνους αποτελούν συχνά αλληλένδετες εκφράσεις μιας ψυχοκοινωνικής ευαλωτότητας. Η πρόληψη απαντάει σε όλα αυτά, καθώς δεν αφορά μόνο την αποτροπή της χρήσης ουσιών, αλλά τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε τα παιδιά και οι νέοι να αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα ασφάλειας, αποδοχής, συμμετοχής και φροντίδα. Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, υπενθυμίζουμε ότι η πρόληψη είναι η καθημερινή επένδυση στις σχέσεις, στη ψυχική υγεία, στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή της κοινωνίας. Τα 75 κέντρα πρόληψης της χώρας συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους, αφουγκραζόμενα τις ανάγκες γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Η πρόληψη έχει πρόσωπο, έχει τόπο, έχει και ιστορία. Και αυτή η ιστορία είναι βαθιά συνδεδεμένη με τις τοπικές κοινωνίες της χώρας μας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την Ελένη Κοτσάτου, που είναι, όπως είπαμε, επιστημονικά υπεύθυνη, και θα κλείσουμε με τον πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνου, ο οποίος απαριθμεί τις ενέργειες που έχουν γίνει από το εδώ κέντρο, ώστε να μην έχει την ημερομηνία λήξη ως 31 Δεκεμβρίου του 2027.
1: Θα δώσω το λόγο τώρα ξανά στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον πατέρα Γεώργιο, για να πει σε σχέση με τις κινήσεις που έκανε η διοίκηση μαζί και οι εργαζόμενοι σε τοπικό επίπεδο για τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας.
2: Οι κινήσεις μας είναι συνεχείς, αλλά και η ανταπόκριση που έχουμε είναι ίδια, δηλαδή ανανεώνεται συνεχώς η εκτίμηση προς το κέντρο πρόληψης. Άλλωστε οι τοπικές κοινωνίες το έχουν δημιουργήσει, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Και οι φορείς δεν μπορούν παρά να βλέπουν το έργο που παράγεται και να το στηρίζουν. Και οι δύο τοπικοί βουλευτές μας έχουν δεχθεί, έχουν ενημερωθεί πλήρως και έχουν ενεργήσει. Και οι δύο. Και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Από όλους τους φορείς έχουμε την στήριξη. Και μέσω βέβαια των μέσων ενημέρωσης συνεχώς η φωνή μας είναι σταθερή και λέει ότι και μετά το 2027 πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη και συνεχόμενη λειτουργία των κέντρων πρόληψης και των εργαζομένων σε αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, γιατί κανένας δεν έχει πάρει την ευθύνη να μας απαντήσει σε αυτό, να μας πει ότι είναι σίγουρο και εξασφαλισμένο. Και μάλιστα τώρα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο και ο Σύλλογος των Εργαζομένων, αλλά και το Διοικητικό Όργανο των Προέδρων, έχει επισημάνει κάποια θέματα που πρέπει να προσεχθούν και κάνει τις κινήσεις που πρέπει ώστε να απαλληφθούν από μέσα. Δηλαδή ότι δεν θα μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίζει οικονομικά οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, ανάμεσα σε αυτά και τις αστικές μικροσκοπικές εταιρείες. Αυτό προσπαθούμε να το ανατρέψουμε και υπάρχει αυτή η δυνατότητα με την κατάλληλη ενημέρωση αυτών των νομοθετών. Ανά περιοχή 75 κέντρα πρόληψης είναι σπαρμένα σε όλη την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι οι βουλευτές, κατά τόπους που είναι και οι νομοθέτες, έχουν γλυκό αόρτα και τους ανθρώπους να τους το ζητήσουν και να τους επηρεάσουν.
3: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Και από το κέντρο πρόληψης πάμε στην Σινεμάθεια, 14η Σινεμάθεια, 14ο φεστιβάλ που διεξάγεται από σήμερα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, στο Ομήριο. 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα αυτή τη φορά όχι μόνο από σχολεία του Αιγαίου αλλά και από σχολεία της Διασποράς, μιας και έχουμε δύο συμμετοχές, ένα από ένα σχολείο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης και άλλο ένα από τα Ιεροσόλυμα. Πάμε να ακούσουμε την Στέλλα Τσιροπινά που είναι αυτή που πήρε το θεσμό Πάμε Σινεμά, τον έκανε σινεμάθεια και για 14 χρόνια τώρα βάζει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε αυτή την διαδικασία. Γνωρίζοντάς τα με την κινηματογραφική τέχνη και όχι μόνο, γιατί αποκομίζουν πάρα πολλά ωφέλη από την ενασχόλησή τους αυτή.
1: Σινεμάθεια 2026, 14ο διανυσιωτικό φεστιβάλ Αιγαίου με εμβέλεια στην Κύπρο και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, που φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην οθόνη του Ομηρίου δύο από αυτά, δηλαδή το ελληνικό σχολείο από την Αστόρια της Νέας Υόρκης και την Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων. Κατά τα άλλα, τρεις μέρες από την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, 25, 26 και 27 του Ιουνίου, θα ξεδιπλωθεί πραγματικά μια κορδέλα φαντασίας, ντοκιμαντέρ, βίντεο κλιπ, πραγματικά εφάνταστη, ενδιαφέρουσα, δημιουργική, μια κορδέλα κινηματογραφική από δημιουργίες σχολείων όλων των τύπων από νησιά του Αιγαίου. Έχουμε νησιά από τη Λίμνο μέχρι την Κρήτη και από την Χίο βέβαια μέχρι και την Εύβοια, 14 συνολικά νησιά. Είναι μια συγκινητική προσπάθεια όλη αυτή. Εμείς που συντονίζουμε το φεστιβάλ πραγματικά συγκινούμαστε κάθε χρονιά ακόμη περισσότερο, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο ούτε το φεστιβάλ ως προς το συντονισμό του, γιατί είναι μια ετήσια προσπάθεια αυτή, αλλά ούτε και ως προς την παραγωγή των ταινιών, διότι είναι μια καθόλου εθελοντική προσπάθεια. Είναι δηλαδή απόφαση των καθηγητών καθοδηγητών να αναπτύξουν μια ομάδα και των παιδιών να την υποστηρίξουν και να δημιουργήσουν τις ταινίες μυθοπλασίας τους ή ντοκιμαντέρ ή βίντεο κλιπ ή animation. Πάντως θέλω να πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια της Σινεμάθειας, είτε ως Φεστιβάλ Αιγαίου από το 12-13, είτε ως τοπικό φεστιβάλ αρχικά, έχουν περάσει όλα τα σχολεία της Χίου. Και αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει κανένα σχολείο που να μην έχει λάβει μέρος, από τα Ψαρά και την Ευνούσα, από τα Καρδάμιλα μέχρι την Καλαμωτή, από την Καλλιμασιά μέχρι τα σχολεία του Κέντρου, έτσι, και του Βροντάδου βέβαια και της Καδολισσού. Όλα τα σχολεία έχουν μπει σε αυτό το ωραίο παιχνίδι της Σινεμάθειας, που η λέξη το λέει και από μόνη της. Είναι μια προσπάθεια μάθησης της κινηματογραφικής εγγραφής, που είναι πάρα πολύ σπουδαία στις μέρες που ζούμε, διότι είμαστε στην εποχή, θα πω, της επιφανειακής εικόνας, όχι εκείνης της εικόνας που έχει το μόχθο μιας μικρής ταινιούλας. Τη λέμε ταινιούλα καθόλου υποτιμητικά. Αντίθετα, τη λέμε με τρυφερότητα ταινιούλα. Είναι δεκάλεπτες ταινίες οι οποίες έχουν πίσω τους μόχθο. Έχουν την προσπάθεια να δημιουργήσουν το σενάριο, αν πρόκειται για μυθοπλασία. Έχουν την προσπάθεια να βρουν τους ομιλητές, τους ανθρώπους που θα δώσουν κάποια μαρτυρία, αν είναι για θέματα τα οποία είναι θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλές ταινίες που αναδείχνουν αναδεικνύουν θέματα άειλης ή υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουν μετά το μοντάζ, έχουν τους ρόλους, έχουν τη μουσική επένδυση, έχουν την πρωτότυπη σύνθεση τη μουσική σε μερικές περιπτώσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια δημιουργία. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις επιτροπές οι οποίες χρόνια τώρα δίνουν αυτήν την ποιότητα στο φεστιβάλ. Μιλάμε για ονόματα πανελλήνιας εμβέλειας και όχι μόνο πανελλήνιας, όπως ας πούμε ο Δήμος Αβελιώδης, όπως η Ρώμα Νέ, όπως ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, όπως η Σοφία Κόκαλη. Μιλάω τώρα για τους ηθοποιούς σκηνοθέτες, η Ειρήνη Στήρου, η Μαρία Κουφοπούλου. Μιλάω τώρα για τα πιο εμβληματικά ονόματα, χωρίς καθόλου να υποτιμώ. Έχουμε πανεπιστημιακούς, όπως ο κύριος Σκουπετέας, ο οποίος είναι επικεφαλής του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Κυριακουλάκος, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο της Σύρου, και πάρα πολλοί άλλοι, μια πλειάδα δηλαδή ανθρώπων, στο κομμάτι το εικαστικό, στο κομμάτι το σκηνοθετικό, στο κομμάτι του μοντάζ, του ντοκιμαντέρ κτλ., οι οποίοι πραγματικά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να ο πύχης του φεστιβάλ, ο ποιοτικός πύχης του φεστιβάλ από χρονιά σε χρονιά να ψηλώνει και να γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένα είδος σπουδαστηρίου όλο αυτό, για να μαθαίνουν τα παιδιά, τα οποία και οι καθηγητές, που μπορεί ξεκινώντας να μην έχουν την παραμικρή γνώση, αλλά μέσα από την ομαδική δουλειά μαθαίνουν και οι ίδιοι, αλλά μαθαίνουν και τα παιδιά τους. Αυτά. Ο λόγος στην κυρία Γαλάνη, που επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Δήμο Χίου που είναι συμπαραστάτης και συνδιοργανωτής της όλης προσπάθειας. Και βέβαια στη συνέχεια έχουμε και την κυρία Μουτάφη, είναι η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Χίου, δηλαδή υπεύθυνη των σχολικών δραστηριοτήτων. Ο άλλος πυλώνας του φεστιβάλ της διοργάνωσης, που τα τελευταία χρόνια από το 23 και πέρα συντονίζεται από τον πολιτιστικό φορέα Έθος Αιγαίου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Στέλλα Τσιροπινά και ήρθε η ώρα να πάμε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Μην ξεχάσετε, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ελεύθερη είσοδος, μπορείτε να πάτε στο Μύριο και να απολαύσετε τις ταινίες των παιδιών.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 25 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Παγκόσμια ημέρα ναυτικού σήμερα 25 Ιουνίου καθιερώθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό το 2010 ως αναγνώριση του ρόλου των ναυτικών και τη συμβολή τους στο παγκόσμιο εμπόριο, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Η ναυτιλία των Ελλήνων, τόνισε η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών, τιμώντας τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα ως παγκόσμια ηγέτιδα, υιοθετεί και εφαρμόζει στον πυρήνα της πρωτοβουλίες που ενισχύουν το σεβασμό, τη συμπερίληψη, τη θετικότητα, τον επαγγελματισμό, την αξιοπρέπεια, την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, κουλτούρας. Χρόνια πολλά στους ναυτικούς μας, στις θάλασσες του κόσμου. Οι χώροι στάθμευσης είναι δυσέβρετοι, ειδικά πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρή, όπου λειτουργεί κακήν κακός ένας, τον λες και χώρος στάθμευσης του Δήμου Χίου, που δεν υπάρχει ελεύθερη θέση ούτε για δείγμα. Παράλληλα, γνωστός έξυπνος χρησιμοποιεί τους χώρους εκθέτοντας τα προσπόλης αυτοκίνητά του, μετατρέποντας τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου σε μάντρα. Το επισημαίνει η αλήθεια, τονίζοντας ότι το λιμενικό σώμα, το οποίο διαθέτει και τμήμα τροχέας και οφείλει να πατάξει αυτήν την παρανομία, για τρίτη μέρα σήμερα διαφορεί να το κάνει. Τους λόγους οφείλουν να τους διερευνήσουν οι προϊσταμένοι τους, εννοείται δε ότι σχολιάζονται δεόντως από τους πολίτες. Ανοιχτή επιστολή στο νέο διοικητή του ΕΟΠΗ έστειλε η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, κατακέλλοντας ότι όλοι κάνουν τα στραβά μάτια στην υπερτιμολόγηση που γίνεται στη ΧΙΟ. Εδώ και 4 χρόνια σημειώνεται στην επιστολή, εκτός των άλλων βάρβαρων μέτρων, μειώσεις συντάξεων, υπερακρίβεια, βιώνουμε την υπερτιμολόγηση των εξετάσεών μας μόνο εδώ στη ΧΙΟ. Δεν είναι δυνατόν σε καρκινοπαθείς συμπατριώτες μας να ζητούν το ποσό των 200 και πλέον ευρώ, ενώ το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ είναι για 70 με 80 ευρώ. Σε ερωτήσεις των ασφαλισμένων γιατί τόσο μεγάλη διαφορά, η απάντηση είναι «εδώ είναι Χίος και αν σας αρέσει». Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης Βοστάνιο επιβεβαίωσε το θάνατο της 36χρονης γιατρού, η οποία κατέληξε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου του παιδιού, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην ιατρική κοινότητα της Λέσβου και στους συναδέλφους της. Η διοίκηση του νοσοκομείου γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου το αναμένεται να αποσαφινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων. Οριστικό παρελθόν αποτελεί για τη φετινή τουριστική περίοδο το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο που συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μυτιλίνη και το οποίο πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια η ναυτιλιακή εταιρεία Ισδενής, συμφερόντων του Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης. Η γραμμή λειτουργήσε από το 2022 έως και το 2025, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των μετακινήσεων μεταξύ των δύο περιοχών και στη σημαντική αύξηση των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα προς τη Λέσβο. Παρά την εξέλιξη αυτή, οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι δεν δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα για τον τουρισμό της Λέσβου, καθώς το κενό καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τη νέα σύνδεση Μυτιλίνη-Αλιαγά. Θετική είναι η εικόνα και στη γραμμή Μυτιλίνη-Δικελή, η οποία επίσης καταγράφει αυξημένη επιβατική κίνηση και σημαντική προσέλευση επισκεπτών προς τη Λέσβο. Σε ιδιωτική έκταση λειτουργεί ο δανειοθάλαμος της Ιταρού, ισχυρίζεται ιδιώτης που κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι η έκταση του ανήκει. Αυτό ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, επισημένοντας ότι η μίσθωση έγινε από την αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι από την περιφέρεια που εκ παραδρομής κατάλαβε ο δικηγόρος του ιδιώτη. Παράλληλα, ο κ. Βρουλής για μία ακόμη φορά επανέλαβε ότι η περιφέρεια έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθαλάμου, καθώς απέχει λιγότερο από 250 μέτρα από το φράγμα Κόρης Γεφύρη. Με αντίτιμο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα παραχωρηθεί φέτος το Δημοτικό Στάδιο Χίου για την διεξαγωγή συναυλιών. Αυτό ανέφερε ότι η Δήμαρχος

προγραμματική σύμβαση και δεν έχει υπάρξει σαφής διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Στήριξη στο Κέντρο Πρόληψης Χίου και από φορείς, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και η ΕΛΜΕ, που υπογράμμισαν το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί το κέντρο στον τομέα της πρόληψης, κυρίως σε μαθητές και νέους. Σε υψηλό κίνδυνο, επίπεδο 3, βρίσκονται 13 περιοχές της χώρας σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Αναλυτικότερα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ψαρά, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Εύβοιας, Βιωτίας και Κορινθίας. Το σοβαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, γνωστό και ως δημογραφικό, που μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα γερόντων, εξετάζει η μερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Υγείας Παράρτημαχίου. Ό,τι δεν γίνεται, φταίω εγώ. Ό,τι γίνεται, το κάναμε μαζί. Πανταχού παρόντα και αξιοπρεπή χαρακτηρίζει τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο συνάδελφός του βουλευτής Νότης Μηταράκης. Θεωρεί απαραίτητη μία τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αναρωτιέται αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η άφιξη 13.000 Τούρκων επισκεπτών το Μάιο. Είναι σίγουρος ότι μέχρι το 2027 θα έχουν τελειώσει στο νησί μας όλα τα μεγάλα έργα. Αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα καταθέτει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης σε μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στην Αλήθεια TV. Με απόφαση του Λιμενάρχη Χίου από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής, η παραλιακή οδός στο λιμάνι θα κλείνει στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατέμφθηση από το Τελωνείο Χίου προς το ξενοδοχείο Χανδρής, από τη συμβολή των οδών Κανάρη με λεωφόρος Αιγαίου έως και την αρχή της οδού Κοκάλη, με σκοπό την ασφάλεια του αυξημένου αριθμού πεζών και τουριστών που λόγω της θερινής περίοδου κάνουν χρήση της προκυμαίας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών του έργου δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ενημερώνει για το πού θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Αγίου Φωτίου και Γεωργίου Βοριά και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην οδό Ινουσών. Φέτος γιορτάζουμε την 22η επέτειο από την καταστροφή των ψαρών και το ολοκαύτωμα της Μαύρης Δράχης. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων με έκθεση φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Ψαρά, ο τόπος ο μικρός ο Μέγας» και προβολή του ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι της δόξας των ψαρών». Στις 9 το βράδυ αφιέρωμα στα τραγούδια της θάλασσας και των ναυτικών, συναυλία με τον κορυφαίο σολίστ της κιθάρας Μανώλη Ανδρουλιδάκη με τίτλο «Θαλασσογραφίες». Αύριο Παρασκευή μουσικοθεατρική παράσταση από τη χοροδία ενηλίκων του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με τίτλο «Στις Λοξάνδρες στην αυλή». Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα πανηγυρικό στα εκκλησάκια της Μαύρης Δράχης, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου, και στις 9 και 4 στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος απαγγελίες ποιημάτων και παραδοσιακή χορία από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Κωνσταντίνος Κανάρης, λαμπαδιδρομία στη συνέχεια, παρουσίαση του χρονικού του Ολοκαυτώματος, αναπαράσταση της ανατίναξης της πυρηδιδαποθήκης, ρήψη πυροτεχνημάτων. Τέλος, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 10.30 το πρωί δοξολογία για το ολοκαύτωμα των ψαρών, εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Νικόλαο Αρχοντό, πρόεδρο της Αδελφότητας Ψαριανών. Στις 11.15 θα γίνει τρεσάγιο στο χώρο που υπήρχε η οικία του Κωνσταντίνου Κανάρη και στις 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, συναυλία από τη στρατιωτική ορχήστρα της 96 ΑΤΕ.
Σήμερα Πέμπτη ανοίγει την αυλαία του στο Ομήριο το φεστιβάλ Σινεμάθεια που διεξάγεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίζονται 43 δεκάλεπτες ταινίες από διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από σχολεία της Διασποράς, στην Αστόρια και τα Ιεροσόλυμα. Όπως είπε η Στέλλα

0: Σιροπινά από το έθος Αιγαίου. Το φεστιβάλ λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού που συνδέει όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου αλλά και σχολεία της Διασποράς. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται με τη στήριξη δύο πυλώνων, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Δημοχείου, με τις Δέσποινα Μουτάφη και τα Σία Γαλάνη να αναφέρονται στη σημασία τέτοιων διοργανώσεων αλλά και στον κόπο που καταβάλουν εκπαιδευτικοί και μαθητές για να φτιάξουν τις ταινίες. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται, όπως είπαμε, από σήμερα Πέμπτη έως το Σάββατο στο Ομήριο, 6 το απόγευμα, με παράλληλη έκθεση συνοδευτικής αφίσας. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί εκπαιδευτική δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καρδαμήλων. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 ανοίγει το βεστιάριό του και καλεί στο πρώτο του υπαίθριο παζάρι αύριο το απόγευμα 6 με 9 και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στις οδούς Μητροπολίτη Πλάτωνος και Δωροθέου Πρωίου στο στενό της Πιπεδρόριζας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν την τρίτη συνάντηση στα βήματα της παράδοσης, μία πολυθεματική βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική μας κληρονομιά, την Κυριακή 28 Ιουνίου, 8 το βράδυ, στο χώρο του κτήματος Ινοποιείου Κεφάλα. Την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου δίνει παράσταση στον Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπέιερ σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Για πρώτη φορά στοιχείου θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο το πρώτο ανοιχτό τουρνουά σκάκι με διεθνή αξιολόγηση, στο οποίο αναμένεται να πάρουν μέρος καταξιωμένοι σκακιστές από τη χώρα μας, κυρίως από γειτονικά νησιά, Λέσβο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και από Αθήνα αλλά και από την Τουρκία. Θα συμμετέχουν περίπου 70 σκακιστές, ανάμεσά τους και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα, όπως η Δημήτρης Αλεξάκης, Σπύρος Καπνίσης, Αλέξανδρος Παπασημακόπουλος, Εκατερίνη Παυλίδου και Χρήστος Ζιγούρης. Η ΠΕΚΕΒ σε συνεργασία με το Δήμο Χιού διοργανώνει το τρίτο φεστιβάλ τέχνης το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της στον Όρμολο στις 7 το απόγευμα. Το διήμερο φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων, συνδυάζοντας την τέχνη, τον χορό, το θέατρο, τη μουσική και τη δημιουργικότητα. Η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Σωματείου Καλαμασιάς «Η Πρόοδος» παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή με τίτλο «Πέρα από κάθε λογική αμφιβολία» την Κυριακή 28 Ιουνίου 9 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Την Κυριακή 28 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πύργος Νεχωρίου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Καμάρι 2026, 18η συνάντηση συγκροτημάτων παραδοσιακού χορού» από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς. Φέτος φιλοξενείται στη διοργάνωση το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Ιστιαίας Αθανάσιος Κορφιάτης. Παράλληλα στη σκηνή θα ανέβουν τα παιδικά και ενήλικα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Σύλλογου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς, ενώ συμμετοχή θα έχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βασιλειονίκου, ο Σύλλογος Ημυροδάτη Χίους και ο Σύλλογος Χίοι εν Χορώ. Με θρησκευτική λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η εορτή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυτοσύνης Συνουσών, όπου θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Θα ψάλει ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου. Η Παιδική Χοροδία Χίου παρουσιάζει την καλοκαιρινή της παράσταση με τίτλο «Ταξίδι στη Μεσόγειο» την 3η 30 Ιουνίου 7.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναυτικού Μουσείου. Οι μικροί χοροδοί θα ταξιδέψουν τους θεατές από λιμάνι σε λιμάνι, ερμηνεύοντας ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από κάθε τόπο της Μεσογείου. Διέμφθηση χοροδίας Φέδρα Γιανέλου, στο πιάνο η Εβίτα Μανιατοπούλου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, ο Σύλλογος διοργανώνει φέτος ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με τίτλο «Γιορτή των Πέντε Στήσεων». Το απόγευμα της Τετάρτης 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αυθεντικών προϊόντων του νησιού μας. Επόμενη εκδήλωση το Σάββατο 4 Ιουλίου 9:30 το βράδυ πραγματοποιείται το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερμιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7:30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιανέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωνα τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής συμπληρώνει 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου και αποτελεί μια γιορτή μουσικής, παιδείας και πολιτισμού με επίκεντρο τυχείο και ανοιχτό ορίζοντα τον κόσμο. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία στα κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ και ο Παντελής Θαλασσινός, καθώς και νέοι χιώτες μουσικοί. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας στη Μεσόγειο ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχουδιές της χιώτικης κουζίνας. Την 5η 9 Ιουλίου, 8:30 το βράδυ, στον Άγιο Παντελεήμονα στο Μονοδένδρε θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Η παράσταση δεν αποτελεί μια απλή αφήγηση, αλλά ένα βιωματικό ταξίδι στον κοινό πολιτισμικό κώδικα των λαών της Μεσογείου, με στόχο να αναδειχθεί η θάλασσα αυτή ως ένας χώρος που διαχρονικά ενώνει περισσότερο από ό,τι χωρίζει τους λαούς που ζουν γύρω από αυτήν. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του παραμυθά και του τροβαδούρου, στοιχεία που συνδέονται με την ταυτότητα της Χίου ως διαχρονικούς σταυροδρομίου πολιτισμών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ στα Νένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8:30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Νεχωρίου Πύργος. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 36 έως 52%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 52%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μπαλακίτσε Κασαπάκη στην οδό Καλουτά 157 στο νοσοκομείο και Τσιλίμης στην Απλοταριάς 22. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1770, ναυμαχία μεταξύ Χίου Τσεσμέ ανάμεσα στο ρωσικό και τουρκικό στόλο με καταστροφή του δεύτερου. Η νίκη των Ρώσων συντέλεσε και αυτή στην ευνοϊκή για τους χριστιανούς ηθίκη του Κιουτσού Κέιναρτζι του 1774. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1944, βομβαρδισμός συμμαχικών αεροπλάνων κατά γερμανικών στόχων. Ο Παναγιώτης Καρασούλης σημειώνει στο βιβλίο του «Συμμαχική στρατιωτική αποστολή και εθνική αντίσταση» ότι άνοιξε το βράδυ το παράθυρο του σπιτιού που διέμενε με τον Ιάσονα Καλαμπόκα, σπίτι Μανολάκη στο Τάλαρος, και παρακολουθούσαν μαζί το θέαμα. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Γερμανοί διαθέτουν ισχυρό αντιεροπορικό πυρ. Οι τροχιοδείκτες διασταυρώνται και φωτίζουν τον ουρανό. Τα αεροπλάνα φεύγουν άπρακτα ύστερα από πολύ ωραία προσπάθεια». Σαν σήμερα στοιχείο, το 2023, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 46,49%, ΠΑΣΟΚ 19,89%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 10,52%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,67%, Σπαρτιάτες 3,59%, Ελληνική Λύση 2,97%, Νίκη 2,48%, Πλεύση Ελευθερίας 2,40%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείστε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούκης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Εδώ είμαστε, 20 λεπτά έχουν απομείνει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι η ώρα της Βαγγελίτσας.
1: Δεν θα πω το καθιερωμένο, καλό το μεσημέρι. Όχι, γιατί κουράστηκα πια.
0: Κουράστηκες, ωραία.
1: Έχει και ζέστη.
0: Έχει και ζέστη. Όχι και πάρα πολύ.
1: Έχει.
0: Είμαστε και Αγγλία, ούτε Γαλλία.
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, αυτοί έχουν πάθει την πλάκα τους με τους 40 βαθμούς. Δεν είναι, λέει, δεν έχουν καταρχάς κλιματιστικά.
1: Τίποτα, γιατί δεν είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι τις θερμοκρασίες.
0: Κάθονται, βάζουν τα παιδάκια έξω και παίρνουν ένα λάστιχο και τα βρέχουν με νερό. Έχουν πνιγεί, δεν ξέρω πώς.
1: Έχουν νερό αυτοί.
0: Ναι. Έχουν πνιγεί δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι, γιατί επειδή κάνουν μπάνιο πολύ περισσότερο.
1: Δεν ξέρουν.
0: Δεν ξέρουν πολύ και πνίγονται. Σε ποτάμια εντωμεταξύ, μου φανταστεί και θάλασσα.
1: Ό,τι έχει ο καθένα. Πού να πάνε να πέσουν στη μάχη.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Καλά είναι να μάθουν να ζουν και με τη ζέστη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι της Δυτικής Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, από πέρσι είχαν δώσει δείγματα. Αλλά πάνω Γερμανία, τώρα Αγγλία και όλα αυτά, οι άνθρωποι έχουν πάθει. Έχουν πάθει
0: σοκ, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι και οι Ιταλοί, εντάξει.
1: Ναι,
0: είχαν ζήσει κάποιοι.
1: Αλλά Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία, νομίζω.
0: Ναι, όλες αυτές οι χώρες. Μέχρι και σκανδιναβικές δεν είχαν καύσωνα. Εμείς είχαμε πάει, θυμάμαι, με τους προσκόπους καλοκαίρι στη Σουηδία
1: και
0: Αύγουστο μήνα. 10 Αυγούστου, καταρρακτοδός βροχή. Τι συζητάμε.
1: Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, αλλά προς το παρόν εμείς με τα μελτεμάκια καλά τι παλεύουμε. Θα δούμε ο Ιούλιος πώς θα είναι.
0: Και μελτέμι, από ό,τι βλέπω, θα έχει και όλη την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε στο 3 και σήμερα και αύριο.
1: Μέρες είναι, θα περάσουν. Να προσέχουμε.
0: Να μην καούμε μόνο.
1: Μόνο αυτό. Αλλιώς εντάξει, όλα τα άλλα μην καίγεται η Ευρώπη και από ζέστη και εμείς από φωτιές. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε έτσι, να κυλάει η καθημερινότητά μας χαλαρά.
0: Εμείς έχουμε ανάψει αρκοντήσια από πότε?
1: Εγώ σπίτι μου δεν έχω ανάψει ακόμα.
0: Καλά, εμείς δεν έχουμε καν.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αλλά αυτό. Απλά θέλω να πω γενικά στην χώρα αυτή. Έχουμε ανάψει αρκοντήσια. Ένα μήνα και.
1: Ναι, γιατί εντάξει, είμαστε στο μυαλό μας καλοκαίρι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και λειτουργούμε με τη σκέψη.
0: Λοιπόν, η πόλη της Χίου είναι καλοκαιρινή.
1: Τι εννοεί, είναι καλοκαιρινή.
0: Ο Κύπρος είναι καλοκαιρινός.
1: Στη Δυτική Ευρώπη. Θερινός.
0: Θερινός είναι.
1: Ξεσκέπαστος.
0: Τι άλλο.
1: Έχει...
0: Μπήκανε τα. Εκείνα εκεί τα. Πώς τα λένε, μωρέ.
1: Μ' αρέσουν να, αν κάποιος μπορούσε να δει τα χέρια σου.
0: Τα υπτάμενα, πώς τα λένε, εκείνα τα πανιά στην Απλουταριά.
1: Μπήκανε. Ναι, έχουν μπει τα σκίαστρα.
0: Α!
1: Ναι, έχουν μπει. Δεν έχουν μπει στις παρόδους, νομίζω, καθόλου. Τώρα που το λες, νομίζω ότι παρόδους δεν έχουν μπει.
0: Γιατί βάζανε και στις
1: παρόδους. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα βάζανε και στις παρόδους.
0: Είναι από αυτά που τα έχουν επισκευάσει, ή είναι από αυτά που ανεμίζουν?
1: Όχι, είναι αυτά που ανεμίζουν, αλλά είναι συγκρατημένα. Είναι αυτά τα τρίγωνα τα μεγάλα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα λέγανε σκίσει πέρσι.
1: Εντάξει, όχι, δεν βάλανε σκισμένα. Καινούργια είναι τα πανιά. Έχουν αντικαταστήσει προφανώς όσα είχαν φθορές.
0: Βάλαμε και τα σκίαστρα.
1: Ανεμίζουμε και αυτά εκεί πέρα.
0: Τι άλλο έχουμε? Παραλίες.
1: Τι παραλίες?
0: Φτιάξαμε, είναι έτοιμες.
1: Παραλίες, ναι, νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμες όλες. Όχι, δεν πρέπει να είναι όλες, γιατί και εγώ δεν έχω εικόνα, δεν προλαβαίνω. Σε πόσες παραλίες να πάω πια και εγώ να γυρίσω? Με ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ας πούμε στο Βροντάδο που είσαι και κάτι.
1: Ο Βροντάδος ήταν από τις πρώτες που καθαρίστηκαν, αλλά νομίζω ότι είναι με ιδιωτική πρωτοβουλία κάποια σημεία του. Δηλαδή συνεννοούνται δύο-τρία επαγγελματίες και φέρνουν το φορτωτάκι με την επίβλεψη βέβαια του Δήμου και της υπηρεσίας.
0: Α, το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει.
1: Και
0: λοιπόν. Το κάνουν δωρεάν.
1: Είναι τα πρώτα, νομίζω ότι ο Βροντάδος είναι και από τις πρώτες περιοχές που είχαμε και εξαπλώστρες έτοιμες.
0: Τι λες?
1: Βόρεια Προάστια, αγάπη.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σαν την Κηφισιά ένα πράγμα.
1: Ένα τέτοιο. Όχι, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε Βροντάδο.
0: Την Εκάλη. Εδώ που τα λέμε, η Εκάλη δεν απέχει και πολύ από
1: το Βροντάδο.
0: Ο Βροντάδος, μάλλον, δεν απέχει και πολύ από την Εκάλη.
1: Εμείς είμαστε μια χαρά στο Βροντάδο.
0: Μισό λεπτό. Με τους καθαρισμούς.
1: Λοιπόν, με τους καθαρισμούς. Σήμερα είχα πάει στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, γιατί έληξε και η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Τη Δευτέρα έληξε αυτή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αφήνεις και μια μέρα περιθώριο.
0: Ποιος κάνει τους ελέγχους?
1: Η πυροσβεστική.
0: Και επιβάλλει.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει εκείνος εικόνα, δεν ξέρει. Αλλά αυτό.
0: Θα είχε ενδιαφέρον όμως να μας πει, όταν η πυροσβεστική, λέμε ρε παιδί μου, υποθετικά,
1: ναι,
0: επιβάλλει ένα πρόστιμο, πόσο καιρό χρειάζεται ο Δήμος για να το εισπράξει? Γιατί μας είχε πει ο Μανώλης ο Βουρνούς.
1: Ότι... Καλύτερο που τον θυμήθηκε.
0: Ναι, τον θυμήθηκα. Θέλει πολύ χρόνο.
1: Για να τα εισπράξει. Και στο τέλος. Καλά, κοίτα, γενικά ο Δήμος.
0: Για να μην πω τι εισπράττει στο τέλος.
1: Ακριβώς εκεί πήγα να καταλήξω, αλλά ο μεσημέρι που είναι δεν είναι ώρα. Πάντως μας διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ότι όλα τα δημοτικά οικόπεδα λάμπουνε.
0: Τα δημοτικά.
1: Ναι, δεν μπορεί να καθαρίσει ιδιωτικά ο Δήμος. Ούτε μπορεί να μπει σε αυτά που είναι τις περιφέρειες, είναι δημόσια.
0: Σωστά.
1: Τα δημοτικά τα έχουν γυαλίσει.
0: Έχουν πάει και γάδαρο.
1: Δεν είπε, μάλλον για συνεργεία. Δεν νομίζω το συνεργείο, αν είναι εξοπλισμένο.
0: Ξέρεις,
1: και
0: είναι πολύ καλό χορτοκοπτικό.
1: Εμένα το λες το καλύτερο. Δηλαδή και είναι και πολύ προσεκτικό το τι θα φάει ο γάιδρος. Δεν καταστρέφει δεντράκια, δεν καταστρέφει λουλούδια.
0: Τα λουλούδια δεν τα τρώει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έλα, δεν τα τρώει. Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί είχα και εγώ ένα διάστημα και τα λουλούδια δεν
0: τα μαρούλια.
1: Μαρούλια δεν είχα. Τώρα δεν έχω ούτε γάδαρο ούτε μαρούλια.
0: Άρα είναι όλα τα δημοτικά καθαρισμένα.
1: Under control.
0: Από άκρη σ' άκρη.
1: Δεν νομίζω να καθαρίσανε μόνο το μέσα-μέσα και το κέντρο.
0: Βρε παιδί μου, από το βορρά μέχρι το νότο.
1: Είπε ότι είναι όλα καθαρά.
0: Εντάξει.
1: Και καθαρισμένα και γυαλίζουν και τα έχουν χορτοκόψει και όλα είναι μια χαρά. Τι θες το. Αν έχει ξεφύγει, λέει, και κάνα δρομάκι, βρε αδερφέ, πουθενά.
0: Ας μας το πούνε.
1: Κάνας αγροτικός, ας μας το πούνε να πάνε. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Όλα πια τα θέτε από πάνω. Πετάξτε ένα ντρόν από πάνω να δείτε.
0: Ο Δήμος πώς δεν πετά.
1: Ντρόν.
0: Ναι.
1: Άσε, μην τους βάζεις ιδέες. Γιατί αυτοί με έτσι όπως κουμαντάρουν το Δήμο, αν κουμαντάρουν και τον ντρόν, θα κυκλοφορούμε ούτε έξω σε λίγο.
0: Το πολύ πολύ το φας στο κεφάλι. Εγώ έχω πει ότι πρέπει να κυκλοφορούμε με κράνος. Γιατί μπορεί να σου έρθει καμία πέτρα.
1: Έχεις βγει με το κράνος με τη ζέστη. Με σκέφτεσαι εμένα με ένα κράνος.
0: Εντάξει, δεν θα πάρεις, βρε παιδί μου, κράνος μηχανής.
1: Τι θα πάρεις.
0: Θα πάρεις ένα πιο λαφρύ, θα πάρεις οικοδομής. Είναι πιο ελαφριά τα οικοδομή.
1: Θα πάω να πάρω. Μας είχαν βάλει κρανάκια όταν είχαμε πάει στο δικαστικό Μέγαρο που ήταν εργοτάξιο για να
0: όλοι
1: κάνουμε το ρεπορτάζ.
0: Και ο Νότης μας είχε βάλει.
1: Ήμασταν πάρα πολύ όμορφοι με τα κρανάκια. Θέλουν να μας βάλουν και γυλαίκα.
0: Α, εγώ που πήγα δεν μας βάλανε.
1: Εμάς μας βάλανε. Είμαστε πιο πολύ προφανώς.
0: Ήταν τελειωμένες οι χοντρές δουλειές.
1: Ναι, οπότε έτσι είχε πέσει στο τέλος. Στο κομμάτι της πρόσωψης που έχει τελειώσει.
0: Το λοιπόν, διαφημίσεις και ξαναγυρίζουμε. Και θα τρελαθεί.

0: Καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε με την Ευαγγελίτσα Αμέντα, αλλά να πούμε και μια είδηση. Βγήκαν ήδη και στάλθηκαν σε όσα παιδιά είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο ή σε όσα μπήκαν ήδη στην σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι εδώ και λίγη ώρα που ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες. Ήδη μπορεί να έχουν αναρτηθεί κιόλας στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Εντάξει, παίρνουμε την κρυάδα και μετά θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Το μόνο καλό σε σχέση με το παρελθόν είναι αυτό, γιατί εμείς όταν δίναμε εξετάσεις, πρώτα συμπληρώναμε το μηχανογραφικό, μετά γράφαμε και μετά γινόταν του κουτρούλιο γάμος. Συμφωνείς?
1: Για το γάμο του κουτρούλι ή για τις εξετάσεις?
0: Θέλω να πω, πρώτα μας βάζανε και συμπληρώναμε το μηχανογραφικό. Λέγαμε λοιπόν τις επιθυμίες μας. Δεν ξέραμε τι έχουμε γράψει, γιατί οι εξετάσεις γινόταν μετά. Τα αποτελέσματα βγαίνανε επίσης μετά.
1: Ναι, οπότε άλλα θέλαμε να δηλώσουμε ουσιαστικά τις ευχές μας, τις ελπίδες μας, τις προσδοκίες μας.
0: Ακριβώς.
1: Σημειώναμε.
0: Ενώ ξέροντας τι έχεις γράψει, είσαι πιο προσγειωμένος στην επιλογή, πιστεύω, των σχολών, αν ξέρεις τι περιλαμβάνει η σχολή κλπ.
1: Πάντως νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε κατά καιρούς, το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα και στο κομμάτι του ρεπορτάζ που κάνουμε για τις πανελλαδικές. Αυτό που θέλουν, που βάζουν πρώτο τα παιδιά, οι υποψήφοι, είναι επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τι να το κάνει να σπουδάζει.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι από τη δική μας γενιά λίγο έχει αλλάξει αυτό. Εμάς ήμασταν.
0: Όχι, εμείς πρώτα ικανοποιήσαμε τις επιθυμίες.
1: Ναι, ακριβώς. Ενώ τώρα θέλεις, γιατί ζουν και σε οικογένειες που βλέπουν το πώς ακριβώς βγαίνει η καθημερινότητα. Αυτό που κοιτάνε είναι πρώτα η επαγγελματική αποκατάσταση και μετά τα θέλω τους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο σωστό είναι αυτό, γιατί όταν κάνεις μια δουλειά η οποία μπορεί να σε αφήνει χρήματα, αλλά να μην σε αφήνει ικανοποιημένο ψυχικά, δεν ξέρω αυτό πόσο καλό είναι για τους ανθρώπους.
1: Αυτό θα πας να ρωτήσεις όλους τους πτυχιούχους που δουλεύουν σε καφετέρειες και σε delivery. Εντάξει, γιατί...
0: που εκεί προφανώς δουλεύουν και από ανάγκη.
1: Ακριβώς, από ανάγκη δουλεύουν. Έτσι. Γιατί και άλλοι έχουν επιλέξει, έχουν σπουδάσει και γυρνάνε πίσω και αναγκαστικά πρέπει να επιβιώσουν.
0: Τέλος πάντων.
1: Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τη μέρα που είναι να βγουν οι βαθμοί.
0: Βγήκαν.
1: Βγήκαν. Αλλά...
0: γενικώς οι εξετάσεις πάντως πανελλαδικές δεν είναι η αρχή και το τέλος του κόσμου. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και οι γονείς.
1: Κυρίως γιατί εκείνοι είναι που επηρεάζουν
0: τα παιδιά. Και οι γονείς και τα παιδιά. Ο καθένας τη βρίσκει μετά την άκρη του. Φτάνει να θέλει, έτσι.
1: Το βασικό είναι να στην πορεία της ζωής του να νιώθει ικανοποιημένος με αυτά που έχει κάνει.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πολλοί άλλοι επέλεξαν να σπουδάσουν δέχοντας και πιέσεις πολλές φορές από το περιβάλλον τους. Μια σχολή ήταν κάτι που δεν το αγάπησαν, δεν το ακολούθησαν ποτέ.
0: Δεν και είσαι και καλός επαγγελματίας.
1: Ναι, δεν μπορούσαν να αποδώσουν.
0: Ακόμη και γιατρός να γίνεις, αν δεν το αγαπάς, δεν είσαι καλός.
1: Οπότε καλό θα ήταν και οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους όσο μπορούν ελεύθερα, τουλάχιστον να αποφασίσουν για το τι θέλουν να κάνουν.
0: Τι άλλο είχαμε σήμερα, Βαγγελίτσα?
1: Τι
0: εκτός από
1: ζέστη,
0: εκτός από καθαρισμό οικοπαίδων.
1: Εκτός από μελτέμια.
0: Εκτός από μελτέμια.
1: Έχουμε και δύο, ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι είναι στο φουλ και οι θεατρικές παραστάσεις. Έτσι, οι παραγωγές και όλα αυτά. Τα σχήματα, τα θεατρικά.
0: Εμείς και το χειμώνα έχουμε, αλλά έχουμε και τώρα.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, γιατί τώρα ο κόσμος
0: έχει και κόσμο. Ναι.
1: Έχει και πολύ κόσμο. Και είχαμε δύο συνεντεύξεις, φαντάζομαι θα τις δουν το βράδυ οι τηλεθεατές μας στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχουμε το Τάβλι από τους θεατροποιούς.
0: Το Τάβλι
1: την παράσταση.
0: Ναι.
1: Και από τη θεατρική. Η ομάδα του Φόβε, ένα έργο, τώρα μου διαφεύγει ακριβώς, δηλαδή το μυαλό μου έχει ένα κενό μέσα. Ο τίτλος, το οποίο μάλιστα έχει την καινοτομία ότι είναι ένα έργο ενός Μεξικανού συγγραφέα και είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει γίνει η διασκευή από την Ίτσα την Κλούβα και σκηνοθεσία. Το πήρε δηλαδή, το έφτιαξε, το οργάνωσε, το σκηνοθέτησε. Και είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Ελλάδα αυτό το έργο. Από το Φόβ.
0: Και το παραμύθι δεν τελείωσε.
1: Ακριβώς. Το οποίο να σου πω.
0: Οδύν Ντουπεϊρών.
1: Έτσι όπως άκουσα την περιγραφή, σκέφτομαι να πάω να τη δω την παράσταση, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει και με αυτό που λέγαμε πριν. Αναφέρεται στους φόβους που έχει ο κάθε άνθρωπος, το πώς μπορεί να τους ξεπεράσει. Είναι μια παράσταση για μεγάλη. Άλλα παιδιά, δηλαδή τα πιο μικρά δεν θα καταλάβουν, δεν είναι ένα θεατρικό έργο για μικρά παιδιά. Αλλά αυτό θα είναι Κυριακή και Δευτέρα στις εγκαταστάσεις του Φιλοπρόδρομου Λιβροντάδου.
0: Στις 9 το βράδυ. Ακριβώς. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα πάει και στο Μύριο.
1: Ενώ το άλλο που είπαμε τους θεατροποιούς, για να μην τους αδικήσουμε και αυτούς, το Τάβλι, θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή στο κτήμα Καράβα στον Κάμπο.
0: Μάλιστα. Έχει ξαναδώσει εκεί παραστάσεις.
1: Ναι, έχει ξαναδώσει.
0: Το σχήμα αυτό.
1: Είναι ωραίο το ότι φεύγουμε από τους κλειστούς χώρους.
0: Βέβαια.
1: Πηγαίνουμε σε ανοιχτούς. Δηλαδή,
0: στον κάμπο να πάρετε τη ζακετίτσα.
1: και αντικουνουπικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, ψέκασε η περιφέρεια φέτος για κουνούπια.
0: Τι να ψεκάσει. Εμένα. Ψεκασμένοι είναι αυτοί όλοι μαζί. Αλλά...
1: Ναι, μάνα μου, αλλά τα κουνούπια.
0: Μαζί με τα κουνούπια ψεκαστήκανε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτοί προϋπήρχαν γιατί είχε χειμώνα έτσι.
0: Το λοιπόν, με αυτούς τους ψεκασμούς τελειώσαμε τη
1: και
0: σημερινή.
1: Και τα καλά λόγια για τους
0: ερετούς
1: μας.
0: Πώς να μην πεις καλά λόγια όταν είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: 318.
1: Στις 365 κάνουμε τουρτά.
0: Εννοείται. Εδώ, θα την έχουμε εδώ. Ένας χρόνος θα γράψουμε χωρίς περαστική συγκοινωνία. Θα σας καλέσουμε όλους να έρθετε.
1: Θα ήθελα να δω τους προέδρους που δεν τους έχω δει να διαμαρτύρονται να έρθουν τουλάχιστον στα γενεθλία.
0: Πλην ελαχίστων.
1: Πλην ελαχίστων, αλλά δεν μπορώ την κακία μου, θα την πω δηλαδή, εντάξει.
0: Το λοιπόν, και με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο.
1: Για τελευταία μέρα από εμάς.
0: Δόξα σε ο Θεός. Γεια σας.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά τορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και από την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους Αμερικανούς, οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Ταχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν στις απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΙΕ για τον συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στη Λαγκουάιρα, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΟ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει την δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκτόσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει στις δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε Ισραηλινή επίθεση με μία επανδρομένο αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας. Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για απευθείας επίθεση εναντίον αμάχων και κατήγγειλε πως για τρίτη φορά το Ισραήλ προχώρησε σε κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, στην οποία τόνισε ότι το κίνημα παραμένει δεσμευμένο ως τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός, που κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου, ανέφερε ότι οι στρατιώτες του αναγνώρισαν 5 τρομοκράτες της Χεζμπολά που έγιναν απειλή για αυτούς, η οποία εξαλείφθηκε με αεροπορικά και χερσαία μέσα. Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από το Νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή και δεν αφοπλίζεται, επανέλαβε χθες ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωση του πολέμου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Εδώ και μήνες η Ουκρανία πραγματοποιεί διαδοχικά κύματα επιθέσεων με μη επανδρομένο αεροσκάφη, μέσου και μεγάλου ελληνικούς εναντίον στόχων στη Ρωσία ή σε περιοχές που τελούν υπορωσικό έλεγχο, εστιάζοντας κυρίως σε εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του 0-2 και Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Αυτή την ώρα παίζουν η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Στις 5 το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.

0: Χθες συζητώντας με τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο ότι θα τον φιλοξενήσω σήμερα στις 8:30 το πρωί. Δυστυχώς έπεσα έξω, δεν είναι η πρώτη φορά, μια σύνδεση με τη Βενεζουέλα και 2-3 πραγματάκια παραπάνω, αυτό το πολύ φρέσκο με τον Τραμπ που θέλει να κάνει δώρο στον Ερντογάν τις κινητήρες των αεροσκαφών, ήρθε μου ανέθεσε τα δεδομένα. Με τον κύριο Ανδριανόπουλο για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας επί της Βρετανίας και του προβλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, του πολιτικού προβλήματος μετά την ψήφιση του Brexit 10 χρόνια πριν, θα επανέλθω την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο καθηγητής γιατί αυτό το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω τώρα και με τον συγγραφέα των ίδιων παρόντα έχει μια διάσταση από την πλευρά του καθηγητή, αλλά ο άνθρωπος που είναι καθηγητής μεν στα οικονομικά, ταυτοχρόνως επί 15 χρόνια διοίκησε μια μεγάλη τράπεζα, 25. Την τράπεζα Πειραιός. 25 χρόνια, με συγχωρείτε. Καλημέρα σας, κύριε Σάλλα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σάλλας, ποιος είναι ο κύριος Σάλλας, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Ποιος είναι ο κύριος Σάλλας? Λοιπόν, Έλλην οικονομολόγος, τραπεζίτης και επιχειρηματίας, με μακρά πορεία στο χρηματοπιστωτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο. Γεννήθηκε το 1950 στο Ηράκλειο Κρήτη, σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην οικονομετρία και τη θεωρία πρόγνωσης από το Πανεπιστήμιο της Χάιντελβεργης. Καθηγητής δίδαξη οικονομετρία, στατιστική και οικονομικά μαθηματικά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από το οποίο παραιτήθηκε το 1977. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλο σε διάφορες θέσεις και ερχόμαστε στην 25ετή του παρουσία στην Τράπεζα Πειραιός. Κύριε Σάλλα, ο κύριος Σάλλας έγραψε ένα βιβλίο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Κύριε Σάλλα, εγώ διάβασα το βιβλίο σας. Τώρα, όχι για να με εξετάσετε, θέλω να πω ότι το διάβασα μεν, δηλαδή έχω κρατήσει σημειώσεις. Το βιβλίο σας έχει πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν είναι ένα πράγμα λαπάς που πολλές φορές γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι αφυπηρετούν και θέλουν κάτι να αφήσουν πίσω. Εσείς αγγίζετε την μεταπολίτευση και την κάνετε, θα έλεγα, στην απλή καθομιλουμένη πενινταράκια από πολλές απόψεις. Ειδικότερα, από το οποίο θα ξεκινήσουμε αφού σας υποβάλω την πρώτη ερώτηση, είναι αυτό το ότι πόσες Ελλάδες είμαστε. Αυτή η κοινωνική προσέγγιση που αγγίζει και πιάνει όλα τα πεδία πολιτικής και οικονομίας, το πόσοι είμαστε σε αυτήν την Ελλάδα μέσα και πώς προσπαθούμε να συνυπάρξουμε, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του βιβλίου. Πραγματικά είναι ένας ενδιαφέρον οδηγός, κυρίες και κύριοι, το λέω πρώτα απ' όλα γιατί διαβάζετε εύκολα, δεν θα στριμωχτείτε με έννοιες και διάφορα τέτοια πράγματα. Ο κύριος Σάλλας περιγράφει την κατάσταση. Όμως οφείλω, για να είστε εσείς πιστικός και να είμαι εγώ πιστικός απέναντι στο κοινό, να σας υποβάλω την πρώτη ερώτηση, γιατί δεν είσαστε ένας καθηγητής που τα είδε τα πράγματα, είσαστε ένας που συμμετείχατε σε αυτή την ιστορία την οποία λέτε για τα λάθη που κάναμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι έχετε να πείτε ως τραπεζίτης? Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος. Θέλω να πω, ήσασταν διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος. Εν πάση περιπτώσει, διοικήσατε τράπεζα, γιατί η έννοια τραπεζίτης είναι άλλο. Πάει αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το θέλετε, τραπεζίτης. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για τη συμμετοχή σας και τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στο πρόβλημα που προκλήθηκε στην Ελλάδα? Συμβάλατε, δεν συμβάλατε? Μπορώ να μιλήσω και για τη συμβολή της δημοσιογραφίας, εννοείται. Και των αφεντικών και των δημοσιογράφων. Μπορώ να κάνω αυτοκριτική, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εσάς.
1: Ασφαλώς συνέβαλαν και οι τράπεζες, διότι ήταν μέρος σημαντικό, μέρος, ας πούμε, ήταν πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, το ελληνικό πρόβλημα ήταν πρόβλημα χρέους. Από τη στιγμή που δημιουργείται πρόβλημα χρέους και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμμετέχει σε αυτό, είτε με τη διαχείριση, είτε διαμεσολάβηση, είτε πώληση τίτλων του ελληνικού δημοσίου και χρέους, για τα χαρτιά τα οποία κρατάει επάνω της, και εφόσον δηλώνεται αδυναμία του ελληνικού δημοσίου, σημαίνει ότι αυτό παίρνει μεγαλύτερη έκταση σε επιχειρηματίες και ιδιώτες και κατά συνέπεια έχει συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι όμως μόνο εκεί η εμπλοκή του. Ήταν και το γεγονός ότι και το τραπεζικό σύστημα, όπως και όλος ο λαός και κυρίως το πολιτικό σύστημα, είχε παρασυρθεί από τα φθηνά επιτόκια με την ένταξη

0: Μπαρσελόνα. Δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία για την βελτίωση της παραγωγικότητας. Αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις οι οποίες είχαν γίνει σε σημαντικό βαθμό και από μένα τον ίδιο για την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που έκανε συνειδητά η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες.
1: Αυτά όταν πρωτομπήκανε αυτοί, δηλαδή όταν ξεκίνησε το ευρώ.
0: Όταν ξεκίνησε η πολιτική για την ένταξη στο ευρώ, προηγήθηκαν 3-4 χρόνια οι πολιτικές
1: προεργασίες
0: που θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κατά κάποιο τρόπο προσαρμογές στο νέο σύστημα. Διότι το νέο σύστημα δημιουργούσε συνθήκες τέτοιες όπου καθοριζόταν πια η νομισματική πολιτική και έπρεπε να φτιάξει ανταγωνιστικές συνθήκες, διότι αν δημιουργεί το πρόβλημα σε μια χώρα, δεν μπορούσες μέσω υποτίμησης να αποκαταστήσεις τις ισορροπίες.
1: Οι άλλοι μπαίναν σε λιτότητα, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστρία.
0: Παρά το γεγονός είχαν ανάπτυξη, είχαν πάρει αποφάσεις που δεν αφορούσαν μόνο την κυβέρνηση, αλλά τις είχαν υιοθετήσει συνδικάτα και όπως και ομοσπονδίες εργοδοσίας.
1: Υπήρξε κοινωνικό συμβόλαιο, υπήρξε κοινωνική συμφωνία. Ναι.
0: Όχι μόνο στη Γερμανία, σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Στην Ελλάδα ακολουθήσαμε αντίθετη κατεύθυνση.
1: Μπήκαμε στην εφορία με εψιλον ύψιλον.
0: Ναι, διότι επειδή ενταχθήκαμε παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν είχε τις ίδιες προϋποθέσεις με τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία για να έχει τα ίδια επιτόκια, διότι υπήρχαν ακόμα τα η κινδυνή χώρα.
1: Θα τα εξηγήσετε αυτά σε λίγο, θα τα εξηγήσετε τι σημαίνει όλα αυτά.
0: Περιπτώσει, δεν προετοιμαστήκαμε ανταγωνιστικά για το ευρώ.
1: Και αρχίσατε ως τραπέζες να μοιράζετε δάνεια.
0: Με το φθηνό επιτόκιο.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες στο να διαδανειστεί κάποιος. Όταν έχεις 2% επιτόκιο, ένας μισθός των 2-2.500 σου επιτρέπει να αγοράσεις ένα σπίτι που θα εξοφλήσεις σε 15 χρόνια. Εάν το επιτόκιο πάει στο 5%, αυτό δεν σου επιτρέπει να το κάνεις. Κατά συνέπεια, αυτό άνοιξε μία πόρτα στις τράπεζες που ούτως ή άλλως βλέποντας και αναλύοντας τα πράγματα θα μπορούσαν να δίνουν δάνεια για να εξυπηρετήσουν. Όταν στριμώχτηκαν τα πράγματα, κόπηκε ο δανεισμός, τότε οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δανειστεί δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.
1: Τα σημάδια...
0: Να προσθέσω και κάτι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έγιναν όμως και υπερβολές στις τράπεζες. Ποιες ήταν οι υπερβολές? Για παράδειγμα, υπήρχαν δάνεια διακοπών. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν ήταν
1: δάνεια
0: όριμες.
1: Δάνεια κατοικίας με ένα ωραίο πολυτελές αυτοκίνητο σε συνδυασμό.
0: Και αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν 57%, ενώ τα στεγαστικά δάνεια από το 99 μέχρι το 2009 αυξήθηκαν 608%. Απίστευτα νούμερα για σοβαρές χώρες.
1: Ναι. Σε αυτά υπήρξε, πώς να το πω, εσείς είπατε ποτέ σε αυτό το χώρο, δηλαδή μέχρι να γίνει η Lehman Brothers. Νομίζω αυτό είναι το, είναι το σημείο από όπου αρχίζει...
0: Κατέρευσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο...
1: Νωρίτερα υπήρχαν σημάδια πριν το 2008, δηλαδή κάπου που να σας βάλει σε μια σκέψη να πείτε, ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα, πώς μοιράζουμε έτσι. Όποιον περνάει μπροστά από την τράπεζα του λέμε, έλα εδώ πάρε και ένα δάνειο.
0: Ακριβώς αυτό γινόταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή... Αρκούσε να είναι κάποιος σοβαρά ντυμένος και λίγο σοβαρός για να εμφανιστεί σε ένα κατάστημα, να ζητήσει ένα καταναλωτικό δάνειο και του το δίδανε ευχαρίστως. Εγώ σε ραδιόφωνο...
1: Όχι, του το δίναμε, του το δίνανε.
0: Του το δίνανε όλες τις τράπεζες.
1: Όλες τις τράπεζες, μάλιστα.
0: Όλες τις τράπεζες. Εγώ που άκουσα τη διαφήμιση στην τηλεόραση, αφού πια είχε περάσει κάποια μικρή περίοδος, έκοψα τα δάνεια για ταξίδια. Για παράδειγμα. Ωστόσο, έχουν ευθύνες στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως άνοιξαν δρόμους στη Βαλκανική που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το επιχειρηματικό και το πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς τεμαχίζετε την μεταπολίτευση στις περιόδους. Πολύ σύντομα για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τη συζήτησή μας. Διότι αυτό εγώ το εκλαμβάνω και σε ένα σημείο αυτοκριτικής. Έτσι, ενώ στην εμπλοκή των τραπεζών στην ιστορία. Μαζί τώρα θα μπορούσα να πω και εγώ μια κουβέντα μόνο. Επίσης μέρος του προβλήματος είναι η λαϊκιστική δημοσιογραφία. Έτσι, δηλαδή στην οποία συμμετείχε η μεγάλη πλειονότης, βαθιά πλειονότης, όποιος τολμούσε να πει, δηλαδή να ξεχωρίσω τον Γιάννη Μαρίνο, ας πούμε, ξεχωρίσω πολύ μετρημένους ανθρώπους στα δάχτυλα, οι οποίοι προειδοποιούσαν.
0: Και εγώ είχα προειδοποιήσει με πολύ σοβαρά υπομνήματα, non-papers και σε επίπεδο πρωθυπουργών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το αποτέλεσμα μετά.
1: Τι ήταν η δεκαετία του 80. Επαναλαμβάνω ότι στο βιβλίο σας, που έχει πολύ πραγματικά το βιβλίο σας έχει ενδιαφέρον. Έφυγα τώρα από το σκέλος της ευθύνης και της συμμετοχής σας σε αυτό, ενώ τη δημιουργία του προβλήματος, αλλά είναι ένας πολύ καλός οδικός χάρτης για να μπορέσουν συνοπτικά οι ενδιαφερόμενοι, και απευθύνομαι και σε εμάς που έχουμε μια ηλικία και τα ζήσαμε, αλλά και στους νεότερους για να καταλάβουν πού έρχονται, πού βρίσκονται, όχι πού έρχονται, ναι, και πού έρχονται και πού βρίσκονται, και κυρίως οι μέσες ηλικίες εκεί το 30-40, διότι εσείς περιγράφετε με μια ακριβή αποτύπωση την Ελλάδα. Πριν πάμε στις δεκαετίες, μπορείτε να μας πείτε αυτά τα κομμάτια, πόσα κομμάτια Ελλάδος συμβιώνουν σε αυτή την πατρίδα, σε αυτή τη χώρα.
0: Ουσιαστικά, όπως έχει εξελιχθεί η Ελλάδα μέσα στην πεντηκονταετία, αλλά και λίγο νωρίτερα, υπήρχαν ουσιαστικά, κατά την άποψή μου και το περιγράφω στο βιβλίο μου, τέσσερις Ελλάδες. Η μία Ελλάδα είναι η Ελλάδα του βιοπορισμού. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας του βιοπορισμού που ζει στη σκιά. Δεν θέλει να ξέρει για κράτος, παρά μόνο αν πρόκειται να το βοηθήσει. Δεν θέλει να ξέρει για εφορίες, δεν θέλει να ξέρει για συναλλαγές οι οποίες ελέγχονται από κρατικούς φορείς ή από εποπτικούς φορείς. Αυτή η Ελλάδα, είτε για λόγους άμυνας, είτε για λόγους βιοπορισμού, ζει στη σκιά. Στη σκιά τη λέω μεταφορικά. Ωστόσο, είναι και εκτός από αυτούς που ζουν στη σκιά και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να βιοποριστούν, από τις λαχαναγορές μέχρι τα μικρά μαγαζάκια μέχρι τις οικοδομές κλπ. Αυτός όλος ο κόσμος άλλοτε προσφέρει με νόμιμα έγγραφα τις υπηρεσίες του, άλλοτε όχι, άλλοτε εξυπηρετεί και αυτούς που καταναλώνουν τις υπηρεσίες του, άλλοτε δηλώνονται επίσημα, άλλοτε δεν δηλώνονται κλπ. Αυτή όλη τη βιοποριστική Ελλάδα τη θεωρώ μια κατηγορία από μόνη της. Μια δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα που αισθάνεται μια προστασία. Δηλαδή, υπηρετεί στο ελληνικό δημόσιο, παρέχει υπηρεσίες με διάφορους τρόπους, από καθηγητής και δάσκαλος μέχρι υπηρεσίες σε ένα δήμο, ένοπλες δυνάμεις, αλλά ακόμα και πιο δεύτερες εργασίες, και αισθάνονται μια προστασία. Έχουν μια σύγκρουση με την πρώτη περίπτωση Ελλάδας από το γεγονός ότι και αυτοί θεωρούσαν, και στις συζητήσεις αναλύουν, ότι αν ήταν η βιοποριστική Ελλάδα πιο καθαρή, με την έννοια τη φορολογική, οι μισθοί τους θα ήταν μεγαλύτεροι σε αυτό που προσφέρουν. Και ένας από τους λόγους υστέρησης των δικών τους υπηρεσιών είναι πολλές φορές γιατί και αυτοί υποχρεώνονται να κάνουν κάποια μαύρη δουλειά, τα απογέματα, ένα φροντιστήριο κλπ.
1: Για να συντηρήσουν κλπ. Σωστά.
0: Άρα υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει μια τρίτη Ελλάδα, το υγιέστερο κομμάτι. Το υγιέστερο αυτό κομμάτι είναι μια Ελλάδα επιστημόνων, είναι μια Ελλάδα ερευνητών, είναι μια Ελλάδα επιχειρηματιών, οι οποίοι παράγουν, υποκαθιστούν εισαγωγές, εισάγουν νέες τεχνολογίες, προσπαθούν στο εξωτερικό.
1: Προσθέτουν αξία, υπεραξία.
0: Προσθέτουν αξία, είναι αυτοί που προσθέτουν υπεραξία στην Ελλάδα. Χωρίς βοήθειες, αντίθετα, έχουν μόνιμα απέναντί τους μια γραφειοκρατία και ένα κράτος με το οποίο δύσκολα μπορούν να συνοηθούν. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά σε ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για την αγορά, παλεύουν για τα προϊόντα τους, έχουν έξυπνες ιδέες, δημιουργούν εταιρείες, ωστόσο τους βλέπουμε ότι παραπέουν πολλές φορές εξαιτίας των αδυναμιών και της τροχοπέδης του ελληνικού δημοσίου. Αυτή είναι η τρίτη Ελλάδα και νομίζω ότι είναι το υγιέστερο κομμάτι. Αν αυτή η Ελλάδα είχε επικρατήσει, θα είχαμε και μια σοβαρή αστική τάξη, όπου εξαιτίας της έλλειψης αστικής τάξης δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σοβαροί θεσμοί στην αγορά για την προστασία της αγοράς. Η τέταρτη Ελλάδα είναι η Ελλάδα η οποία είναι σφιχταγκαλιασμένη με κάποιες μορφές εξουσίας, που κατά κάποιο τρόπο είναι τόσο δεμένοι μαζί τους, που στην ουσία υπαγορεύουν κανόνες και όρους, ούτως ώστε η Ελλάδα να παραμένει μια μικρή αγορά, ενώ θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη, διότι κρατούν τα χαλινάρια και στο πολιτικό σύστημα για να μπορεί...
1: Το πλέον είναι διαπλοκή τώρα, μου λέτε.
0: Διαπλοκή.
1: Δηλαδή, συνθήκες διαπλοκίζουν, περιγράφεται.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απλώς ότι είναι οι 100 ή 200 άνθρωποι, είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι διατίθενται, οι εξαγορές που γίνονται στον τύπο, η μορφοποίηση κατάστασης και διαφώτισης, η γνωστοποίηση θεμάτων στο λαό, η επιρροή στο πολιτικό σύστημα, που αυτό το πράγμα συγκρατεί την Ελλάδα από το να
1: καταπίνει
0: τις υπόλοιπες κατηγορίες.
1: Μάλιστα. Γιατί στο κεφάλαιο αυτό έχετε, σε κάθε κεφάλαιο έχετε και ένα, και μια ρίση. Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν λέτε τη ρίση του Barrington Moore Jr. Ο οποίος είπε ότι χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα η αστική τάξη στην οποία υπολοιπόμεθα, έτσι δεν είναι, νομίζω εξακολουθούμε να υπολοιπόμεθα.
0: Και είναι και δύσκολο να αποκτήσουμε.
1: Και είναι και δύσκολο να αποκτήσουμε.
0: Στο ορατό μέλλον.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πάμε να οικοδομήσουμε τις δεκαετίες, να καταλάβουμε λίγο... Ναι. Τι συνέβη, πώς φτιάξαμε τις δεκαετίες και φτάσαμε στην κρίση. Η δεκαετία του 80. Τι έγινε το 80.
0: Τη δεκαετία του 80 είναι συνέχεια της δεκαετίας της προηγούμενης. Στην προηγούμενη δεκαετία άλλαξαν πολλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Καταργήθηκε η αποδεσμεύση.
1: Συγχωρείτε, κύριε Σάλα, πήγε και 28 η ώρα, παρασύρθηκα. Είστε για πολλές εκπομπές συνέχειας, αλλά κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις τίτλους. Ευχαριστώ πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αναστέλλεται προσωρινά το σχέδιο απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά τορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά από την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. 188 νεκροί, 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς στον 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Σήμερα το πρωί στις 10 αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Η Ουκρανία περνά σε νέα φάση κλιμάκωσης του πολέμου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει επιχείρηση διάρκειας 40 ημερών εναντίον της Ρωσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, πρωινό 5ης 25 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα φρεσκότατοι στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Λοιπόν, για σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό που πήγατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, ο κύριος που θα ακούσετε είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει το όνομά του, αν όχι, σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σάλας επί 25 χρόνια προείδευε στην Τράπεζα Πειραιώς με την ιδιότητα. Μετά το όμως ως καθηγητού οικονομολόγου έγραψε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications του Γιώργου Μουρούτη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Ο κύριος Σάλας κατόπιν των ερωτήσεων σε ό,τι αφορά στην αυτοκριτική του την έκανε στο πρώτο μέρος. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε ακούτε on demand ενώ κατά παραγγελία το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τώρα, επειδή προηγουμένως χρησιμοποίησα μία ρίση του Barrington Moon Jr. να πω όλοι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν Αμερικανός πολιτικός κοινωνιολόγος. Η ρίση του είναι, την επαναλαμβάνω, χωρίς αστική τάξη δεν υπάρχει δημοκρατία. Και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει οικονομία μεταξύ μας, κύριε Σάλα. Λοιπόν, γιατί είναι ξεχωριστό τώρα το βιβλίο του κυρίου Σάλα? Διότι ο κύριος Σάλας τεμαχίζει την μεταπολίτευση και δεν γράφει απλώς ένα βιβλίο οικονομίας, οικονομικής ανάλυσης και των λαθών που κάναμε στην οικονομία, αλλά είναι η οικονομία σε συνδυασμό με το κοινωνικό υπόβαθρο
4: και το διεθνές περιβάλλον.
3: Το διεθνές περιβάλλον και σε συνδυασμό με την πολιτική πάντα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα θα πάμε τις δεκαετίες, κύριε Σάλα. Το 80 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, εμείς τον υμνούμε ακόμη, ο οποίος βάζει ένα κοινωνικό ασανσέρ, εμπάσχετος, αρχίζει αυτό.
4: Είναι μια δεκαετία, είναι στην ουσία μια δεκαετία η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο παράδοξο από τις 5 δεκαετίες. Ποιο είναι το παράδοξο? Ότι ενώ έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διότι έχουν διανεμηθεί ή έχει μια σοβαρή αναδιανομή πλούτου, έχουν διασφαλιστεί πόροι από την Ευρώπη, όπως τα ΜΟΠ, κοινοτικά κονδύλια κλπ. Άρα ο κόσμος έχει αισθανθεί πια την πρώτη φάση της προσόδου. Από την άλλη πλευρά, τα εισοδήματα σε σημαντικό βαθμό προέρχονται από το κρατικό φορέα, από το κράτος μέσω δανεισμού, αλλά επίσης και από μεταβιβαστικές πληρωμές οι οποίες έχουν προέλθει από το κράτος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι είχε προηγηθεί οι διεθνείς κρίσεις, οι νομισματικές κρίσεις, οι πετρελαϊκές, οι οποίες είχαν δημιουργήσει κόστη που οδήγησαν σε μεγάλη κρίση την ελληνική βιομηχανία, αυτό δεν αντιμετωπίστηκε, με συνέπεια οι 17 δεκαετία αυτή, η δεκαετία που είχε κοινωνική συνοχή αλλά κρατική σοβαρή επέκταση, διότι με τον ΟΑΕ είχε ιδιωτικοποιήσει τις ζημίες, είχε κρατικοποιήσει τις ζημίες που είχαν γίνει σε πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις, η Ζόλα, Πειραγή Πατραϊκή κλπ. Φτάσαμε στο τέλος της δεκαετίας που η χώρα είχε ανεβάσει τα χρέη της, δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που πήγαν μετά το 2000, αλλά είχε ανεβάσει τα χρέη της, είχε επεκτείνει πολύ περισσότερο το δημόσιο τομέα, βεβαίως μέσα από την αναδιανομή δανείων και κρατικών μεταβιβαστικών πληρωμών υπήρξε καλύτερη και υψηλότερη κοινωνική
3: συνοχή. Το μοντέλο ποιο ήταν, κύριε Σάλα, ήταν κατανάλωση, δηλαδή
4: μοντέλο κλασικό και ετσιανό, το οποίο όμως μπορεί να στηριχτεί με την προϋπόθεση ότι είσαι εσωτερική παραγωγή. Αν δεν είσαι εσωτερική παραγωγή, όχι.
3: Μάλιστα.
4: Μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εκτροπή.
3: Οργανώσαμε την παραγωγή μας, η βιομηχανική, η πρωτογενής παραγωγή οργανώθηκε.
4: Όχι.
3: Όχι. Η βιομηχανική παραγωγή.
4: Όχι.
3: Όχι. Εξάγαμε ή εισάγαμε περισσότερα προϊόντα.
4: Να πούμε όμως εδώ ότι 50 χρόνια δεν το οργανώσαμε.
3: Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Πάμε. Και φτάνουμε στο τέλος.
4: Φτάνουμε σε ένα επίπεδο να καταναλώνουμε, να προηγείται το έσοδο από μη παραγόμενα προϊόντα, αλλά από προϊόντα που θα παραχθούν στο μέλλον και προχρηματοδοτούνται, να υπάρχει κατανάλωση υψηλότερη από ό,τι είναι η παραγωγή.
3: Ναι.
4: Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποκλίσεις που ήταν σε έκριθμη κατάσταση.
3: Την ίδια εποχή αλλάζει ο κόσμος, καταραίει το σοβιετικό καθεστώς, μιλάμε για το τέλος δεκαετίας του 80 και ανατρέπονται τα πράγματα. Ναι. Η Ελλάδα περνάει μια φάση τριπλών εκλογών, στο όριο χρεοκοπίας, όχι με τις συνθήκες της μετέπειτα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε έναν βαθμό.
4: Και πάντως ήταν εκτεθειμένη.
3: Εκτεθειμένη. Και έρχεται η δεκαετία του 90 με την βραχία κυβέρνηση Μητσοτάκη της τριετίας που κάτι προσπαθεί να κάνει, αλλά.
4: Κάτι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί να
3: φιλελευθερωθεί. Αλλά δεν τον αφήνουμε κιόλας. Ναι.
4: Προσπαθεί να φιλελευθερωποιήσει την αγορά. Γίνονται οι πρώτες ιδιωτικοποίησεις. Η Τράπεζα Πυραιός ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ιδιωτικοποιήθηκε, διότι το συγκρότημα της εμπορικής όλο ήταν υποκρατικό έλεγχο, αλλά ακολούθησαν και μια σειρά άλλων εταιριών όπως τα τσιμέντα κλπ.
3: Ναι. Στο μεταξύ εξυγχρονίζεται το εργαλείο, δηλαδή πάμε σε μια βιομηχανική επανάσταση, μπαίνει ο υπολογιστής, αλλάζει ο κόσμος, αλλά εμείς καθυστερούμε σε όλα αυτά.
4: Στο εξωτερικό έχει ήδη προηγηθεί 15 με 20 χρόνια. Στο βιομηχανικό τομέα, ο εξυγχρονισμός στα θέματα.
3: Τα ρομπότ, δηλαδή οι γραμμές παραγωγής,
4: τυποποίησης,
3: αυτοματισμός και όλα αυτά. Ωραία. Φεύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, Θεός χωρέστον, και έρχεται ο Κώστας Σιμίτης.
4: Ο Κώστας Σιμίτης.
3: Ναι.
4: Ο Κώστας Σιμίτης ακολουθεί μια πολιτική, κατά κάποιο τρόπο δημοσιονομική, και συγκράτηση του πληθωρισμού, διότι αν δεν συγκρατούσε τον πληθωρισμό, δεν θα μπορούσε να. Την πρώτη προϋπόθεση που έβαζε για την ένταξη στην ΟΝΕ, καλύπτει αυτές τις ανάγκες, τις δημοσιονομικές, ωστόσο δεν λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης της παραγωγικότητας της χώρας. Η παραγωγικότητα αναόρα εργασίας παραμένει στάσιμη, οι μισθοί αυξάνονται.
3: Σημαίνει ότι γίνονται διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος.
4: Καθόλου.
3: Μάλιστα.
4: Ναι. Ούτε καν μπαίνουμε σε διαδικασίες τέτοιες.
3: Στην ανταγωνιστικότητα πώς είμαστε τότε?
4: Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε και πάλι πάρα πολύ πίσω.
3: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δύο εκθέσεις υπάρχουν. Το τρέχω λίγο να με συγχωρείτε
4: να
3: βρούμε τα λάθη με αυτή.
4: Ναι,
3: γι' αυτό σας λέω. Έχω διαβάσει το βιβλίο σας. Σας πηγαίνω σελίδα-σελίδα. Λοιπόν, δύο εκθέσεις. Σπράου το 1997 και ο Γιαννίτσης το 1999 ως υπουργός εργασίας. Λένε και οι δύο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με το ασφαλιστικό σύστημα γιατί θα καταρρεύσουμε. Ναι. Εμείς βέβαια και μου συμπεριλαμβανομένου είμαστε στις διαδηλώσεις, διότι ο λαός αυτός δεν σηκώνει στο σβέρκο του ζυγό και τα σχετικά και όλα αυτά τα καταρρύπτουμε. Αγωνιώνω Κώστα Σιμίτσης για να μην τον πετάξουν από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ προείσταται μαζί με το Κουκουέ και όλη την αριστερά και τη δεξιά μαζί εννοείται στις διαδηλώσεις εναντίον του ασφαλιστικού υποκύπτει. Αυτό είναι ένα καμπανάκι.
4: Μεγάλο.
3: Μεγάλο. Στο μεταξύ καταραίει το χρηματιστήριο.
4: Το χρηματιστήριο καταραίει επειδή έγιναν ακρότητες μεγάλες.
3: Ναι.
4: Υπήρχαν αποθήκες οι οποίες έφτασαν να είναι στα 600.
3: Δεύτερο σημείο κριτικής. Συμβάλλατε στο να φουντώσει ο δείκτης ότι θα πάει στα 8-10.000 τότε που λέγατε?
4: Δεν λέγαμε 8-10.000 και είπε ένας από αυτούς που είχαν προβλέψει ότι θα φτάσουμε τις 6.500 και έφτασε τις 6.355. Γιατί? Διότι πραγματικά δεν είχαν φουσκώσει καλές και σοβαρές εταιρείες, αυτές που θα παίζανε ρόλο στο εξωτερικό, αλλά με την έλλειψη εποπτείας μπήκανε πάρα πολλές μικρές τράπεζες, μέχρι και αποθήκες στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα ο κόσμος να θεωρήσει ότι αργεί να πάρει μετοχές χρηματιστηριακές.
3: Θυμάμαι αυτό το γενική αποθηκών.
4: Θυμάσαι αυτή τη γενική αποθηκών που έφτασε 600 τόσο.
3: Είχαμε κάποιους συναδέλφους οι οποίοι μας φέρνανε χαρτιά εδώ στα γραφεία που ήταν πιονέροι στην επένδυση.
4: Εν πάση περιπτώσει,
3: μας φέρνανε κάτι χαρτιά εδώ.
4: Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν διεθνές. Η Ελλάδα βέβαια είχε τις προϋποθέσεις να ανέβει το χρηματιστήριο, διότι προετοιμαζόταν για την ΟΝΕ.
3: Πάμε στην προετοιμασία ΟΝΕ τώρα. Στην ΟΝΕ μπήκαμε με τα τσαρούχια ή μπήκαμε με αυτή ακριβώς την προεργασία που έγινε ή χαριστικά?
4: Είχε γίνει κάποια προεργασία, αλλά νομίζω έπαιξε ρόλο και το παρελθόν της Ελλάδας, δηλαδή και το πολύ...
3: Ο Παρθενώνας μας έβαλε δηλαδή.
4: Και ο Παρθενώνας, αλλά και το γεγονός ότι είχαμε περάσει πρόσφατα μια δικτατορία, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία και όλοι θα ήθελαν, και οι Ευρωπαίοι, η Ελλάδα, στη γεωπολιτική θέση που είναι, να ενταχθεί στο σκληρό
3: πυρήνα. Αλλά δεν θα υποτιμήσουμε και την προεργασία που έγινε, έτσι δεν είναι?
4: Δεν την υποτιμούμε την προεργασία, γιατί πραγματικά έγινε προεργασία. Απλώς η προεργασία αυτή ήταν να προετοιμάσει το δημόσιο τομέα για την ένταξη στην ΟΝΕ. Δεν προετοιμάστηκε η παραγωγή και η οικονομία για αυτή την...
3: Ναι, αλλά θυμάμαι τη λέξη της εποχής εκείνης είναι η περίφημη σύγκληση. Συγκλίναμε ή συγκλίναμε στο μυαλό μας?
4: Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Συγκλίναμε σε ό,τι αφορά κάποιες δημόσια θέματα, οικονομικά, σε ό,τι αφορά φορολογικά θέματα, σαν τακτικές, όχι στην πραγματικότητα.
3: Δεν αντιμετώπισαμε τη φοροδιαφυγή.
4: Αλλά καθόλου.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα κατά κάποιο λόγο την κάναμε περισσότερο τυποποιημένη και πιο υψηλότερο επίπεδου. Λοιπόν, δεν υπήρχαν και μηχανισμοί να το αντιμετωπίσουν. Δεν είχαν φτιαχτεί οι μηχανισμοί και οι θεσμοί
3: για να το περίφημο ΣΔΟΕ. Τι έκανε το ΣΔΟΕ?
4: Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ. Δεν φτάνει το ΣΔΟΕ, χρειάζονται και άλλα πράγματα.
3: Ναι, γι' αυτό όταν ήρθε την πρώτη κουβέντα που είπε ο Τόμσεν, είπε κάντε μια κεντρική υπηρεσία πληρωμών, δηλαδή την ΑΔΕ, και να ξέρετε ναι, τι πληρώνετε και τι μαζεύετε.
4: Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εμείς φέραμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όταν έγινε η Θάτσερ πρωθυπουργός της Βρετανίας και είχε αποχωρήσει πια ο Βίλσον, είχε συμφωνήσει να πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Βρετανία για να μπει σε μια τάξη που ήταν το θέμα των ανθρακορίχων και μια σειρά πραγμάτων.
3: Το 80 λέτε?
4: Το 80, για να σου βοηθήσει. Όταν είπαν στη Θάτσερ τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους είπε αυτά μπορώ να τα κάνω και μόνοι μου. Και δεν πήρε το Νομισματικό Ταμείο.
3: Και τα έκανε όμως.
4: Και τα έκανε.
3: Ναι.
4: Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε κι εμείς.
3: Ναι, αλλά δεν είχαμε πολιτικούς που κάνουν σε αυτό το σημείο.
4: Ανάλογου μεγέθους δεν είχαμε. Δεν είχαμε ναι, ανάλογου μεγέθους.
3: Αλλά είχαμε και έναν λαϊκισμό ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός.
4: Νομίζω και... ήταν όλοι πια παρασερμένοι. Και λαός και πολιτικός κόσμος.
3: Από τον λαϊκισμό.
4: Ναι.
3: Από αυτά που γουστάραμε να ακούμε. Δηλαδή. Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα εδώ, γιατί στις 7 του Μάρτη του 2004, θυμάμαι ένα πολύ ωραίο σύνθημα, πάρτι πάρτι στις 7 του Μάρτη. Λοιπόν, εκλέγεται η κυβέρνηση Καραμαλή και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια. Οπότε αν κάνουμε διάλειμμα εδώ, έχετε, δεν έχετε 5-6 λεπτά, να τα τρέξουμε όλα όσο μπορούμε, διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Σάλας, στα πολύ λίγα λεπτά που μας απομένουν, για να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το βιβλίο αυτό έχει μια αξία, διότι ο κύριος Σάλας δεν έγραψε για την πάρτι του, δεν έγραψε τον εαυτό του. Δεν είναι τι έκανα στη ζωή μου, Μιχάλη Σάλας, τι έκανα στη ζωή μου. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει την Ελλάδα. Και υπ' αυτήν την έννοια έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και μπράβο στον Γιώργο Μουρούτη που το εξέδωσε. Λοιπόν, πάμε. Βγαίνει ο Κώστας Καραμαλής, θέλει να επανειδήσει το κράτος, αλλά στο πρώτο. Στο μοναστηράκι εκεί, στα σουβλάκια πάνω,
4: ναι,
3: καταλαβαίνει το έργο
4: δεν
3: αυτό.
4: Δεν ήταν και εύκολο να σπάσει.
3: Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά δεν χρειάζεται για να τα λέμε κιόλα. Ναι. Άμα δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί να το λέμε. Ναι. Λοιπόν, οι νταβατζίδες παρέμειναν. Ωραία. Και συνεχίστηκε πραγματικά το πάρτι. Ναι. Έδινε ο άνθρωπος, μοίραζε. Μισός δεν σηκώθηκε από αυτούς που τον βρίζουν στη συνέχεια. Άλλο αν ο ίδιος δεν θέλησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά θα θέλω να το κάνω εγώ. Είμαι τέσσερις φορές ψηφοφόρος του. Μοίρασε. Μισός δεν του είπε όμως από αυτούς που αργότερα του ζητούσαν τον λογαριασμό. Δεν του είπε, εσύ Κώστα, τι κάνεις, γιατί μου μοιράζει λεφτά.
4: Κανένας
3: δεν το είπε. Ναι. Και μετά λένε, φταίτε εσείς που έρχονται οι αριστερούλιδες και μας λένε, φταίνει οι άλλοι που χρεοκοπήσαμε. Αλλά εγώ ήταν από κάτω όλοι και φωνάζανε. Λίγο κουλούρι μας δίνεις, έτσι δεν είναι, καλά τα θυμάμαι.
4: Βεβαίως.
3: Ωραία. Είναι η αιτία του ο Καραμαλής η αιτία της χρεοκοπίας?
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Δεν είναι η αιτία της χρεοκοπίας. Η χρεοκοπία, εδώ που τα λέμε, αν δεν γινόταν η κρίση στην Αμερική, θα έπαιρνε ακόμα και άλλο χρόνο. Έσκασε την εποχή που έσκασε, αλλά είναι προϊόν πολιτικών και αδυναμιών των σειράς δεκαετιών πριν. Διότι δεν είχε οργανωθεί η αγροτική παραγωγή, δεν είχαν οργανωθεί ο επιχειρηματικός χώρος, ο ιδιαίτερα της μεταποίησης, που να μπορεί να έχει μια ανταγωνιστικότητα.
3: Να εξάγει
4: χώρα,
3: προϊόντα δηλαδή.
4: Να εξάγει μάλιστα προϊόντα. Επομένως, συνεχίζεται μια πολιτική μέσα η στήριξη και η ανάπτυξη της χώρας μέσα από την κατανάλωση, τα κοινωτικά κονδύλια και τα δάνεια. Σε τρέχουσες τιμές. Σε σημερινές τιμές, μια πρόχειρη εκτίμηση που έχω κάνει, ότι η βοήθεια που έχουμε πάρει από την Ευρώπη είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Ναι, η οποία τι έγινε?
4: Έχει γίνει κυρίως επιδοτήσεις.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, πρόσοδος.
3: Και περιουσίες. Όχι μόνο επιδοτήσεις, περιουσίες δηλαδή.
4: Ναι, αλλά μέσω των μηχανισμών αυτών γίνανε οι περιουσίες.
3: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Μια πολύ γρήγορη μια παρέμβαση. Ο κ. Ζουσόπουλος μου στέλνει το εξής μήνα, μου λέει: το σύνθημα Πάρτι-Πάρτι στις 7 του Μάρτη ήταν σύνθημα της νεολαίας Πασόκ και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Το βράδυ των εκλογών το σύνθημα επαναλήφθη από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ως πείραγμα προς τους ηττημένους, απλά για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, κ. Ζουσόπουλε. Συνεχίζω. Γιώργος Παπανδρέου. Η αντίληψη του πατέρα του, πώς λέει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης, κάει στα χέρια του γιου.
4: Ναι.
3: Ναι. Ο οποίος φοβάται να πάρει μέτρα, αλλά αντιθέτως λέει θέλω να μοιράσω και επιδοτήσεις και άλλες και βοήθεια.
4: Υπήρχε η δυνατότητα του να αποφευχθούν τα μνημόνια, να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Ωστόσο, υπήρχε μια γενικότερη αντίληψη στον πολιτικό σύστημα ότι δεν μπορείς να διαλύσεις ή να χαλάσεις ή να δώσεις τα σημικά της χώρας. Εκείνη την περίοδο είχε γίνει μια μελέτη στην οποία διαπιστώναμε και εγώ προσωπικά που την επέβλεψα ότι υπήρχαν 72 εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να μεταφερθούν σε ένα SPV και η μέση αξία αυτών των εταιρείων ήταν γύρω στα 66 δισεκατομμύρια, άρα θα μπορούσε να γίνει μια ανταλλαγή όπως έχει γίνει και στο παρελθόν σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα όταν λέμε άλλες χώρες εννοούμε λίγες χώρες, διότι λίγες χρεοκόπησαν, έτσι. Γίνεται μια ανταλλαγή, δηλαδή παίρνεις πίσω το δάνειο, τα ομόλογα και δίνεις μετοχές με κάποιες προϋποθέσεις, ακόμα και μέχρι συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, αν μειωνόταν κατά 65 δισεκατομμύρια το χρέος τότε, θα έπεφτε κάτω από το 100% του ΑΕΠ.
3: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο.
4: Και δεν θα χτυπούσε κόκκινο και θα μπορούσαμε να λύσουμε θέματα εσωτερικά μπροστά σε αυτή την κρίση. Διότι, όπως λέει και ο Μπάφετ, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, είναι σαν να τραβήχθηκαν τα νερά της παλήρειας. Όταν τραβηχτούν λοιπόν τα νερά της παλήρειας και δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις και δανεισμός, όποιος κολυμπούσε ξεβράκωτος αρχίζει πια να φαίνεται. Η Ελλάδα λοιπόν, η οποία ήταν πράγματι γυμνή από πλευράς παραγωγής και παραγωγικότητας, με περισσότερες εισαγωγές από ό,τι εξαγωγές, με μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι παραγωγή, φάνηκε η γύμνια της και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία.
3: Κύριε Σάλα, θα ξανάρθει την επόμενη εβδομάδα.
4: Με μεγάλη χαρά.
3: Ωραία, θα συνοηθούμε για να συνεχίσουμε.
4: Ευχαριστώ
3: την επόμενη
4: πολύ.
3: Εβδομάδα, άλλο ένα πρωινό, okay. Στις 9 η ώρα σας περιμένω.
4: Ευχαριστώ
3: για το
4: πολύ.
3: Δεύτερο
4: ευχαριστώ.
3: Μέρος του βιβλίου. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ανακοινώνω ότι θα απουσιάσω αύριο, μην αρχίσουν παρεξηγήσεις πάλι και τον διώξανε τον Γκάιαν τώρα. Να ξέρετε ότι θα απουσιάσω ημέρα Παρασκευή. Υπενθυμίζω ότι το Σάββατο, φίλες και φίλοι, έχουμε την συνέχεια, το δεύτερο μέρος από το βιβλίο Big Bang, αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη και μας υπενθυμίζουν την πολιτιστική έκρηξη στα μαύρα χωρόνια του Ζόφου και της δικτατορίας και των διωγμών και της καταπίεσης και των βασανιστήριων, αλλά συνέβη και αυτό περιγράφεται στο βιβλίο. Και την Κυριακή μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα σας.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκ